0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε αναρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στο νόμο Καρατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή της να επιταχύνει μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου. Το κόστος υπολογίζεται στα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για την ασφάλεια πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, το οποίο σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό δημιούργησαν νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν ωστόσο ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βάνς εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενος, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρα, στη δικαιοσύνη η Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ιωακιμίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη, η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθράοι Μισέλληνος καλούν σε αυξημένη προσοχή και σήμερα για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλαιο, αποτύχει όμως σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους στην Κερατέα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τη Χαρούλα που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα. Δημήτρης Μητροπάνος, μάνα που ζω,

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες, ο οποίος μας ακούει. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν εκεί στην καντίνα, στα ανατολικά προάστια. Λοιπόν, και μετά τον Αντώνη τον Καλογιάννη και τη Μαρινέλα. Η Μαρινέλα αλλάζει πάρτνερ και είναι με τον Κώστα τον Χατζή. Σ' αγαπώ.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Και όταν η τεχνολογία κάνει θαύματα και όταν και οι δύο τραγουδιστές έχουν φύγει από τη ζωή και όμως βγαίνει τραγούδι. Μια γυναίκα, λέει ο Βασίλης ο Καράς, με τον Αντώνη τον Βαρδί.

Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που μας ακούει στο Βόλο, το Βαρούτε. Να το αφιερώσουμε το επόμενο. Άντε να περάσει με... που μας ακούει στο Βόλο, το Βαρούτε. Να το αφιερώσουμε το επόμενο.

Λοιπόν, το έχω πει πάλι, αλλά δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Το 1968 με 69 ο Άκης Πάνου έδωσε στο Γρηγόρη τον Πιθηκότσι ένα τραγούδι με τον τίτλο «Θα κλείσω τα μάτια». Όμως η Επιτροπή Λογοκρισίας, γιατί τότε πέρναγαν όλα από Επιτροπή Λογοκρισίας, δεν επέτρεψε να βγει το τραγούδι διότι δεν τους άρεσαν οι στίχοι. Το πήρε πίσω λοιπόν, δεν το είπε, μάλλον υπάρχει το κομμάτι αλλά τότε δεν βγήκε στον αέρα. Αλλάζει τους στίχους και το 71 ή 72 αν δεν κάνω λάθος το δίνει στη Βίκη Δημοσχολείου και το απογείωσε η Βικάρα. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει, λέει, καλημέρα στο Γιάννη Ευθυμίου και σε όλη την όμορφη παρέα των λαϊκών μονοπατιών. Να έχετε μια υπέροχη εκπομπή γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι και όμορφες στιγμές. Καλή ακρόαση σε όλους. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλειά, λέει, στο Βοτανικό.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεσθήσεων. Νίκος Μπακάκος, δελτίο ειδήσεων, και μετά επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Για πάμε. Έχουμε και δύο αφιερώσεις ακόμα, να μην το κόψω το τραγούδι. Καλημέρα στο Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, λέει, κάνουμε υπηρεσία, σας ακούμε, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Ο Τάσος μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας, αφιερώνει στα παιδιά που κάνουν υπηρεσία μαζί και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλους εμάς, λέει, που μας κάνετε παρέα και ξενυχτάμε, βγαίνει το νυχτέρι πολύ εύκολα. Η Σταυρούλα από τα Δολιανά αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ξενυχτάνε, λέει, και ακούνε Λαϊκά μονοπάτια και Γιάννη Ευθυμίου. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και άλλη μία. Και ο Παναγιώτης από τα Πετράλωνα, στη Μαρία, στην Κωνσταντίνα και στη Σταυρούλα και σε όσους ακούνε Λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, πάμε με τον Γιώργο Νταλάρα να κλείσει την ώρα και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αριουπάγου. Το κόστος περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ που θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζας. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία τους που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, το οποίο σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό δημιούργησαν νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς την επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν ωστόσο ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την γερμανική ασφαλιστική Allianz. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων δεν είναι διαπραγματεύσιμο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστηρίζει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ανέφερε ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες όπως υποστηρίζει ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρα, στη δικαιοσύνη Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ιωακιμίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17-χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποίησεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ο καύσωνας θα συνεχιστεί και αύριο, και σήμερα και αύριο, και οι καλές, και Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισελήνος καλούν σε αυξημένη προσοχή ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλαιο, ωστόσο από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη επίσης 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Ο καιρός θα παραμείνει και σήμερα αίθριος. Βόρειοι άνεμοι 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και ίσως μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία 23 με 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με τον Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8, ξεκινώντας την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο και Έρωτας Αρχάγγελος. Για τη συνέχεια τι έχουμε, Χαρούλα Λαμπράκη, Ηλιοφωνιά.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω? Τι να πρώτο ξεχωρίσω? Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω? Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω? Ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω? Είναι τόσα πολλά. Επίση μια αγαπημένη, μια γυναίκα φέρνει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το... Αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να...

Μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.

να τα μαζεύουμε. Γιατί θα έρθει ο Αργυρός για εκπομπή. Ο Μαυριδόπουλος λέει τέλος χρόνου, τα κεφάλια μέσα, ή μάλλον άντε γεια. Και εγώ έχω φορτώσει Μπάμπη Τσετίνη, το ίσως, εδώ είναι μαζί με τη Λίτσα τη Διαμάντη. Λοιπόν, έχω φορτώσει Πάνω Τζανετή, το Χάθηκες, είναι αυτό που λέει, δεν έχει δρόμο να διαβώ. Το Αλίμονο, η πρώτη εκτέλεση που είπε ο Κωστής Χρήστο, ο καλός φίλος, ο οποίος κάποια εποχή δούλευε στη Λάρισα, όταν ήμουν στον Αντένα, κατέβαινε και έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε, όταν έφτανε κάπου εκεί στην Πελασγία, «Γιάννη μου, σ' ακούω στο δρόμο, έρχομαι από Λάρισα». Δηλαδή τελείωνε το μαγαζί και δρόμο πίσω για την Αθήνα. Λοιπόν, τη Ρόζα με τον Μητροπάνο και το για την Ελλάδα με τον Λούκα τον Γιώργα. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια είπαμε, και τη συνέχεια του προγράμματος ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χθες και ανοίγει το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, το οποίο σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό δημιούργησαν νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο με ελεύθερη διέλευση χωρίς την επιβολή τελών. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι ήδη 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στους προορισμούς τους, ενώ 18 παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό. Σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς, η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται περίπου στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανέφερε ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενος, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, στη δικαιοσύνη η Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ιωακιμίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποίησεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα, σύμφωνα με την βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλιο, όμως από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες χθες το βράδυ που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη επίσης 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα παραμείνει γενικά αίθριος, βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας αμέσως τώρα Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Με την κυβέρνηση να προχωρά σε αυτή την ιδιότυπη προεκλογική στρατηγική, αφενός με καθημερινές ανακοινώσεις, με θετικές ειδήσεις. Προχθές ήταν τα εγγένεια στο Πεντάγωνο για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Χθες το κτηματολόγιο που πλησιάζει μετά από δεκαετίες ολόκληρη στην ολοκλήρωσή του. Και αφετέρου συνεχίζονται με ένταση οι περιοδίες υπουργών σε όλη την Ελλάδα. Μετά την Πελοπόννησο, ακολουθεί η Θεσσαλία και στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη. Στην αντιπολίτευση τώρα, στο Πασόκ, θα έχουν σήμερα εκδήλωση τη γενέτειρα των Παπανδρέου. Το Καλέτζι για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που όχι μόνο θα παραστεί, αλλά και θα στείλει ισχυρά μηνύματα εντός και εκτός Πασόκ. Στην Ελλάς ανακοινώθηκε σκιώδης κυβέρνηση, κυριαρχούν στελέχοι που δεν έχουν βάρη κομματικό παρελθόν, σε μια προσπάθεια να μην υπάρχει άμεση σύνδεση με την προηγούμενη κυβερνητική και κομματική περίοδο του Αλέξη Τσίπρα. Σαν μια προσπάθεια να κρατήσει το αριστερό προφίλ και την κομματική εμπειρία, αλλά να πετάξει από πάνω του όλη τη φθορά της διακυβέρνησης αλλά και της πολυετούς κομματικής πορείας με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για τα πολιτικά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, θα μάθουμε το παρασκήνιο κάποιων επιλογών αλλά και του τι έρχεται τις επόμενες ημέρες, καθώς θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και μαθαίνω ότι τα απογοητευμένα στελέχη που ίσως περίμεναν ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα αυξάνονται και πληθύνονται. Θα συνεδριάσουν επίσης τα κομματικά όργανα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπου θα υπάρξουν με διορισμό ένα όργανο σαν το πολιτικό γραφείο που έχουν άλλα κόμματα και μια κεντρική επιτροπή, τα οποία θα έχουν θητεία έως το επόμενο συνέδριο. Πάμε όμως στα θέματα της καθημερινότητας. Συνολικά είχαμε 765.489 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα acatharista.gov.gr στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης προθεσμίας. Ο αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση με την περσινή περίοδο, όπως τονίζεται και από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, παρά τη σημαντική αύξηση των δηλώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των παρεμβάσεων πρόληψης καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Και φέτος τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, καθώς είχαμε πάρα πολλές βροχές, υπήρχε λοιπόν πολύ καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Πάντως από σήμερα έχει τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των προτινόμενων και των προβλεπόμενων μέτρων. Όμως οι Δήμαρχοι, αν κάποιος μιλήσει μαζί τους, θα σας πούνε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση. Γι' αυτό και παρακολουθούμε κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία χρόνια που γίνεται αυτή η προσπάθεια, όλα αυτά τα κλαριά, όλα αυτά τα κομμένα, τα σκουπίδια που υπάρχουν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων να παραμένουν δίπλα από ένα κάδο και να χρειαστούν εβδομάδες, ίσως και εβδομάδες ολόκληρες για να μεταφερθούν στη χωματερή. Λένε από τους Δήμους ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση, έρχεται σταδιακά και με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα πληρώνει ο άνθρωπος, ο εργολάβος που αναλαμβάνει τον καθαρισμό του οικοπαίδου. Πάντως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών, θα καταγράφουν τα καθάριστα οικόπεδα και τους επικίνδυνους χώρους και θα διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές στους αρμόδιους δήμους. Βεβαίως υπάρχει εδώ και το χαρακτηριστικό ελληνικό ότι παρότι δηλώνουν στην πλατφόρμα τα πλήρη στοιχεία οι οικοπεδούχοι, οι ιδιοκτήτες, οι δήμοι δεν έχουν στην δυνατότητά τους αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν το κινητό τους τηλέφωνο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε παρά μόνο να στέλνουν επιστολές ότι θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να καθαρίσει το οικοπεδό του. Πάντως, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, είπε ότι αν δουλέψουμε τώρα για να αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη,
και θα μειώσουμε τον κίνδυνο, θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος μας, οι καθαρισμοί να γίνουν κουλτούρα και υποχρέωση όλων μας, όπως επεσήμανε. Μάλιστα, τόνισε ότι το Υπουργείο θα παρακολουθεί στενά την πορεία των ελέγχων και των παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης, την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, των περιουσιών τους και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Όμως, εκτός από τα οικόπεδα, ένας άλλος πονοκέφαλος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η λήξη της προθεσμίας απογραφής για τους αναλκυστήρες. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου και θα υπάρξουν πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Μετρά λοιπόν αντίστροφα ο χρόνος. Η προθεσμία, όπως σας είπα, λήγει 30 Ιουνίου. Έχει δοθεί 7μηνη παράταση και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη. Η απογραφή αφορά όλους τους αναλκυστήρες, ανεξάρτητα αν διαθέτουν ήδη πιστοποίηση ή έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν. Στόχος είναι η καταγραφή του στο σχετικό μητρό, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα του συνόλου των αλκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Όσοι δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση της απογραφής, κινδυνεύουμε σημαντικά πρόστιμα. Προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ αναλκυστήρα για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής συμμικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και άλλοι αντίστοιχοι χώροι. Θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε αν τελικά έχουν απογραφεί και αυτή τελευταία κατηγορία ή θα έχουμε πρόστιμα στα νοσοκομεία που θα βάζει το χέρι στην τσέπη η διοίκηση του νοσοκομείου για να πληρώσει ένα πρόστιμο προς το δημόσιο. Πάντως η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς όπως σας είπα, η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου. Θα μου πείτε τώρα πρωί-πρωί την προθεσμία για τους αλκυστήρες θυμήθηκες. Γιατί δεν θυμήθηκες την προθεσμία για το επίδομα αδείας? Και αυτό γιατί πλησιάζουμε. Οι πρώτοι τυχεροί θα φύγουν, θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μετρά αντίστροφα και εκεί ο χρόνος για τις καλοκαιρινές άδειες για όσους δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Ο νόμος ορίζει ότι η καταβολή του γίνεται με την έναρξη άδειας του εργαζομένου ή σταδιακά σε δόσεις μαζί με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος της άδειας. Το επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά σε όσους βρίσκονται σε ενεργειακή ή εργασιακή σχέση. Δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο. Το επίδομα άδειας υπολογίζεται με βάση τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου και υπάρχουν ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, το επίδομα συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο, το ποσό αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Και μιας και μιλάμε για άδειες, συνεχίζει το καύσωνας σε όλη την Ευρώπη. Θα συνεχιστεί για 2-3 μέρες, όπως λένε ακόμα οι μετεωρολόγοι. Ευτυχώς εμείς εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα. Είναι η πρώτη χρονιά τα τελευταία χρόνια που φαίνεται τα πράγματα να εξελίσσονται ευνοϊκότερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Συνήθως εδώ είχαμε περισσότερους καύσωνες από ότι στη Δυτική Μεσόγειο, αλλά φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για σήμερα πάντως η μέρα θα ξεκινήσει με αύριο καιρό και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα από το πρωί, με μόνη εξαίρεση περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου το πρωινό θα είναι με τοπικές βροχές και συννεφιά. Προς το μεσημέρι στα υπηρετικά είναι φως θα πυκνώσουν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά καταιγίδες και μπόρες, ενώ σταδιακά προς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα νησιά ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 33-34 βαθμούς στα υπηρετικά και στο Νότιο Αιγαίο και στους 30-32 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στη συνέχεια με σποραδικές καταιγίδες, αλλά βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Είναι η Διεθνής ημέρα των γυναικών στη διπλωματία. Και σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος.
1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία, ενώ το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, αυτό που τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Τέτοια μέρα, το 1945, τα βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισαάκ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Το 1932 γεννιέται ο David McTaggart, ο Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. Ενώ το 1987 ο Lionel Messi, ο Αργεντινός star, που ακόμη και τώρα στα 39 του κυριαρχεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το 1519 πεθαίνει η Λουκριτία Βοργία, η νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της, υπήρξε προστάτητα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Και το 1935 ο Κάρλος Καρντέλ, Αργεντινός τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό. 1949 φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής Θεσσοφούλης, ο Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού.

πάντα γελαστή, ένα ξεχωριστό ζεμπέκικο σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και την αξεπέραστη ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Κυκλοφόρησε το χειμώνα του 1996 και το είχαν υπογράψει ο Άλκης Αλκαίος, ο Γιώργος Χαρκουλίδης, ο Κώστας Λαχάς και η Ελίνα Νικολακοπούλου, αφιερωμένο στη δολοφονία του Σολομού Σολομού στην Κύπρο, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Πάμε για τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο γείτονα εδώ, το Χρήστο από την Αγία Παρασκευή που ήδη ξεκίνησε για τη δουλειά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στο Χρύσανθο που μας στέλνει τη θετική του ενέργεια. Λοιπόν, τον ΠΑΜ έγινε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πλέον στους Miami Heat. Ανήκει πλέον στους Miami Heat. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που θα δούμε τώρα κατά πόσο θα αλλάξει τις ισορροπίες στο NBA. Πάντως, γράφει ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, γράφει ιστορία και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο Μουντιάλ, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαδοχικά παγκόσμια κύπελα. Έτσι λοιπόν στον ιστορικό αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν 5-0, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε στους επικριτές του με 2 γκολ στο 6 και στο 39 που τον οδήγησαν στο ανεπανάληπτο ρεκόρ, παρακαλώ, να έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια κύπελα που έχει συμμετάσχει. Λοιπόν, είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρνει κάτι τέτοιο και βέβαια αυτό είναι το Μουντιάλ το ρεκόρ κυρίως με όλους αυτούς τους πολύ μεγάλους στάρ. Σκεφτείτε ότι πριν από 2 Μουντιάλ, όταν είχε αποτύχει η Αργεντινή να κερδίσει τότε τη Γαλλία, έλεγαν οι σχολιαστές, οι διεθνείς σχολιαστές, ότι αυτό μάλλον θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση. Τελικά ο Λιονέλ Μέση όχι μόνο τα καταφέρνει, όχι μόνο δύο Μουντιάλ μετά βρίσκεται ακόμη εδώ, αλλά διεκδικεί και με πολλές πιθανότητες να είναι ο superstar αυτής της διοργάνωσης. Ήδη έχει περάσει πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβόρη για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Αφήνουμε τα αθλητικά που θα έχουμε και τη δυνατότητα σιγά σιγά μπαίνοντας στις επόμενες φάσεις που είναι και πιο κρίσιμες να δούμε και πολύ πιο έτσι δυνατούς αγώνες. Πάμε στο διπλωματικό μπραντεφέρ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που συνεχίζεται παρά την συμφωνία, παρά τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η Τεχεράνη διαστηρώνουν δημόσια τις θέσεις τους γύρω από το πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης, με τις διμερείς διαπραγματεύσεις και στην Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει αποδεκτεί πρόσθετες δεσμεύσεις που δεν αποτυπώνονται στο κείμενο και η Ιρανική πλευρά να τις απορρίπτει πλήρως. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις σε συνδυασμό με αναφορές του CNN και τις αφισβητήσεις για την αξιοπιστία των αμφότερων των πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα για τον πραγματικό περιεχόμενο της συμφωνίας και την πορεία των διαπραγματεύσεων. Από τη στιγμή λοιπόν που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο σύμφωνα με το CNN περιλαμβάνει όρους ευνοϊκούς για το Ιράν, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχτεί και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων. Καμία από αυτές τις υποτιθέμενες δεσμεύσεις δεν περιλαμβάνεται στο προσχέδιο της συμφωνίας, ενώ το Ιράν διαψεύδει ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατηγορηματικά. Η εικόνα βεβαίως έχει περιπλακεί περαιτέρω από επισημάνσεις ζητημάτων αξιοπιστίας και για τις δύο πλευρές. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει τώρα, το αναφέρει στην πλατφόρμα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι το Ιράν έχει αποδεχτεί πλήρως και ολοκληρωτικά πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο και μάλιστα επάπειρον. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια. Αν δεν είχαν συμφωνήσει αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Κάτι το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Παράλληλα, ο Τραμπ επανήλθε αργότερα υποστηρίζοντας ότι υπάρχει συμφωνία για 100% επιθεώρησης και προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι συνομιλίες θα τερματιζόταν άμεσα. Όμως 100% διαψεύδουν και οι Ιρανοί από την πλευρά τους, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου των Εξωτερικών λέγοντας ότι η ιστορία θα συνεχιστεί με βάση τις υπάρχουσες διαδικασίες χωρίς νέες δεσμεύσεις ή διευρυμένη πρόσβαση επιθεωρητών σε σοβαρά κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θυμίζει πάντως το Ιράν ότι ο Διεθνής Οργανισμός ήδη διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση στη χώρα, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι εκτεταμένοι έλεγχοι είχαν αποτελέσει βασικό στοιχείο της συμφωνίας της εποχής Ομπάμα, από την οποία αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Τώρα, άλλα θέματα που διαφωνούν είναι αν θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια που είναι στο εξωτερικό και αν με αυτά θα αγοράσουν προϊόντα, αγροτικά προϊόντα όπως σόγια, καλαμπόκι και σιτάρι από τους Αμερικανούς. Και γενικότερα υπάρχουν διάφορες τριβές οι οποίες βεβαίως προκαλούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν διαφωνίες και για τα στενά του Ορμούζ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ θα είναι ατελώς για 60 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η ελεύθερη διεύλευση θα είναι μόνιμη, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα έχει διευθετηθεί. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει αυτή την εκδοχή και έχει προαναγγείλει την επιβολή τελών για ορισμένες υπηρεσίες, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα προχωρά ήδη σε αυτόν τον σχεδιασμό. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυξηνόμενη αβεβαιότητα και αλληλοκατηγορίες. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό τις επόμενες ημέρες. Πίσω στην Ελλάδα, χθες ο Πρωθυπουργός έκανε μια έμεση αλλά σαφή αναφορά στις εκλογές του 2027, ξεκινώντας την παρουσίαση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και τον ευρύτερο στόχο για τις μεταρρυθμίσεις έως το 2030. Βλέποντας στην οθόνη το ποσοστό ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης να προσεγγίζει το 100%, σχολίασε ότι φαντάζομαι πως αναφέρεστε μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως μετά πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι πάλι γαλάζια το 2027, ώστε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το κτηματολόγιο τώρα, ένα έργο που μας ταλαιπώρησε για αρκετές δεκαετίες, αποτελούσε ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκκρεμότητες του ελληνικού κράτους, βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού, ο οποίος το παρουσίασε ως σημείο καμπής για τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλά τεχνική διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει την ασφάλεια του δικαίου, την ιδιοκτησία και το επενδυτικό περιβάλλον. Τώρα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί στο επόμενο στάδιο των μεταρρυθμίσεων, από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Και αναγνώρισε βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχουν και εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση του με τον πολίτη. Δεσμεύτηκε ότι θα πατήσουν γκάζι η κυβέρνηση και θα τις ολοκληρώσει, αλλά βέβαια αυτό είναι και το ζητούμενο στην επόμενη περίοδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκτός από το κυβερνητικό σχέδιο, είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 2027 και το στρατηγικό στόχο του 2030. Όμως ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η τροπολογία Πυρακάκη, η οποία χθες δημοσιεύθηκε όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή και θα ψηφιστεί σήμερα. Η νομοθετική διάταξη λοιπόν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στη ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του γνωστότερου νόμου Κατσέλη. Προβλέπει την επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δύο δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου με 200 και 500 εκατομμύρια αντίστοιχα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία, δήλωσε ο κ. Πυρακάκης, αφορά και την αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση. Παίρνουμε την απόφαση, είπε, του Αρείου Πάγου και την εφαρμόζουμε καθολικά. Αυτό σημαίνει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει ο κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού. Και αυτό το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ, κάτι που δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Το κάνουμε μόνοι μας, διότι ως κυβέρνηση, αντίθετα με την αντιπολίτευση που πιστεύει πως βρήκε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης, εμείς το θεωρούμε ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Αυτό μας διαχωρίζει και θα μας διαχωρίζει, είπε ο κ. Πυρακάκης. Μάλιστα, ανέφερε με ένα παράδειγμα ότι αν ένας δανειολήπτης οφείλει 144.500 ευρώ, με το προηγούμενο καθεστώς θα πληρώνει 731 ευρώ επί 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού καλύτερα να πληρώσει μόνο 483 ευρώ επί 255 μήνες. Βεβαίως δεν είναι τα πράγματα όμως μόνο έτσι όπως εμφανίζονται. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και θα πρέπει να αξιολογηθούν. Για παράδειγμα, η αντιπολίτευση βάζει ένα θέμα ότι αν κάποιος έχει αποπληρώσει το δάνειό του, έχει ολοκληρώσει δηλαδή την αποπληρωμή, αυτός δεν ωφελείται καθόλου, δεν παίρνει χρήματα, παρότι από τη δικαστική απόφαση δείχνει, καθορίζεται ότι υπάρχουν παράνομοι τόκοι. Αυτός δεν παίρνει πίσω χρήματα, αντίθετα αν η οφειλή είναι σε εξέλιξη, τότε θα μπορεί να αφαιρεθεί ένα μέρος, θα αφαιρεθούν αυτοί οι παράνομοι τόκοι από το κεφάλαιο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει αν κάποιος έχει αποπληρώσει. Θεωρούν ότι είναι ένα κενό σημείο το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί. Από την κυβέρνηση απαντούν βεβαίως ότι αν ανοιχθεί τέτοιο θέμα, μετά γίνουν τα πράγματα πάρα πολύ πιο πολύπλοκα, καθώς εκτός από τις τράπεζες και τους σέρβισες αφορά και το δημόσιο και άλλες εκκρεμότητες που θα πρέπει να υπάρχουν με αυτά τα δάνεια. Είναι πάντως μια καλή προσπάθεια, ένα θετικό νέο αυτό για 100.000 ανθρώπους, τουλάχιστον έτσι τους υπολογίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ήδη στις ημέρες αυτές ήταν η σκιώδης κυβέρνηση που ανακοίνωσε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι το σχήμα μάχης που θα αναλάβει τη μετοπική αντιπαράθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τα κυβερνητικά στελέχη. Και επειδή και τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν και κάποιες αριθμίσεις, κυρίως εκεί με τα φορολογικά, υπήρξε μια τάση, μια υπερβολή που την παραδέχονται και κάποια στελέχη από την Αμαλίας. Έτσι λοιπόν επιταχύνθηκε η διαδικασία και ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες, δηλαδή η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Από τις νέες εισόδους, ο τσάρος της οικονομίας αποδεικνύει το Φραγκίσιος Κουτεντάκης, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, σκιώδης υπουργός εξωτερικών ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ υπάρχει και άρωμα Πασόκ, καθώς ο τομέας προστασίας του πολίτη έχει ως τομεάρχη το Μαρίνο Σκανδάμη, και ο Σκανδάμης ο οποίος παραιτήθηκε μόλις προχθές από το Πασόκ και αναπληρωτή τον πρόσφατα παραιτηθέντα από το Πασόκ, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη. Υπάρχουν 50 μέλη που στελεχούν τους τομείς, 18 είναι γυναίκες, 32 είναι άνδρες. Υπάρχουν και κάποιες θέσεις κλειδιά που καταλαμβάνονται από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Συντονιστής των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, ο άλλος του Υπουργός Παιδείας, υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα και διευθυντής του πολιτικού γραφείου ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, ο άλλος ήταν αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν 6 πυλώνες, είναι η ζωή με αξιοπρέπεια, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, ισχυρή δημοκρατία, η δίκαιη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα στις κρίσεις, η ψηφιακή κυριαρχία και η ισχυρή Ελλάδα εξωτερικών και άμυνας. Ανάμεσα στους τομεάρχες ξεχωνίζει το όνομα του Διονύση Τεμπονέρα ως τομεάρχη εργασίας, του Σπύρου Δρίτσα ως τομεάρχη υγείας με αναπληρωτή τον Γιώργο Μπουλμπασάκο. Και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο κύριος Δρίτσας υπηρετούσε, ο κύριος Μπουλμπασάκος όταν ήταν γιατρός ήταν στον Ευαγγελισμό, ο κύριος Δρίτσας είναι ακόμη στον Ευαγγελισμό, ο κύριος Μπουλμπασάκος πρόσφατα είχε παραιτηθεί και αυτός από το Πασόκ. Στον τομέα υγείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στον τομέα πολιτισμού ηθοποιός ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, στην τομέα κοινωνικής πολιτικής παιδί και οικογένεια η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στον τομέα δικαιοσύνης η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, δικαστικός, η οποία ήταν στη δίκη της Χρυσής Αυγής και ήταν αυτή που συνόδευσε στην ιδρυτική διακήρυξη που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο τον Αλέξη Τσίπρα. Στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης ο Γιώργος Ιωακιμίδης, ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη εμπειρία στα αυτοδιοικητικά. Στον τομέα δημόσιας διοίκησης ο Γρηγόρης Θοδωράκης, άλλοτε αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης ο Θωμάς Μόσχος, ένα στέλεχος το οποίο αναδείχθηκε πρόσφατα στις αγροτικές κινητοποιήσεις με ευθύ λόγο. και ο Κώστας Λαγουβάρδος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο Εθνικό Αστεροσκόπιο, είναι στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, άλλοτε αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, αναλαμβάνει τον τομέα μεταναστευτικής πολιτικής, και όπως σας είπα τον τομέα προστασίας του πολίτη, ο κ. Μαρίνος Κανδάμης, με αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη.

Θα έχει ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο. Νομίζω το Σάββατο υπάρχει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί θα ανακοινωθούν και τα κομματικά όργανα του νέου κόμματος. Θα υπάρξει και το κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, θα είναι ο γραμματέας του κόμματος. Και θα δούμε ποια από αυτά τα στελέχη και ποια στελέχη συνολικότερα θα μετέχουν στα κομματικά όργανα. Να πούμε σε αντιστοιχεία με άλλα κόμματα, η Κεντρική Επιτροπή και μια πολιτική γραμματεία που θα λειτουργούν έτσι μέχρι το συνέδριο που θα εκλέξει τα κανονικά όργανα που θα βγουν από το συνέδριο. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η είδηση χθες που ήρθε από το χώρο της οικονομίας. Η ΑΔΕ εντόπισε κατασκευαστική εταιρεία η οποία δήλωνε έσοδα 3 ευρώ και βρέθηκε μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από ελεγχτές του ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρέθηκε χρήμα, μαύρο χρήμα, 3,1 εκατομμύρια ευρώ, σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Οι ελεγχτές λοιπόν του ΔΕΟΣ, μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις και αναλυτικό έλεγχο, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλήσεις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιριών με προφανή στόχο, τι άλλο, την απόκρυψη εισοδημάτων. Με βάση λοιπόν την ανάλυση του, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλήσεις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιριών με προφανή στόχο, τι άλλο, την απόκρυψη εισοδημάτων. Με βάση

Είχαν γίνει με πολιτή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία, έψαξαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος όμως οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση και εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Πραγματικά εντυπωσιακό.

44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος και αν προηγουμένως ήταν εντυπωσιακή είδηση με την ΑΔΕ, τώρα αυτή που έχει πρωτοσέλιδο η Καθημερινή είναι ακόμη εντυπωσιακότερη. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food, βρίσκονται στο πελατολόγιο κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συνέχεια πουλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Τα στελέχη της Ελλάδας έχουν καταγράψει πάνω από 600 σε συνολικά 14 νομούς. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας. Πώς θα μειωθούν ως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Οι τιμές των κατοικιών λέει ότι θα μπορούσαν να μειωθούν και ως 24,6% εάν σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμυρίων αδρανών κατοικιών επέστρεφε στην αγορά. Κανένα έτοιμο Αβραμόπουλου στην Κομισιόν για νομική συνδρομή και 3 νοσοκομεία από το μέλλον είναι η κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου, η άνοδος του Άιζενκοντ. Και ένας νέος κύκλος ανοίγει τον Αντιτοκούμπο, μετά από 13 χρόνια στο Μιλγόκι, πάει στο Μαϊάμι. Πάμε στα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες, οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλεισμένα τουρκικά F-16, δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας σκληρές ημέρες του 2020-23. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, τις επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν αναδρομικά, μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες. Ευρωδικαστήριο Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα Καμένου Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ σκιώδηση της Ελλάς, γιατί συνεδριάζει αύριο η πολιτική γραμματεία στην Κουμουντούρου. Καύσονες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Απογευματινή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Προβλέπεται αναδρομικότητα σε όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν όλο το κεφάλαιο. Ταχύτερη εξόφληση, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Σταύρος Νιάρχος, το καφενείο που απαγορεύονται

κινητά και τάμπλετ. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. ΔΥΠΑ, δουλειά σε 55 άριδες και αμαία μέσω δύο νέων προγραμμάτων. Άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη. Το Καποδιστριακό, εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και που ιδρύονται νέες μονάδες. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που του έχουν καταβληθεί. Αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν ήδη δοθεί, μειώνεται το ύψος της δόσης, η τελική οφειλή και η διάρκεια αποπληρωμής. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, ισχυώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κέντρο αριστερό Αχταρμάς, το σχήμα μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλιή Βασιλιάδης Γαβρόγλου, που τεντάκης Καλογύρου, τεμπονέρας. Ρευματοκλοπή, εξαθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά. Χτηματολόγιο, ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Σπρώχνει νάρκες στο διαδοχό του Στάρμερ και τι είναι ο θερμικός στόλος, ο ακραίος καύσωνας που λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία Σταυρούλας, η κινήση του Τράση και ο άντρας φάντασμα. Ο Γιάννης στους Miami Heat, σεισμός στο NBA. Λοιπόν, Δημοκρατία. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης του νόμου Κατσέλη, η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο εδαφός της, του Τελαβίβ. Καταγγέλνει την Άγκυρα ότι υποθάλλει, χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες της Χαμάς για επιθέσεις σε βάρος του. Εφημερίδα των Συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άρχισε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Σκιώδης υπουργοί. Η Ελλάδα έκανε κυβέρνηση από το κέντρο έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Και συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια, με απόφαση του Κυριάκου Πυραγά και ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ και πόσο μειώνονται το και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Η τομέα άρχισε Ελλάς, κίνηση και οδηγεί υπουργή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων, πότε η μεταβίβαση θεωρείται δωρεά. Ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα και υγεία, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η αντανάκλαση οικονομίας στο χρηματιστήριο, γιατί η λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξο. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους, νόμος Κατσέλη. Τι λένε οι τράπεζες, οι σέρβισες και η Τράπεζα της Ελλάδος. Μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις. Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση για την νομισματική πολιτική.

52 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και χθες, εκτός από την σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είχαμε και την επανεμφάνιση ενός πρωταγωνιστή, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα. Ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Χαρακτήρισε σοβαρό παίκτη στο πολιτικό σκηνικό τον Αλέξη Τσίπρα, αποφεύγοντας όμως την ίδια ώρα να πάρει θέση για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη και την κίνησή του να παραδώσει την έδρα στο κόμμα, ο πρώην βουλευτής Αρκαδίας μίλησε για τις πολιτικές εξελίξεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στον πολιτικό στίβο. Απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, είπε ότι βρήκε χώρο και μπήκε, εννοώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καταφέρει να κάνει, όπως είχε επισημάνει ως βασικός πρωταγωνιστής στην κεντροαριστερά, το πολιτικό και δημοσκοπικό άλμα. Για την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού δεν έκανε προβλέψεις, ωστόσο για τον κ. Τσίπρα είδε ένα σοβαρό παίκτη, ο οποίος θα εξελιχθεί, έτσι συμπλήρωσε, γίνεται στην πολιτική. Καρφάρες θα έλεγα και εχμές από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο προς την Χαριλάου Τρικούμπη και κυρίως προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Όταν ρωτήθηκε τώρα ο κύριος Κωνσταντινόπουλος αν θα επανέλθει στην πολιτική, είπε ότι είναι δύσκολη περίοδος, δεν μου λείπει η καθημερινή σύγκρουση, σήμερα δεν μου λείπει, αύριο δεν ξέρω. Για τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ και αν δικαιώνεται η κριτική του, νομίζω ότι απέναντι στο κόμμα μου και στους θεσμούς αντιμετώπισε το θέμα της όλης διαδικασίας με απόλυτο σεβασμό. Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι θεσμοί και πρέπει να τα σεβόμαστε. Παρέδωσα την έδρα μου και ό,τι είχα να πω το είπα. Αν είχα δίκιο, θα το κρίνει η καθημερινότητα. Όταν πήρα την απόφαση να παραδώσω την έδρα, δεν ήταν εύκολο. Μετά από 17 χρόνια δεν είχα χάσει ούτε μια φορά στην Αρκαδία, ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Συνεχίζει δηλαδή ακάθεκτος τις αιχμές για ό,τι έχει συμβεί. Μίλησε για αυτό που βίωσε από την όλη διαδικασία, από τον απλό κόσμο που δεν είχε ξαναζήσει την αποδοχή που είχε σε μια εποχή που υπάρχει θυμός και δυσκολίες. Νομίζω ότι ο τρόπος συζήτησης πρέπει να γίνει σε άλλο επίπεδο, γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή τα κόμματα να βρουν τρόπους προσέγγισης. Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αμέσως μετά τις εκλογές ή πριν θα χρειαστούν προσεγγίσεις, θα φέρνει ζωή με τέτοιο τρόπο και θα πρέπει να, αν δεν προετοιμαστείς, θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα τα κάνεις. Μια δεύτερη συνέντευξη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εν ώψη της συνεδρίασης των κομματικών οργάνων της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή του νέου εκπροσώπου, του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη. Η απόφαση, λέει, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αφορά την ανάγκη συγκρότησης ενός νικηφόρου προοδευτικού μετόπου, όχι συνεννοής προσώπων ή παρασκηνιακές συμφωνίες. Στόχος είναι να αποφευθούν οι αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμοί μέσα στον προοδευτικό χώρο, ώστε να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η ευθύνη για την πρόωθηση αυτής της προσπάθειας πέφτει στις πλάτες του Αλέξη Τσίπρα. Τα είπε όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ ο βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, εκεί που συνεχίζει η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρου να βάζουν θέματα στον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Σωκράτη Φάμελο. I wanna give it all to you. Και κάπως έτσι η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χθες ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενημερωμένοι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή του δανείου να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούγλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς κοινή ανακοίνωση μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο με επίκεντρο την ασφαλεία και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Ήδη η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στον προορισμό τους, ενώ 18 παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ντόναλντ Τραμπ και J.D. Vance εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Χωρίς ρεύμα απόψε, η Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα, ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως υποστηρίζει, αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέλληνος καλούν για αυξημένη προσοχή σε ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947 καταγράφηκε χθες στη Γαλλία, όπου από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με την βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν απόψε πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά που μένονταν σε εργοστάσιο στο Αιγάλιο την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Επίσης, συνελήφθη η 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές και ενδεχομένως με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν στην πρωινή παρέα Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earth-echo.gr, αλλά και την εφαρμογή Earth Echo που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας και στον υπολογιστή σας. Για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, είναι πολλά, είναι πλούσια, είναι εξόχως καλοκαιρινά και θα σας κρατήσουν συντροφιά κατά τις διακοπές σας και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από το earthnews.gr και το earth.gr. Δηλαδή όπου θέλετε, διαδικτυακά έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μας ακούτε. Ακούστε μας, σας παρακαλούμε. Άκουσον μεν πάταξον δε, που λέγανε οι παλιοί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κρυστάλλινος, γιατί έχει πειράξει και το μικρόφωνο. Το έχει κατεβάσει λίγο, κάτι έχει κάνει. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Τις μουσικές επιλογές που θα ακούτε και ακούτε, τις έχει κάνει η Ήρα Πανανίδου. Ιουνίου. 6 και 12 το πρωί. 6 και 12 το πρωί. Ναι, τεταρτούλα σήμερα. Ναι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Viber, Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News μία λέξη, κενό. Radio η δεύτερη. Ή μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Η γνωστή μας διεύθυνση στο Facebook. Και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας, όπως έχει κάνει ήδη η Κυριακή. Η φίλη μας από την Καλαμάτα. 23 βαθμούς τώρα. Αρχίσαμε να μην πέφτει πολύ η θερμοκρασία το βράδυ. Μέχρι τις 12 το βράδυ είχε 27. Αυτό. Καλημέρα στη Φωτεινή που στην Ξάνθη μας πληροφορεί ότι έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, επίσης από την Ξάνθη, 19 βαθμούς. Ναι, σε άλλο σημείο της Ξάνθης. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο από το Τυχιό Καστοριάς με 18 βαθμούς επίσης. Κοίτα να δεις το 18 σήμερα, παίζει πολύ Ξάνθη, Καστοριά. Περιμένουμε βροχή λέει από τις 12 και μετά, όπως και χθες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη που δεν καταλαβαίνει από 18. Έχουν 23 ήδη στη Νεάπολη Λακωνίας. Πάρα πολύ ωραία. 18 έχει και στη διαδρομή από Σάπες για Αλεξανδρούπολη. Ή στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης. Θα σας γελάσω. Καλημέρα και στον Διονύση από τις Σέρες. Μιας και περί καιρού ο λόγος, σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού, όπως την εννοεί ο καθένας αυτή, η ΕΕΜΗ την εννοεί με συγκεκριμένο τρόπο, εγώ διαφωνώ σφόδρα, αλλά τέλος πάντων, βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τα μελτεμάκια, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο θα πιάσει και εξάρια τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, πολύ ωραίο, ευπρόσδεκτο, στα βόρεια όμως, κρίμα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ότι θα λέγαμε ότι έχει 34 βαθμούς Κελσίου και είμαστε πάρα πολύ καλά γιατί δίπλα έχει 43 και 44 και 45, ούτε στα καλύτερα όνειρά μας ή στους χειρότερους εφιάλτες μας. Λοιπόν, σήμερα που είναι 24 του μηνός, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Εκεί που είχαν κάνει και δημοψήφισμα αν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή όχι. Δεν πέρασε. Είναι η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Καραμπόμπο. Είναι εθνική εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Έγινε στις 24 Ιουνίου του 1821, παρακαλώ. Παράλληλα γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο... Το γενέθλιο, όχι τα γενέθλια, το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου και είναι αργία στη Βενεζουέλα και στο Καραμπόμπο. Είναι η μέρα των μαχών σήμερα. Είναι η μέρα της μάχης του Μπάνκομπερν στη Σκωτία. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων στις 24 Ιουνίου του 1314 κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες το χαβά τους. Είναι Εθνική ημέρα πραλίνας. Ωραία είναι η πραλίνα. Πραλίνα, έχω μια απορία, θα μου τη λύσεις η Σερέτη μόλις έρθει. Πραλίνα λέμε μόνο του φουντουκιού ή λέμε κι άλλες, δηλαδή του αμυγδάλου, ναι, του, ξέρω εγώ, του πικραμύγδαλου ή δεν ξέρω εγώ πιανού άλλου. Ναι, νομίζω ότι λέμε κι άλλες, αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Γιορτάζει επίσης ο Όσιος Ιβάν, ο εκ Τσεχίας, να ξέρετε. Γιορτάζει ο Όσιος Γερμόκιος, ο εκ Κορνουάλης. Τώρα όλοι αυτοί είναι στην Ορθόδοξη, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι. Γιορτάζει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος. Αυτό, ναι, κάπως μου ακούγεται. Ο Άγιος Νικήτας, ο επίσκοπος της Ρεμεσιάνας της Ρουμανίας. Βέβαια, πολλές γιορτές σήμερα. Δεν θα βρείτε κανένα να πείτε χρόνια πολλά, αλλά τέλος πάντων. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο με 22 βαθμούς Κελσίου. Α, λίγο έχετε. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχουμε περισσότερο. Οι ΣΑΠΕΣ με πληροφορούν ότι βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μετά την Κομωτινή προς την πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Άρα ο φίλος που μας στέλνει από τις ΣΑΠΕΣ Αλεξανδρούπολης δεν κάνει τη διαδρομή ΣΑΠΕΣ Αλεξανδρούπολη, είναι στις ΣΑΠΕΣ της Αλεξανδρούπολης, φαντάζομαι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Άργος Οριστικό, ο κύριος Νίκος. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Δεν τα πήγαν και πάρα πολύ καλά, μέχρι και ο Πούτιν συχνά πυκνά αναφέρει ως παράδειγμα το πάθημα του Βοναπάρτη στη Ρωσία. Ο Πούτιν, άλλο παιδί και αυτό. 1821, σαν σήμερα, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ενώ το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο, φυσικά της Βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει έτσι και μετά από αυτή τη μάχη να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων των πολέμων. Αν δεν υπήρχε η μάχη του Σολφερίνου, δεν θα είχαμε τον Ερυθρό Σταυρό. Πώς λέγανε ουδέν κακό να μη γες καλού και το Τούμπαλιν. Το 1945, σαν σήμερα, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, δίνοντας την πρώτη ύλη για να γίνει μια υπέροχη ταινία. Εκεί που σφυρίζανε το το σφυρίζανε αυτό το πράγμα και περνούσαν τη γέφυρα. Λοιπόν, η γέφυρα αυτή είναι στα σύνορα Βιρμανίας Ταϊλάνδης, έτσι. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί, όπως σας είπαμε, από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία, με πρωταγωνιστές, παρακαλώ, τους Sir Alec Guinness και William Holden. Οι ΣΑΠΕΣ είναι στη Ροδόπη, μου λένε. Παιδιά, μην μου βάζετε δύσκολα, σας παρακαλώ πολύ. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Είχε γίνει τότε, όταν είχε εκδοθεί αυτή η απόφαση, είχε γίνει σάλος. Η Τουρκία είχε αντιδράσει φυσικά. Η Τουρκία, η οποία τους δολοφόνους
του Σολομού και του Ισαάκ, τους είχε κρατήσει στις τάξεις του στρατού, είχαν πάρει και βαθμούς, είχαν φτάσει στα ανώτερα κλιμάκια του στρατού. Αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει ένα διάστημα ο φωνιάς του Ισαάκ, είχε γίνει και βουλευτής. Αλλά μπορεί και να κάνω ένα μικρό λάθος αυτό. Σαν σήμερα το 1911 γεννιόταν ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. Το 1932 γεννιόταν ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Και αν δεν θα θυμόσαστε τα δύο προηγούμενα, να θυμάστε ότι σαν σήμερα το 1987 γεννιόταν ένας από τους πιο σπουδαίους, καταορισμένους ο πιο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη, ο Λιονέλ Μέση. Τον οποίο το ρωτήσανε προχθές, για πόσο θα συνεχίζεις ακόμα να παίζεις, γιατί θέλετε να με στείλετε στη σύνταξη. Νιώθω καλά. Όσο θα νιώθω καλά και θα μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και τον εαυτό μου, θα παίζω, είπε ο άνθρωπος, γιατί και καλά έκανε. Εν τω μεταξύ θέλω να το πω αυτό. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο. Χθες η Πορτογαλία έπαιζε, ο Ρονάλντο έβαλε γκολ και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο να πάνε και να ρωτάνε παίκτες ή στα τηλεοπτικά πάνελ να συγκρίνουν τώρα τον Μέση με τον Ρονάλντο, ποιος είναι καλύτερος, ποιος δεν είναι καλύτερος, να ρωτάνε παλιές δόξες του ποδοσφαίρου να πάρουν θέση. Γιατί βρε παιδί μου, γιατί και εκεί διχασμός. Με τον Μέση φυσικά, αλλά δεν έχει σημασία. χρονών λοιπόν ο Μέση. Το 1519 έφευγε από αυτόν τον μάτιο κόσμο η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Καταλαβες, δηλητηριάζει κάποιους, αλλά μετά προστατεύει τις τέχνες και καθαγιάζεται. Το 1935 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό ή το τάγκο, όπως λένε κάποιοι γλωσσομαθείς, το λένε τάγκο ξαφνικά. Και το 1949 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 1924, το 1945-46 την περίοδο και επίσης την περίοδο 1947-1949. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1949, είχε γεννηθεί το 1860, 89 ετών έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ευρυδίκη. 24 βαθμούς είδηση στη Λίδα, 6 ώρα το πρωί, καλά ξεκινήσαμε. Σας είπαμε πριν τι λέει η Έμι, μέχρι 34 θα φτάσει, 34 το τονίζουμε, υποσκιά. Και μάλιστα κατά την Έμι θα έχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βέβαια κυρίως στα βόρεια. Στη Λίδα δεν είναι στα βόρεια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι κάπου στο κεντρικά, έτσι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Νέα Πέραμο Καβάλας. Μας ακούει καθημερινά, θα σας ευχαριστούμε πολύ. 183 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε καλό χειμώνα, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, που προφανώς είναι δικός μου. Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο, μας στέλνει ο κύριος Κώστας. Οι Σάπες βρίσκονται στον ομό Ροδόπης. Η Αλεξανδρούπολη στον Εύρο. Είναι περίπου μισή ώρα δρόμος. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, μας λέει η Μαρία από την Αλεξανδρούπολη. Βάλτε τα πράγματα. Δεν έχω πάει καθόλου από εκείνα τα μέρη. Δεν τα ξέρω καλά. Ξέρω τις Σάπες, σας έλεγα και τις προάλλες, ως μέρος, ότι είναι ένα από τα πιο τελευταία μέρη της Ελλάδος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τις λεπτομέρειες δεν τις ήξερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο Δόριο Μεσσηνίας. Εκεί η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί Κελσίου, αν διακρίνω καλά το καντράν του αυτοκινήτου του. Λοιπόν,
Αυτά και με τα σαν σήμερα, με τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για την διεθνή επικαιρότητα, για τη διεθνή δισογραφία. Έχουμε να πούμε και για την εσωτερική δισογραφία επίσης. Έχουμε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, σκιώδη κυβέρνηση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε σκιώδη κυβέρνηση από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά. Γιατί. Έχουμε ακόμα μπόλικο χρόνο μέχρι τις 8 να πούμε πράγματα και θάματα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τον καιρό. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας στην Γαλλία και στην Ιταλία, για παράδειγμα, ότι έχουν καύσωνα, έχουν θύματα από τον καύσωνα, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, καταφεύγουν σε εκπτωτικά χωριά ή αυτά τις μεγάλες αγορές που έχουν λίγο κλιματισμό, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν την πρόνοια να βάλουν ή δεν ήταν αχρίαστοι μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, άλλοι πνίγονται πέφτοντας στο νερό για να δροσιστούν. Έχουν τέτοια προβλήματα. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Έχουμε τις θερμοκρασίες που σας είπαμε, 32-34, αλλά τι είναι αυτό που εμάς μας γλίτωσε από αυτόν τον θόλο, τον μετεωρολογικό, που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης? Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τις 7. Φυσικά θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ, εννοείται. Θα ενημερωθείτε εδώ κατά τις 8 παρατέταρτο για το Μουντιάλ. Είχαμε και νίκη και της Γαλλίας. Είχαμε ισοπαλία της Αγγλίας, 0-0 η καημένη μου. Αγαπώ Αγγλία, το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για τους καινούριους ακροατές το λέω σήμερα, το επαναλαμβάνω. Και θα πούμε όμως και για άλλο ένα θέμα. Βγήκε χθες μια ευρωπαϊκή έκθεση, η οποία έχει τη σημασία της. Μιλάει για τα τροχαία δυστυχήματα και κυρίως τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον και για τη χώρα μας και θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή. Αλλά αυτά μετά. Τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά, αφού προηγουμένως πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικό θρίλερ στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χωρίς κοινή ανακοίνωση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Συνελήφθη 43χρονη για εμπριδοσμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε. Τη Φωτεινή τη άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Χειροκροτάει. Λέει ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και στέλνει αυτά τα emoji που δείχνει να χειροκροτάει. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Λέει καλημέρα. Από διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα με 23 βαθμούς. Να σχολιάσουμε κάποια στιγμή τη στάση κάποιων Ελλήνων Ευρωβουλευτών που δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη Τουρκία. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος, όμως διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν το υπερψήφισαν, προτιμώντας την αποχή, γιατί διαφωνούσαν από ό,τι εξήγησαν οι ίδιοι με κάποιες πτυχές αυτού του ψηφίσματος, όχι με την ουσία του ψηφίσματος, αν δεν κάνω λάθος. Για όσους δεν το ξέρουν, το ψήφισμα αυτό καταδίκαζε την Τουρκία και για την στάση της στο Κυπριακό και για τις παραβιάσεις στην Ελλάδα και για την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και για το κάζους μπέλι, δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έκανε, υιοθετούσε τις ελληνικές θέσεις. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει με πλήρη λεπτομέρεια γιατί κάποιοι διαφώνησαν εν πάση περιπτώσει και διαχώρισαν την θέση τους, αλλά αν δεν κάνω λάθος κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, διορθώστε με αν κάνω λάθος και θα ζητήσω και συγγνώμη. Αλλά αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που είχα, δεν έδωσα περισσότερο βάρος όμως αυτή την πληροφορία. Τώρα που είμαστε στο χώρο των ελληνοτουρκικών και των ευρωτουρκικών και όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω ότι χθες είχαμε, ενδεχομένως θα το έχετε δει από χθες, είχαμε χθες πάλι παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, μάλιστα οπλισμένων τουρκικών F-16, φυσικά αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά σε χρόνο ντετέ, έγινε δηλαδή ό,τι προβλέπεται συνήθως, δεν προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο αυτές οι ιστορίες, απλά για ένα διάστημα μεγάλο διάστημα, λίγο πολύ τις είχαμε ξεχάσει. Τώρα φαίνεται ότι ακολουθεί διαφορετική τακτική, να το πω έτσι, η τουρκική ηγεσία ή τουλάχιστον η στρατιωτική ηγεσία της γειτονικής χώρας και στέλνει αεροπλάνα και μάλιστα οπλισμένα μέχρι πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, αυτά που τα μόνα που πετούσαν στο Αιγαίο από τουρκικής πλευράς ήταν κάποια λεγόμενα κατασκοπευτικά αεροπλάνα ή κάποια ντρόνς ή κάποια τέτοια πράγματα. Χθες είχαμε... δεν ήταν η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αρχίσει να πυκνώνουν οι εμφανίσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, οπλισμένων μάλιστα, στο Αιγαίο. Θα δούμε εάν αυτό είναι προάγγελος κάτι άλλο ή όχι. Βέβαια, αυτό κάνει πολλούς να αναρωτιούνται, εντάξει ρε παιδιά, πώς συμβαδίζει αυτό, για παράδειγμα, με τα ήρεμα νερά που λέμε ότι θέλουμε και υπάρχουν, επικρατούν αυτή την περίοδο ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και βάζει σε πολλούς σε σκέψεις. Αλήθεια είναι αυτό. Όπως βάζει σε πολλούς σε σκέψεις το τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον η Τουρκία και αν θα συνεχίσει να κάνει, γιατί βλέψεις έχει, αν κάνει επεκτατικές κινήσεις ή όχι, γιατί πάρα πολλοί προβλέπουν κάτι τέτοιο. Χθες διάβαζα μάλιστα και μία ανάλυση ενός Ισραηλινού πρώην διοικητή της Μοσάντ, ο οποίος έλεγε αυτό που σας λέμε πάρα πολύ καιρό εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι ένα από τα επόμενα μέτωπα του Ισραήλ θα είναι μοιραία με την Τουρκία, η οποία Τουρκία φροντίζει ή επιθυμεί, δεν το καταφέρνει πάντα, να επεκταθεί και προς την πλευρά μέσω της Συρίας, ίσως και μέσω του Ιράκ, αλλά εν πάση περιπτώσει να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα που λέω Τουρκία, επειδή θα γίνει σε 2 εβδομάδες η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το ξέρετε αυτό, σας είχαμε πει ότι θα είναι εκεί και ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα περάσει και από την Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν θα περάσει τότε, αλλά σίγουρα θα περάσει, λέγανε οι πληροφορίες, ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπως και ο Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξε, θα περάσουν από την Ελλάδα καθοδόν για την Τουρκία. Χθες είχαμε πάρα πολλές συλλήψεις στην Τουρκία και καλά αφενός ακροαριστερών ή κουρδικών οργανώσεων, αφετέρου λέει υποστηρικτών του Ισλαμικού κράτους. Αυτό το πράγμα κάποιες φορές μπορεί να είναι
και στάχτη στα μάτια, που λένε στην καθομιλουμένη, διότι υπάρχουν και διεθνείς εκθέσεις που λένε πλέον Ινστιτούτων, για παράδειγμα, διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωματικών, στρατιωτικών και στρατιωτικοπολιτικών κτλ., που λένε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και του Ισλαμικού κράτους, ή της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ή της Χαμάς, ή τραχαγύρευε. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα δεν την κάνουμε με 6 και 41 τώρα πρωί Τετάρτης. Μπορεί να θυμώσει μια ακροάτρια, αλλά δεν πειράζει. Μιας και είμαστε στα διεθνή, στον ευρύτερο χώρο, και επειδή δεν έχουμε από το μέτωπο του, δεν υπάρχει πόλεμος πια στην Μέση Ανατολή, τουλάχιστον με τη μορφή που τον είχαμε μάθει τις προηγούμενες ημέρες. Ξέρετε, με τέτοια ώρα σας ενημερώναμε πάντα για το τι γίνεται στον Περσικό κόλπο. Αυτή την περίοδο δεν γίνεται τίποτα από την άποψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Να πούμε, δεν έχει βομβαρδισμούς, δεν έχει drones, δεν έχει εκρήξεις, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχει όμως μία αγωνία ακόμα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Επαναλαμβάνω ότι τα στενά του Ορμούς δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Αφορά αφενός την τιμή των καυσίμων τα οποία πληρώνουμε όταν γεμίζουμε το ρεζερβουάρ. Γεμίζουμε τρόπος του λέγει. Όταν βάζουμε βενζίνη, πάση περιπτώσει, στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας ή της μοτοσυκλέτας μας. Άρα ένα πράγμα που μας αφορά ούτως ή άλλως. Γεμίζουμε το ρεζερβουάρ. Γεμίζουμε τρόπος του λέγει. Όταν βάζουμε βενζίνη, πάση περιπτώσει, στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας ή της μοτοσυκλέτας μας. Άρα ένα πράγμα που μας αφορά ούτως ή

0: το γεωστρατηγικό αποτύπωμα και το αυτό και το εκείνο και το άλλο την τσέπη μας. Λοιπόν, διαβάζω σε έκθεση Ινστιτούτου, το οποίο ασχολείται με τις ναυτιλιακές μεταφορές, ότι 1150 πλοία, μικρότερα ή μεγαλύτερα, μεταξύ των οποίων και κάποια πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, παραμένουν εγκλωβισμένα εκεί στον Περσικό κόλπο, δεν έχουν βγει ακόμα από τα στενά του Ορμούς για να πάνε στον προορισμό τους να μεταφέρουν τα προϊόντα με τα οποία είναι φορτωμένα, κυρίως πετρέλαιο, αλλά όχι μόνο, έχουν και διάφορα άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα σιτάρι, ξέρω εγώ τι, το οποίο είναι ένα θέμα από μόνο του για την οικονομία του κόσμου. Ένα δεύτερο θέμα όμως που είναι επίσης σημαντικό είναι με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάνω στα πλοία, με τους ναυτικούς, όπου οι άνθρωποι είναι τώρα μέρες εγκλωβισμένοι εκεί. Κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι από την 29η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είναι εγκλωβισμένοι εκεί, δεν μπορούσαν να φύγουν γιατί την επομένη έκλεισαν τα στενά του Ορμούς. Καταλαβαίνετε. Είναι ένα θέμα για αυτούς τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους. Υπάρχει επικοινωνία μεν, αλλά υπάρχει και αγωνία δε. Η κυρία Νίνα μας λέει τι τεράστιο μίσος είναι αυτό κατά του Ρονάλντο στην εκπομπή της ΕΡΤ. Γιατί το έχετε διακρίνει? Εγώ δεν ξέρω τώρα τι λέτε, αν υπάρχει μίσος ή όχι. Λέει είστε φαν του Μέση. Ναι, ωραία, ναι. Αλλά βγάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι, λέει, χολή κατά του Ρονάλντο. Δεν το έχω παρατηρήσει, δεν το έχω παρακολουθήσει, να σας πω την αλήθεια. Ό,τι και να σας πω ψέματα θα είναι. Και δεν θέλω να σας πω ψέματα, κυρία Νίνα. Θέλω, δεν θέλω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Δεν ακούμε τίποτα τελευταία για τη Συρία. Όλα καλά εκεί ξαφνικά? Γενικά μιλάω, δεν ακούγεται, όχι από εσάς μόνο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για τη Συρία, να σας πω την αλήθεια. Επί του παρόντος. Δηλαδή, δεν έχουν προκύψει κάποιες σοβαρές σημαντικές ειδήσεις. Ίσα-ίσα το μόνο που έχει προκύψει είναι ότι ο κύριος Σάρα, αυτός που κατέλαβε την εξουσία και έδιωξε τον Άσαντ, κατέλαβε την εξουσία με τα όπλα, έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα μεταβαίων και κλάδων. Αυτό έχω καταλάβει. Μάλιστα, ο Τραμπ τον είχε προτείνει να μπει στο Λίβανο για να καθαρίσει με τη Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ είπε και αυτό. Καλώς την.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχετε βρει το πιο αγιογράφητο άνθρωπο του κόσμου και του κάνετε πλάκα?
0: Γιατί μου κάνουν πλάκα?
1: Δηλαδή,
0: για τις
1: άπες. Πραγματικά, ναι, όμως, δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν μου κάνουν πλάκα. Εντάξει, με ενημερώνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι. Τον μπερδεύετε το Διονυσάκο μου.
0: Αυτό, με μπερδεύετε
1: αυτό,
0: λίγο. Ναι,
1: αυτό,
0: εντάξει,
1: αυτό. Όσο για τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο, παιδιά, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης.
0: Βέβαια είναι.
1: Αλλά είναι κομπλεξικός.
0: Γιατί είναι κομπλεξικός?
1: Έχει κόμπλεξ απέναντι στο Μέση. Έχει πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Ότι αυτό το πράγμα είναι λίγο.
1: Δεν είναι θέμα μπιφ.
0: Παιδί μου, όλοι ας πούμε, θέλουν ντε και καλά να δημιουργήσουν ένα δίπολο. Από τη μία ο Μέση, από την άλλη ο Ρονάλντο.
1: Όχι,
0: γιατί?
1: Όχι, ο Ρονάλντο το δημιουργεί αυτό.
0: Έλα, μωρέ, που
1: βρες, άκου να δεις τώρα, με τη στάση του, με τις δηλώσεις του. Ο άνθρωπος αυτός κινείται εντελώς λάθος, γιατί είναι το εγώ του. Και αν ένας παίκτης δεν έχει μεγάλο εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει και μεγάλος παίκτης τώρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλει να σπάει και εκείνος κάποιο ρεκόρ πάντα. Για να φαίνεται ότι είναι το ίδιο μίσο που θεωρεί ότι είναι καλύτερος από το Μέση. Νομίζω ότι το έχει δηλώσει κιόλας.
0: Δικαίωμά του να θεωρεί ότι θέλει για τον εαυτό
1: του. Θέλω να πω ότι αυτός το έχει δημιουργήσει με τη στάση του. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος θα έλεγε: υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ο ένας είναι ο Μέση και ο άλλος είναι ο Ρονάλντο. Ο ένας έχει κάποια χαρακτηριστικά, ο Μέση, ας πούμε, που τον κάνουν ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα μαγεύει την μπάλα. Και έχει και ασυλία. Στους διαιτητές τώρα, κατά ψέματα. Αλλά έτσι είναι με τους μεγάλους παίκτες. Και απ' την άλλη είναι ο Ρονάλντο, ο οποίος είχε φοβερή ταχύτητα ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία. Και έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
0: Το ρεκόρ έσπασε και αυτός.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά αυτά είναι για αυτούς τους δύο. Δεν είναι για κανέναν άλλον. Και για να λέμε εμείς. Κατάλαβες. Είχε φτιάξει μια περιουσία τεράστια. Ήταν ένα φτωχό παιδί, όπως και ο Μέση. Μια τεράστια περιουσία, πώς το λένε, αξιοποίησε το ταλέντο του κτλ. Όλα τα άλλα τώρα δεν είναι ούτε μένος. Έχουμε μίσος, έχουμε μίσος τώρα για τους παίκτες.
0: Έχουμε μίσος. Σε κανέναν.
1: Για κανέναν, ναι.
0: Σχεδόν.
1: Εντάξει.
0: Σχεδόν.
1: Μην υπερβάλλουμε.
0: Μερικές φορές έχουμε και τέτοια. Κάνα θεματάκι.
1: Ναι.
0: Άμα βλέπουμε καμιά συμπεριφορά η οποία είναι περίεργη, αλλιώς δεν έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν τους ξέρουμε και τους ανθρώπους, παιδί
1: όχι,
0: μου.
1: Όχι, δεν τους ξέρουμε.
0: Κάποιοι νομίζουν ότι οι δημοσιογράφοι τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν τους ξέρουμε, παιδιά.
1: Κανένα, ναι,
0: δεν ξέρουμε πού είναι.

0: Σάπες. Εγώ. Ναι. Α, που λέω λόγος, κατάλαβες. Το fairy pin. Fairy pin.
1: Αυτό είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Πραλίνα βγάζεις από διάφορα πράγματα επίσης.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Επειδή ήθελες να με ρωτήσεις.
0: Τι, ήθελα να σε ρωτήσω για την. Ήθελα να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Α, για την πολιτική.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Εντάξει, έχουμε χρόνο
0: ναι.
1: μέχρι να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε. Για τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Αυτό για τη σκιώδη μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, τι.
0: Ότι όλοι γράφουν, ας πούμε, για τη σκιώδη κυβέρνηση. Επικεντρώνουν σε έναν άνθρωπο. Ο οποίος μέχρι προχθές ήταν στο Πασόκ και τώρα έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Και μάλιστα οι κακές γλώσσες λένε ότι έφυγε επειδή την έδρα στην Αχαΐα την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου. Και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα έτσι θα κρίνουμε τα πράγματα.
1: Το σκανδάμπι λέμε τώρα.
0: Ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το όνομα.
1: Ναι.
0: Μου λέγε ένας φίλος, δεν λέω το όνομά του για να μην τον εκθέσω τον άνθρωπο. Μου λέγε είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι σαν να έχεις μια σχέση με μια κοπέλα
1: ναι.
0: 15 χρόνια
1: ναι.
0: αγαπημένη κτλ. Και,
1: ναι.
0: και κάποια στιγμή να της πεις αγάπη μου, αύριο παντρεύομαι μια άλλη. Κατάλαβες.
1: Έτσι
0: μου το παρομοίασε ο φίλος αυτός ο καλός. Ότι έτσι έκανε. Γιατί μέχρι και προχθές ήταν στα όργανα του Πασόκ πριν από λίγο καιρό. Ξέρω πω ήταν γενικός γραμματέας κτλ.
1: Ναι, αλλά άμα να σου πω κάτι, θα κάνω εγώ το ρόλο της κοπέλας.
0: Να κάνεις.
1: Που την αφήνεις για να παντρευτείς μια άλλη. Που, ναι. που ξαφνικά μια μέρα στην άλλη. Και αν με θεωρούσες δεδομένη τόσο καιρό.
0: Μπράβο, και είναι και αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, αλλά από την άλλη.
1: Το είναι λάθος.
0: Κάτι δείχνει και για την άλλη κοπέλα που τον δέχεται. Με τέτοια συμπεριφορά.
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Γιατί μπορεί να μην το ξέρει η κοπέλα.
0: Α, ναι. Λες, μπορεί.
1: Μπορεί να μην το ξέρει.
0: Και αυτό ήταν το σχόλιο μας για την σκιώδη κυβέρνηση.
1: Δεν, όχι.
0: Έχεις άλλο, είπε.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο. Όχι,
0: μισό. Να πούμε σε κάποιους ακροτές που μπορεί να μην ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Ανακοίνωσε χθες τη σκιώδη κυβέρνηση η Ελλάς.
1: Ναι, που έχει μέσα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η Ελλάς. Όχι, δεν είναι. Ακούστε, ταξίαρχος, ξέρω εγώ, αναβαθμίστη γη, κατατομήθηκε. Όχι, μην περιμένετε τέτοια. Η Ελλάς, η άλλη η Ελλάς.
1: Ναι. Έχει αρκετό πρώην Πασόκ.
0: Ναι. Ωραία.
1: Δεν ήταν ο μοναδικός. Α, βγαίνει στη τηλεόραση τώρα.
0: Βγαίνει στη τηλεόραση.
1: Γεια σας.
0: Με μεγάλη μας χαρά.
1: Τι κάνετε.
0: Μας λείψατε χθες, αλλά ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, χθες τι έγινε και αργήσαμε.
3: Πάλι ευγενής, ξέρεις τώρα.
1: Ευγενής, παιδιά, δεν έφευγε. Έβγαινε μέχρι το παραένα.
0: Εγώ φοβόμουν και για σήμερα που είχε να πει για τον νόμο Κατσέλη. Είχαμε άλλα.
2: Και εγώ ήμουν σίγουρη. Για σήμερα ήμουν σίγουρη. Ναι.
1: Γιατί μπορεί να πιάνε τις παραλλαγές του νόμου Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα του νόμου Κατσέλη.
3: Αυτή εξήγησε όμως όλα να μην τα βασικά.
1: Πάντα καλά, τα ξέρει πολύ καλά ο Φωτεινός.
0: Να ρωτήσω. Αυτοί που δεν είχαν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη.
2: Α. Ναι.
0: Οι οποίοι ήταν δανειολήπτες.
2: Δεν είχαν υπαχθεί.
0: Ωραία. Ναι. Και οι οποίοι μπορεί να είχαν του κόσμου τα δάνεια ή κάποια των δανείων αυτών ήταν σερβετικό φράγκο για παράδειγμα και να διπλασιάστηκε το δάνειό του κτλ.
2: Μάλιστα.
0: Με αυτού υπάρχει καμιά πρόνοια.
3: Έχουν άλλη ρύθμιση. Έχουν υπαχθεί κάπου.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να έχουν υπαχθεί κάτι. Μ' αρέσει που είπαν αυτή τη λέξη την καινούργια.
3: Συγγνώμη, γιατί λέγαμε το λεβεντικό φράγκο. Λέω, εκεί υπάρχει ρύθμιση, έχει υπαχθεί πολλοί κόσμος. Πάει αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
3: Εδώ είναι άλλο θέμα του νόμου Κατσέλη. Τώρα εσύ ποιους λες.
0: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί πουθενά.
1: Δεν έχει να κάνει που έχει υπαχθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
2: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Μήπως
2: δια
0: της τεθλασμένης, μήπως ωφεληθούν και αυτοί. Αυτό λέω. Μήπως υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση, να έχει χάσει τη ρύθμιση, να έχει κάνει. Είναι διάφορες.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα αφορά μόνο.
1: Έχει 9 ερωτήσεις και απαντήσεις. Διάβασε.
3: Όταν παίρνει ένα δάνειο. Οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο, οποιοδήποτε καθεστώ, ο τόκο, να λέμε τόκο, υπολογίζεται από το κεφαλαίο. Επιστολικού κεφαλαίου. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πάγια τραπεζική πρακτική εδώ και αιώνες. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοϊκή για αυτούς τους ανθρώπους συγκεκριμένα. Αν μεθαύριο κάποιος άλλος προσφύγει και κερδίσει μια απόφαση, αυτό θα ανοίξει άλλους ανθρώπους.
0: Και αυτό, από ό,τι άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη, αφορά 100.000 ανθρώπους.
3: Περίπου εκεί να υπολογίσουμε.
0: 100.000 νοικοκυριά, να μην πούμε 100.000 ανθρώπους.
2: Ενεργή ρύθμιση.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ.
2: Άλλοι που είτε έχουν λίγοι ενδεχομένως, δεν ξέρω, που έχουν χάσει το σπίτι. Είτε
0: μ' άρεσε όμως το παράδειγμα που είπε.
2: Τελειώσει, έχουν λήξει τις ρυθμίσεις.
0: Μ' άρεσε το παράδειγμα που είπε, ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να χρωστάει 70.000 και ξαφνικά να βρεθεί να χρωστάει μόλις 141 ευρώ. Μιλάμε, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου, πάρτι θα έκανα. Δηλαδή δεν θα ερχόμουν σήμερα για κομπή.
3: Επειδή μιλάμε για νόμο Κατσέλη, πίσω από αυτό βέβαια, από πολλούς από αυτούς, κάποιοι είναι αυτοί οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, το οποίο δυστυχώς ο νόμος Κατσέλη δεν το διαχώρησε, δεν το απασχόλησε, ήταν άλλες συνθήκες της εποχής, τώρα μην το κρίνουμε αυτή την ώρα. Αλλά πολλοί κρύβονται δραματικές ιστορίες ανθρώπων που σε ένα βράδυ χάσαν τα λεφτά τους, σε ένα βράδυ
0: δεν
3: και το στο μαγαζί τους, μην
0: ανάγκη,
3: οτιδήποτε.
2: Έτσι, μιλάμε για πρώτη κατοικία
3: ναι.
2: για αυτά τα δάνεια, έτσι, του νόμου Κατσέλη. Τα είχαν πάρει μόνο για πρώτη κατοικία.
3: Λοιπόν, πάντως, εγώ από την ειδησιογραφία πρέπει να σας πω, ξεχωρίζω κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι μικρή σημασία, τεράστια σημασία είναι. Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κλείνουνε, αναγκαστικά κλείνουνε, 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς
3: το αριθμό, νομίζω, που διάβασα.
0: Κλείνουν ή συγχωνεύονται, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα συγχωνεύονται άλλα, δεν τα βάζω.
0: Ναι,
3: άλλα.
0: Γι' αυτό λέω.
3: Επιπλέον αυτό.
0: Η απόφαση αφορά και κάποια που κλείνουν και κάποια που συγχωνεύονται. Ναι. Δηλαδή, πέραν του κλεισίματος έχουμε και συγχωνεύσεις.
3: Έχουμε συνολικά, λοιπόν, 75 σχολεία σε όλη την Επικράτεια, τα οποία τώρα λειτουργούν ή πέρυσι λειτουργούσαν. Και το Σεπτέμβριο δεν θα ξανανοίξουν 75 κουφάρια, κτηρίων. Τώρα να λένε τα πράγματα όπως είναι.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Άμα έχουμε 60.000 γεννήσεις πια, 60-65, και είχαμε 100.000 γεννήσεις πριν 10 χρόνια, στο μέλλον θα κλείσουν και άλλα σχολεία.
3: Είναι όμως δραματικό και άλλο, το λέμε εμείς εδώ από την Αγία Παρασκευή του στούντιο. Άλλο να στο χωριό να έχει ένα δημοτικό νηπιαγωγείο. Για να δει τι κλείνει αυτό. Είναι τεράστιο βάρος στην καρδιά, ρε παιδί μου. Το βλέπει προφανώ ότι είναι λίγες γεννήσεις. Όταν κλείνει το δημοτικό, κλείνει το νηπιαγωγείο, καταλαβαίνει ότι ο τόπος.
1: Μαραζώνει.
0: Μαρασμός.
3: Πεθαίνει. Δηλαδή, σκέφτεσαι όταν φύγουμε εμείς από τη ζωή, είναι ο άλλος, δεν είναι και 90, είναι 60.
2: Να.
3: Σου λέει, θα ζήσω, αλλά μισό αιώνα, μακάρι ο άνθρωπος. Αλλά όταν πεθάνω, θα πεθάνει μαζί με το χωριό.
1: Ναι, είναι... Εντάξει, ναι.
0: Είναι συγκλονιστικό και έχει και πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, τώρα το ξαναήρθε στο προσκήνιο με αφορμή το κλείσιμο σχολείων ή τη συγχώνευση. Αλλά έβλεπα και ακόμα και εκθέσεις οι οποίες λένε, παιδιά, ότι το ασφαλιστικό μας εξαιτίας ακριβώς του δημογραφικού προβλήματος σε λίγα χρόνια θα την αχθεί στον αέρα. Όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρώπη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι, εκτός αν γίνουν άλλες λύσεις.
1: Παιδιά, για να λυθεί αυτό το πράγμα, εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι χρειάζονται πολύ ισχυρά κίνητρα. Κίνητρα όμως, δηλαδή όχι αστεία πράγματα.
0: Ρε παιδιά, όμως δεν είναι παλιά, ας πούμε. Παλιά δεν φτιάχναν οικογένεια επειδή είχαν κίνητρα.
1: Όχι, όχι, ναι, αλλά τώρα αυτό χρειάζεται.
0: Επειδή ήταν τέτοιες οι αξίες, γιατί είχαν άλλη ιεράρχηση, για παράδειγμα, στο τι θα κάνω με την καριέρα μου κτλ.
1: Επειδή είμαστε όμως στο μη περαιτέρω, πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για να φύγουν οι νέοι άνθρωποι από τα αστικά κέντρα τα μεγάλα, άμα θέλουν και άμα δεν έχουν προοπτική και άμα θεωρούν ότι πιέζονται πάρα πολύ και να πάνε σε περιοχή. Γιατί πια όλες οι περιοχές είναι προσβάσιμες, παιδιά. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τα πράγματα. Δεν έρχεται η μόμα να σου ανοίξει το δρόμο άμα κλείσει, ας πούμε, ναι. από την κακοκαιρία. Δηλαδή υπάρχει πρόσβαση, είναι τα πράγματα. Δηλαδή
0: ναι, αλλά εγώ επιμένω ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό ή μόνο θέμα κινήτρων.
1: Τώρα,
0: δηλαδή παλιότερα δεν κάνανε οικογένειες.
1: Το οικονομικό επικαλούνται
0: ναι, αλλά δεν κάνανε οικογένειες για να πάρουν επίδομα πολυτέκνου, ας πούμε. Κάνανε οικογένεια γιατί θέλαν να κάνουν οικογένεια. Ή γιατί θεωρούσαν ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής τους. Θέλω να πω ότι αυτό είναι θέμα γενικότερο αξιών, δηλαδή, οι οποίες έχουν επικρατήσει και έχουν αλλάξει. Δεν είναι μόνο οικονομικό.
1: Όχι,
2: ειδικά τώρα
1: ζωής,
2: με το ασφαλιστικό
1: παιδιά.
2: Που είπε πριν ο Διονύσης. Όλοι το ξέρουμε ότι περισσότερες χώρες στο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό έχουν σύστημα αναδιανεμητικό, όχι κεφαλαιοποιητικό, που σημαίνει ότι οι νυν εργαζόμενοι πληρώνουν τους νυν συνταξιούχους. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι εγώ είχα τόσα ένσημα, έδωσα τόσα για να πάρω τόσα στη σύνταξή μου. Όχι, αυτό είναι για όσους έχουν κεφαλαιοποιητικό ουσιαστικά σύστημα. Εμείς πάμε, όπως και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με αναδιανεμητικό. Όμως θα πούμε κάτι αισιόδοξο τώρα, ότι ο κύριος Elon Musk έχει πει ότι με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα είναι ραγδαία τα επόμενα χρόνια, δεν θα χρειαστεί να δουλεύουμε και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Ούτε θα δουλεύουμε, ούτε λέει θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Άμα λοιπόν δεν δουλεύουμε και έχουμε πάρα πολύ. Και έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνουμε για παιδιά.
2: Ναι.
3: Επίσης στην Ελλάδα είναι μια χώρα που βασίζει τον τουρισμό και ο τουρισμός είναι από αυτόν που καθαρίζει τα ντομάτια κατά σεντόνια. Ο σερβιτόρος, ο μπάρμαν, ο DJ, ο ξαπλωστράς, ο γακτοπλός. Τι να σου πω, δεν βλέπω κάτι από όλα αυτά να το καθιστάει τεχνητή νοημοσύνη από αυτά τα επαγγέλματα που σου λέω. Ο μάγειρας, ο σεφ, ο σου σεφ, δηλαδή του σου κοπιάζει μέχρι
0: στιγμή.
3: Ο μπαρίστα,
0: ο τουρισμός βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή. Δηλαδή το Α και ναι. το Ω είναι η ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι να σε ξαναγεί ένα μηχάνημα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι η ανθρώπινη επαφή το σημαντικότερο πράγμα. Άρα αυτά είναι από τα επαγγέλματα που δεν θα χαθούν.
1: Παιδιά, ακούστε, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Η εποχή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Καταρχήν, οι γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία παιδιά και είναι και πιο δύσκολο. Λόγω της δουλειάς, γιατί λόγω της εξέλιξης. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Και το δεύτερο, αν σας έλεγα πριν 15 χρόνια ότι είδα ένα σιχ σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, αν το πιστεύατε, είχε αλλάξει το πάντα. Δηλαδή, έβλεπα τον άνθρωπο τώρα.
2: Α, εσύ τότε όντως αυτό.
1: Τον είδα στη Μεσογείο. Ναι. Και έλεγα ένα σιχ πάνω σε ηλεκτρικό ποδήλατο. Αλλά, δηλαδή, λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει ένα ανέκδοτο.
3: Είναι παρατρία και δεν προλαβαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά θα την κάνουμε αυτή τη μέρα τη συζήτηση και να φωνάξουμε και ειδικού. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Για το δημογραφικό, λε.
3: Όχι, για το δημογραφικό. Η ιδέα συμβάζει η Κατερίνα, που λέει γυναίκα. Ένα γυναικολόγο μου έλεγα τι προάλλε, που του κουβέντιαζε μαζί του. Και μου λέει, ξέρει πώ γυναίκε έρχονται και μου λένε ότι αν μα είχε πει κάποιο ότι πριν τα 30. Είναι η γόνιμη ηλικία και ότι μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις παιδί σου. Μπορεί να το είχα σκεφτεί να κάνω.
2: Ποια δεν το ξέρει αυτό.
3: Παιδιά, πάρα πολλές γυναίκες. Και εγώ αυτή την άποψη είχα που λες εσύ. Και μου λέει ότι είναι πάρα πολλές που δεν το ξέρουν. Το λένε οι πελάτες του ανθρώπου. Πώς το λέμε, στο γιατρό.
1: Κάτι δεν γίνεται σωστά, παιδιά.
2: Δικαιολογίες.
3: Δεν σου πω ότι είναι το μόνο αυτό το θέμα.
1: Εντάξει.
3: Αλλά ας βάλουμε και αυτή την παράμετρο. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας κυρίες και κύριοι και σε εσάς. Α, να πω, λέει ο κύριος Βαρσάμης, ότι παλιά το σούπερ μάρκετ μια οικογένεια ήταν 200-250 ευρώ, τώρα είναι πάνω από 500 το μήνα. Το ενίκιο ήταν περίπου 25-30% τώρα και είναι πάνω από 50%. Πώς να κάνουν μια οικογένεια. Ναι, αλλά δεν ήταν και οι αποδοχές οι ίδιες. Θέλω να πω, είναι ένα μέρος του προβλήματος και αυτό. Προφανώς και είναι ένα μέρος του προβλήματος, δεν ήταν ούτε οι αποδοχές οι ίδιες. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε κάποια φορά, όπως είπε και ο Κώστας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου και αντικατάστασή τους από τον Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό σύμφωνα με τη Γερμανική Ασφαλιστική Αλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάζνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με τη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες όταν στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εργοστάσιο στο Εγάλιο κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Φλωρενσάρα.
1: Φλωρενσάρα, 13 Ιουλίου.
0: Με τους Μασίνες.
1: Έρχεται.
0: Ναι.
1: Φλωρενσάρα και Μασίνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 22 βαθμούς ήδη στην Ελασσόνα. Δεν πάμε καλά. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Πολύ καλημέρα. Καλή εκπομπή. Περισκιώδους, όπως λέει ο τίτλος βιβλίου του Πάκο Ιγνάσιο Ταΐμπο του Δεύτερου, και σαν σκιές επιστρέφουμε. Είναι συνέχεια προηγούμενου βιβλίου με τίτλο «Η σκιά της σκιάς». Ο κύριος Παύλος πρέπει να διαβάσει πάρα πολύ.
0: Ο Πάμπο, αυτόν που δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Πάκο Ιγνάσιο Ταΐμπο.
0: Έχω διαβάσει πάρα πολύ.
1: Το 2.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το 2.
0: Λοιπόν, η Κολομβία με ποιον παίζει?
1: Με το Κουρασάο, νομίζω.
0: Ναι, κερδάει 1-0.
1: Έληξε.
0: Κέρδισε 1-0. Και έδειχνε τώρα τις κερκίδες.
1: Ναι.
0: Στο. Τι ωραίο γήπεδο και αυτό. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το γήπεδο. Και έδειχνε μια κυρία.
1: Ναι.
0: Η οποία ήταν με το μωράκι της.
1: Ναι.
0: Και το είχε έτσι στον ώμο του και κοιμόταν αυτό. Είχε πάει το γήπεδο, ήσυχο ήσυχο το μωράκι, κοιμότανε.
1: Τι ήσυχο ήσυχο, γύρω γύρω γίνονταν.
0: Δεν καταλαβαίνω τα μωρά μου.
1: Αυτό είναι με. Όχι, εξαρτάται από το μωρό.
0: Βέβαια, συζητούσα με μια γνωστή.
1: Η μεγάλη μου δεν κοιμότανε με τίποτα. Η μικρή μου κοιμόταν κατά από ηχείο.
0: Ναι, ναι. Πώς το λένε, η μεγάλη δεν κοιμόταν.
1: Με τίποτα. Μόνο στο αυτοκίνητο. Δεν έβαζε το αυτοκίνητο και κάνει βόλτα στο αυτοκίνητο. Και μόλι πήγε να την βγάλει, ξανά βόλτα το αυτοκίνητο όλη τη νύχτα.
0: Κάτι συζητούσα τώρα με μια γνωστή μου και. Α, συζητούσα λοιπόν το εξής πράγμα. Ρε παιδί μου, βλέπεις νέα ζευγάρια, ναι, τα οποία στις συναυλίες μπορεί να παίρνουν τα παιδάκια τους μαζί.
1: Καλά
0: μικρά,
1: κάνουν.
0: Μικρά, όχι.
1: Καλά κάνουν.
0: Είναι κακό για τα αυτάκια τους, Διονύση.
1: Σώπα
0: μωρέ. Όχι, άστα σώπα μωρέ.
1: Όχι, ρε, είναι εκπαίδευση.
0: Παιδί μου, μη λες σώπα μωρέ.
1: Μπαίνουν
0: τα πολύ μωρά. Άκου τώρα.
1: Ωραία.
0: Τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Χωρίς πλάκα.
0: Κάνει πολύ κακό αυτή η χορύπανση στα αυτιά των πολύ μικρών παιδιών.
1: Δεν είναι η χορύπανση.
0: Είναι η χορύπανση, είναι πολλά ντεσιμπέλ, Διονύση.
1: Δεν είναι η χορύπανση.
0: Διονύση μου, είναι πολλά τα ντεσιμπέλ.
1: Είναι ζωή, είναι και ζωντάνια.
0: Μην
1: και
0: είσαι πνευματιλογία, σου λέω.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα στην κυρία Σπυριδούλα. Πλέει. Πάνω κάτω εδώ οι αποδοχές ήταν ίδιες. Οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Καθημερινά καφές απ' έξω. Ακριβά κινητά. Επίσης, πολλά χρήματα πρέπει να δοθούν για γεννήσεις και για πόσο καιρό. Μέχρι την ενηλικίωση, μέχρι το τέλος των σπουδών, για πόσα παιδιά ένα ζευγάρι. Γι' αυτό έλεγα, επειδή καταλαβαίνω που το.
0: Κι εγώ κατάλαβα.
1: Γι' αυτό είπα
0: λέει,
1: πριν
0: κι
1: εγώ και στη σύνδεση με την τηλεόραση, ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, παλιότερα, όταν κάνανε οικογένειες, δεν σκέφτονταν το οικονομικό. Το θεωρούσαν σκοπό ζωής, να κάνουν οικογένεια. Ήταν άλλα χρόνια, ήταν άλλες συνθήκες. Υπήρχε κλήρος, αφήνανε κληρονομιά στα παιδιά. Τώρα αυτά τα λίγο πολύ έχουν εξαφανιστεί. Όπως υπάρχει το άλλο θέμα. Παλιά οι γυναίκες, ας πούμε, δεν εργάζονταν τόσο. Ήταν νοικοκυρές. Αυτό δεν λέγαν παλιά. Τι είσαι νοικοκυρά. Λοιπόν, το οποίο ήταν για κάποιους ήταν τίτλος τιμής το να είσαι νοικοκυρά και να κρατάς ένα σπίτι με 3-4 τσούβαλα μέσα, ας πούμε. Παράδειγμα λέω. Τώρα έχουν αλλάξει οι ιεραρχήσεις αυτές στην κλίμακα, εν πάση περιπτώσει, των αξιών. Και θεωρούν ότι για να είμαι επιτυχημένη δεν είναι να κρατάω ένα σπίτι και 4 παιδιά, αλλά επιτυχημένη είναι να είμαι CEO σε μια εταιρεία.
0: Δεν είναι θέμα επιτυχίας.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Θέλω να πω, αυτό λέω, έχουν αλλάξει οι αξίες, ρε παιδί μου. Αυτό
0: είναι,
1: εγώ δεν διαφωνώ.
0: Είναι εξέλιξης, όμως,
1: δεν διαφωνώ ότι είναι εξέλιξη.
0: Άλλη,
1: απλά γι' αυτό λέω ότι έχουν αλλάξει συνθήκες.
0: Απ' την άλλη, όμως, δεν δίνονται μόνο άδειες γονικές σε γυναίκες, δίνονται και σε άνδρες.
1: Σωστό.
0: Και αυτό έπρεπε να μετράει επίσης.
1: Σωστό. Φυσικά και έπρεπε να μετράει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν είναι το αποκλειστικό κριτήριο το να πάρεις επίδομα για κάθε τέκνο.
0: Όχι, αλλά είναι ένα υποβοηθητικό πράγμα.
1: Ναι, αλλά
0: για να μην ερημώσει, ας πούμε, η περιφέρεια που ερημώνει, γιατί ερημώνει και η περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Πρέπει να γίνεται όλα. Είναι μία αλυσίδα. Δηλαδή, ο επαγγελματικός προσανατολισμός που συζητάμε εδώ με τον Διονύση,
1: ναι,
0: πολλές φορές και το συζητάμε και με τους ειδικούς. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι να γίνουν όλοι δικηγόροι, γιατροί και δεν ξέρω εγώ τι, κάτι άλλο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, είναι να δεις που έχεις. Θυμάμαι, ρε παιδιά, σαν τώρα το θυμάμαι. Πριν από 20 χρόνια περίπου,
1: ναι,
0: που λέγαμε πάλι ότι είχαμε ανάγκη από εργατικά. Ήταν τότε με τους που κάναν τις μαζικές απελάσεις προς την Αλβανία.
1: Ναι.
0: Και
1: δεκαετία των 90.
0: Και είχαν πέσει σε μαρασμό,
1: ναι,
0: κάποιοι, σε κάποιες περιφέρειες οι καλλιεργητές, γιατί δεν είχαν χέρια να μαζέψουν τα διάφορα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Και ρωτήσαμε έναν κύριο που είχαμε βγάλει, έχετε παιδιά? Έχω. Γιατί δεν λέτε να σας βοηθήσουν Λέει, γιατί παλεύω μόνος μου. Γιατί δεν λέτε να σας βοηθήσουν? Δεν θα βάλω το παιδί μου τώρα να μαζέψει τα φρούτα.
1: Παιδί μου, εγώ έχω πει,
0: θέλω να πω,
1: έχω πει στην εκπομπή, πρόσθετα σε αυτό που λες, έχω πει στην εκπομπή το παράδειγμα που είχα μιλήσει μέσα στο χωριό μου, στο Λιβάδι, με έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος έλεγε, έχω 200 ζωντανά, 200 κεφάλια. Ο άνθρωπος ήταν κτηνοτρόφος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω 200 ζωντανά. Ωραία. Λέει, τι ωραία. Ο εγγονός μου αυτή τη στιγμή κάθεται και πίνει καφέ, πίνει φραπέ, ας πούμε, στην καφετέρια. Και εγώ, για να δουλέψουν τα ζωντανά, έχω νοικιάσει 2 εργαζόμενους. Θα μπορούσε ο εγγονός μου, ας πούμε, να δουλέψει τα ζωντανά και να έχει μια πλουσιοπάροχη ζωή. Δύσκολη ζωή, αλλά πλουσιοπάροχη. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα και ιεράρχης αξιών.
0: Όλο αυτό.
1: Ο κύριος Δημήτρης κάνει ρελάνς και λέει, παιδιά, προσέξτε. Το μηνιαίο σούπερ μάρκετ για μια τετραμελή οικογένεια κοστίζει από 200 μέχρι 250. Χωρίς πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες κλπ. Τα οποία είναι άχρηστα. Τα υπόλοιπα είναι άχρηστα που τα αγοράζει εκτός της λίστας σου.
0: Αγοράζω πολλές φορές.
1: Υπάρχει και αυτό.
0: Είναι αυτό που λέγει η προηγούμενη ακροάτρια, ότι έχουν αλλάξει και έχουμε βάλει παραπάνω πράγματα στις ανάγκες.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε βάλει.
0: Τέλος πάντων, σημειώστε την ημερομηνία.
1: Ναι.
0: 12 Αυγούστου.
1: Α.
0: Θα γίνει η ολική έκλειψη ηλίου. Υπάρχουν κυνηγοί εκλείψεων, το ξέρεις αυτό?
1: Κυνηγοί εκλείψεων.
0: Ναι, ναι, πάνε. Δεν μου λένε, μαθαίνουν πού έχει έκλειψη, πού θα φαίνεται καλύτερα η έκλειψη.
1: Ναι.
0: Εκεί θα ταξιδέψω.
1: Ναι.
0: Έχουν οργανωθεί ειδικές, λέει, εκδρομές,
1: ναι,
0: για φέτος, που θα είναι ολική έκλειψη και θα είναι και εντυπωσιακή. Και υπάρχουν 10 προορισμοί που θα είναι περισσότερη ώρα ορατή. Θα κρατήσει περισσότερο, βασικά.
1: Ναι.
0: Το νούμερο 1 είναι στη Γρυλανδία.
1: Ναι.
0: Ήταν πρόσφατα στο επίκεντρο. Στο Σκορμπισούντ.
1: Σκορμπισούντ.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Σκορμπισούντ. Τέλος πάντων. 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα.
1: Πες το με τη μία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στην Ισλανδία, σε μια Χερσόνησο.
1: Ωραία,
0: δεν θα την πω τη Χερσόνησο,
1: ναι,
0: γιατί θα πεθάνω.
1: Κάι Μακτσαλάν.
0: Άστο,
1: άστο.
0: 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Πάλι στην Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ, ένα λεπτό.
1: Πού ήταν εκείνο το ηφαίστειο που είχε κραγεί και είχε αναστατώσει όλες τις.
0: Το Ιεφαλοκούκου. Όχι, αυτό ήταν αλλού.
1: Αυτό είχε ένα όνομα, παιδιά, κολοσσοδέτη. Δηλαδή, αν έλεγε δελτίο ειδήσεων εκείνη τη ημέρα και το έλεγε σωστά, απ' έξω σε χειροκροτούσαν.
0: Το γνωστό ηφαίστειο.
1: Το γνωστό ηφαίστειο στην Ισλανδία. Ξέρω
0: λοιπόν,
1: κάπου
0: είναι
1: που ήταν.
0: 4 περιοχές στην Ισλανδία. 1, 2, 3, 4, 5, 6 στην Ισπανία. Εκεί η Ισλανδία και η Ισπανία και λίγο Γρυλανδία θα κρατήσει περισσότερο η. Η Ισπανία, εντάξει, πρόσεχε. Ναι. Να πας άμα θες, άμα σ' αρέσουν οι εκλείψεις.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που λέει: Κατερίνα, εμάς καλοκαίρι στα πανηγύρια, όταν ήταν να κοιμηθούμε, μας έβαζαν 2 καρέκλες δίπλα στο ηχείο να βαράει το κλαρίνο
0: τώρα
1: και το μπουφάν
0: στο. Δεν είναι
1: από
0: κανονικό όμως αυτό.
1: Αυτό ήταν ο καλύτερος ύπνος.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό, όπως το λέμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που λέει: Καλημέρα σας. Παλιά οικογένεια με μαμά, νοικοκυρά, με έναν μισθό κατάφεραν να αγοράσουν ή να φτιάξουν σπίτι χωρίς κλήρωμα, ένα μεροκάματο. Τώρα εργάζονται 2 με ενίκιο και ίσα που τα φέρνουν βόλτα. Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: Εδώ που μένω υπήρχε ειρηνοδικείο, αστυνομία, 2 τράπεζες, ταχυδρομείο, δημαρχείο. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά για την εγκατάλειψη. Ο Αλέξανδρος λέει: Έχουν κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους οι μητέρες για να μπορούν να έχουν χρόνο να δουλέψουν? Όχι. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το οικονομικό είναι δικαιολογία για το δημογραφικό, αντιτείνει ο κύριος Χρήστος. Πρέπει να αλλάξει η κοινωνική νοοτροπία, να γίνει ξανά της μόδας να κάνουμε παιδιά. Δεν είναι παιδιά. Δεν είναι μόδα.
0: Το λέει
1: σχηματικά, δεν το καταλαβαίνω. Τα σκυλάκια, όσο γλυκά και αν είναι, δεν θα σου κάνουν παιδιά και εγγόνια. Επίσης, σταματήστε να πληρώνετε 1.000 ευρώ σε θεραπεία ζώων, σπα, γκρούμινγκ, ακτινολογικό ζώων κλπ. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι τα παλιά χρόνια, και ενώ τις δεκαετίες πριν το 60, η μεγάλη οικογένεια ήταν και τα εργατικά χέρια για να δουλέψουν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Παιδιά, όμως, εξελίσσεται ο κόσμος τώρα όμως.
1: Ναι, η Καθερίνα λέει: Θεωρώ σωστά το τοποθέτηση. Ίσως να θυμήθηκε το πρόγραμμα του Πασόκ επί Ανδρέα Παπανδρέου που έδινε σημαντικό ποσό για όσους νέους έκαναν με την κατάσταση από Αθήνα στην επαρχία.
0: Και άλλες φορές έχουν δοθεί παιδιά κίνητρα και τώρα υπάρχουν άμα το ψάξει κανείς. Ωστόσο, πρέπει να. Δηλαδή, έβλεπα για παράδειγμα στην Ιταλία. Στην Ιταλία πουλάνε πάρα πολύ φθηνά αγρικίες, πολύ φθηνά όμως, όχι ρημαδιά, Ναι. Δεν λέω για ρημαδιά, λέω για φτιαγμένα, τα οποία τα φτιάχνουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα ανακαινίζουν, έτσι ώστε όποιος θέλει να πάει με ένα πάρα πολύ μικρό τίμημα να εγκατασταθεί εκεί και πιάνει.
1: Με έναν όρο, αν δεν κάνω λάθος, να μείνει κάμποσα χρόνια.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Έχουν κάποιες κοινότητες να μείνουν τουλάχιστον 10 χρόνια στο χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι να πας να το αγοράσεις, να το έχεις μετά να το νοικιάζεις Airbnb και να σηκώνεις αφήγεις.
0: Βέβαια.
1: Αυτό, να ζήσεις εκεί για 10-15 χρόνια. Έχουν τέτοια.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει να κατάφεραν τουλάχιστον να γίνουν CEO οι γυναίκες, θα το καταλάβαινα. Όμως οι περισσότερες είναι μεροδούλοι, μεροφάοι, βγήκαν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και αντί να μπαίνουν τα διπλά λεφτά στο σπίτι, μπαίνουν τα ίδια μόνο που μοιράζονται σε δύο εργαζόμενους.
0: Δεν πληρωνόμαστε το ίδιο με τους άντρες καταρχήν.
1: Αυτό είναι επίσης ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα. Έτσι και αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό και θα ασχοληθούμε και στο μέλλον. Με αυτό σας το υποσχόμαστε.
0: Ναι,
1: γιατί αλήθεια. Το θέμα το δημογραφικό και το ευρύτερο, γιατί είναι οικονομικό, ανθρωπιστικό, θα το δούμε από διάφορες πλευρές. Πάμε τώρα στο μετεωρολόγο μας, γιατί σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Τι έχει γίνει στην Ελλάδα και έχουμε εξαιρεθεί? Μας έχουν ξεχάσει, είμαστε στη γωνία και δεν μας πιάνει. Γιατί αυτός ο θόλος δεν ήρθε και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου? Είναι μόνο το Μελτέμι που είναι το φυσικό air condition, ας πούμε, του Αιγαίου, ή είναι κάτι άλλο που μας έχει γλιτώσει εμάς από αυτές τις θηριώδεις
0: θερμοκρασίες
1: που ακούμε? Άσε ρε το Θεό της Ελλάδας. Πάμε στην κυρία Τυράσκη, την μετρολόγο μας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πολύ τυχεροί που αυτός ο θόλος, τέλος πάντων, δεν έχει αναπτυχθεί στη δική μας περιοχή. Θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται πάνω από τη δική μας περιοχή. Γενικά, βέβαια, αυτά τα συστήματα, αυτοί οι ατμοσφαιρικοί θόλοι που δημιουργούν τους καύσωνες, έχουν μια έκταση η οποία είναι πάνω κάτω συγκεκριμένη. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ένας τέτοιος θόλος, θα ήταν πολύ απίθανο, να καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Θα ήταν υπερθόλος,
2: ναι. Απλώς έχει τύχει αυτή την περίοδο, και το Μάιο και τώρα τον Ιούνιο, να αναπτυχθούν αυτές τις συνθήκες στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης. Επομένως δεν φτάνει μέχρι εδώ, και δεν φτάνει μέχρι εδώ γιατί είναι τέτοια η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Είμαστε τυχεροί, δηλαδή, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε, που δεν έχουμε αυτές τις συνθήκες και στη χώρα μας.
1: Δηλαδή θα μπορούσε αυτός ο θόλος, λέμε, να μην ξεκινούσε από την Ισπανία, για παράδειγμα.
0: Πιο μέσα, πιο μέσα.
1: Να ερχόταν πιο μέσα και να έπιανε τη μισή Γαλλία και να μας έπιανε και εμάς. Δηλαδή είναι τόσο απλό. Τόσο απλό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ περίπλοκο τώρα να δούμε γιατί ακριβώς
1: σχηματίζονται αυτοί οι θόλοι.
2: Σε εκείνη την περιοχή. Και όχι. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Δηλαδή ξεκινάμε από ολόκληρη την κυκλοφορία παγκόσμια στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε, να προσδιορίσουμε γιατί έχει δημιουργηθεί στην
1: περιοχή. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Στην Ισπανία, ας πούμε, όχι στην Ισπανία, αφήστε την Ισπανία. Στη Γαλλία ή στην Ιταλία θεωρούσαν τους 37 βαθμούς, ας πούμε, για τα δικά τους δεδομένα, καύσωνα. Αν αυτός ο θόλος, ο συγκεκριμένος θόλος, έρχονταν στην Ελλάδα, τι θερμοκρασίες θα έδινε, 50?
2: Μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, ανάλογες συνθήκες με αυτές που έχει και η Ισπανία. Η Ισπανία, βέβαια, είναι πιο συνηθισμένη σε σχέση με τις βορειότερες χώρες, γι' αυτό δεν ακούγεται τόσο πολύ.
1: Γι' αυτό
2: πολύ
1: δεν
2: το
1: λέω
2: πρόβλημα.
1: Και εγώ.
0: Είναι μαθημένοι άνθρωποι.
2: Ακριβώς. Το πάνω από 40 δεν είναι πρωτόγνωρες συνθήκες για
0: και
2: την.
0: Και δεν υπάρχουν και οι υποδομές, δηλαδή, στις άλλες χώρες. Δηλαδή, μας λέγανε και οι ανταποκριτές μας και οι φίλοι μας που ζουν σε Βέλγιο, σε Γαλλία, ότι δεν έχουν air condition οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν χρειάστηκε ποτέ να έχουν air condition. Αυτό σημαίνει όμως, εγώ εκτιμάται ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μία φορά και ότι είναι κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνεται στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής.
2: Δυστυχώς φαίνεται ότι ότι θα έχουμε τέτοιες συνθήκες πιο συχνά. Και το θέμα είναι κυρίως για τις βορειότερες χώρες. Γιατί πραγματικά αυτές οι συνθήκες για τις βορειότερες χώρες είναι πρωτόγνωρες. Όντως αυτά τα κύματα καύσωνα δεν φτάναν τόσο βόρεια τα προηγούμενα πολλά χρόνια. Τώρα έχει αρχίσει αυτό το φαινόμενο και γίνεται πιο έντονο. Βέβαια, ακριβώς επειδή η ατμόσφαιρα πλέον είναι πιο δραστήρια λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι μια απόρρια αυτής της κατάστασης αυτό το πράγμα. Και όντως οι βόρειες χώρες έχουν περισσότερο πρόβλημα, γιατί οι θερμοκρασίες που έχουν φτάσει είναι πολύ πιο μακριά από το μέσο όρο από αυτό που έχουν συνηθίσει. Δηλαδή είμαστε 15 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Όταν αυτή την εποχή θα έπρεπε να έχουν θερμοκρασία λίγο κάτω από τους 25 βαθμούς και φτάνει κοντά στους αγγίζει και τους 40. Είναι πολύ.
1: Μα, γι' αυτό έλεγα εγώ πριν, με βάση τους 15 βαθμούς που ξέρω ότι είναι πάνω από την μέση για την εποχή θερμοκρασία, ναι, ας πούμε, σε κάποιες χώρες, έλεγα και σκεφτόμουν στην Ελλάδα δηλαδή πού θα πήγαινε. Αν ο μέσος όρος της περίοδου είναι 35-36, θα πήγαινε 50-51. Γι' αυτό σας ρώτησα πριν. Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σε
1: είναι Ιούνιος,
2: μην ξεχνάς, έτσι. Δεν έχει φτάσει τους 50 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Απλώς το θέμα είναι εντονότερο γιατί αυτές οι θερμοκρασίες οι πολύ ψηλές επεκτείνονται και πιο βόρεια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, άβυσος η ψυχή των μετεωρολογικών συστημάτων και πώς δημιουργούνται οι θόλοι και ποιες είναι οι συνθήκες.
2: Ναι. Μια καινούργια ατμόσφαιρα, ναι, έτσι, αυτό, με το φαινόμενο θερμοκρασίας, η οποία δεν ξέρουμε ουσιαστικά, δεν ξέρουμε τέλος πάντων, είναι πρωτόγνωρο και για μας και για τους επιστήμονες το πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί η ατμόσφαιρα με αυτές τις νέες συνθήκες. Αυτό τις τόσο αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου.
0: Αλήθεια.
2: Έχουμε να δούμε πρωτόγνωρα πράγματα.
1: Αυτό. Και όλα δεν θα είναι για καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Τερέσης.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
1: Παναγία. Ο κύριος Δημήτρης λέει το Vendor Gap, το φυλετικό διακρίσεων στο οικονομικό
0: το
1: χάσμα,
0: gender gap.
1: Ναι. Ναι, gender gap. Στην ΕΡΤ, λέει, για παράδειγμα, πληρώνεις ανάλογα με τη θέση ή ανάλογα με το φύλο. Είναι άλλοι οι λόγοι που οι άντρες βγάζουν περισσότερα. Δεν είναι ακριβώς.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μισό λεπτό. Εγώ ξέρω, ας πούμε, γυναίκες οι οποίες κατέχουν μία πολύ υψηλή θέση, π.χ. σε μέσο ενημέρωσης. Μεγάλο μέσο ενημέρωσης και δεν πληρώνονται το ίδιο με άνδρες οι οποίοι είναι σε αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης ή και πιο χαμηλού εύρους.
1: Όχι, εγώ θα θυμίσω πολύ, το πολύ πρόσφατο παράδειγμα, το πολύ πρόσφατο παράδειγμα στο Hollywood.
0: Στο Hollywood,
1: για παράδειγμα, το έχουν πει όλοι από την Meryl Streep μέχρι και άντρες σκηνοθέτες, ηθοποιοί κτλ. Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο στις αποδοχές και στις απολαβές. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές, σε διάφορες τουλάχιστον κατηγορίες, μπορεί να μην ισχύει παντού. Ναι, όντως στην ΕΡΤ δεν πληρώνεται διαφορετικά η Σερέτη από μένα, για παράδειγμα, επειδή είναι γυναίκα και εγώ είμαι άντρας, ας πούμε, έτσι. Μην βάζουμε τέτοια. Αλλά σε πάρα πολλές, σε πλήστες όσες των περιπτώσεων, ισχύει αυτή η διαφοροποίηση.
0: Ο κυρίως είναι στις θέσεις ευθύνης πολύ, πώς το λένε, σε εκεί φαίνεται πολύ, πολύ η διαφορά, δηλαδή στις υψηλές θέσεις, στις υψηλόβαθμες θέσεις, και είναι κανόνας, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Δεν είναι, και τώρα έχει γίνει ένας νόμος. Αλλά εντάξει, με νόμους
1: όχι, αλλάζουν, αλλά θέλει μια πρόοδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα με τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι σκητσογράφος, μας στέλνει συνήθως σκίτσα από το Μεσολόγγι. Και άκου να δεις τώρα. Έκανε ένα σκίτσο από ένα νησί, την Τουρλίδα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το είχαν επισκεφτεί κάποιοι φίλοι. Και δίπλα του ήταν ένας ζωγράφος, ο οποίος ζωγράφισε τον ίδιο το Γιάννη.
0: Τώρα,
1: ο ζωγράφος ζωγράφισε το Γιάννη που ο Γιάννη ζωγράφισε την Τουρλίδα.
0: Ωραίο είναι
1: και
0: αυτό.
1: Του κάνει και σκίτσο. Και μετά μας στέλνει το ίδιο σκίτσο, του Γιάννη δηλαδή, σκητσογράφου, αλλά από τεχνητή νοημοσύνη. Παιδιά, μιλάμε τώρα μέρα με τη νύχτα. Μέρα με τη νύχτα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, άλλο ρε παιδί μου, έχει το χέρι του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Άλλο έχει τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνικά άρτια. Το λέει το όνομα.
0: Να σου πω. Έλεγες πριν για την ομάδα σου που έφερε ισοπαλία με την Γκάνα.
1: Μην το θυμίζεις. Ναι, τι φταίει.
0: Ο Σαμάνος.
1: Ποιο Σαμάνος? Αυτό που ήταν εκεί ο Αρθιός.
0: Επειδή μου βγήκε ένα Σαμάνο, μάγο από την Γκάνα, και είπε ότι έχω βάλει στο στόχαστρο το Χάρι Κέιν. Το έχω κάνει και στο παρελθόν, δεν θυμάμαι με ποιον. Το είχα κάνει και στο παρελθόν.
1: Και θα μείνει άσφαιρος, δεν θα βάλει γκολ.
0: Και θα πιάσει, και πιάσει. Να, τα βλέπεις.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό?
0: Τι?
1: Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι στην Κρυμαία, για παράδειγμα, δεν έχουν καύσιμα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι πήγανε να κάνουν?
0: Πήγαν
1: κάτι παπάδες και ευλογούσαν τις αντλίες. Λες και θα βγάλουν βενζίνη. Δηλαδή, αυτές, επειδή πήγαν οι Ρώσοι παπάδες εκεί πέρα, να ευλογήσουν τις βενζίνες. Πώς το λένε, τις αντλίες. Έλα, Παναγία.
0: Εγώ το μόνο που σταυρώνω είναι το φαγητό που το βάλω στο φούρνο. Ή το κέικ να φουσκώσει.
1: Έλα, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα οφειλή για 100.000 δανειολήπτες. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο τουρισμού στο Εγάλεο. Αποπνιχτική καπνή σε όλη την περιοχή. Διακοπή κυκλοφορία στην οδό Ορφέως. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση για τη φωτιά στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Και ακούστε να δείτε τώρα τα στοιχεία μιας ευρωπαϊκής έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας αργά χθες το απόγευμα. Είναι μια έρευνα που κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Αυτό ερευνά τους δείκτες επιδόσεων οδικής ασφάλειας. Για πρώτη φορά κατέγραψε μία μείωση των σοβαρών τραυματισμών κατά 50%, έχει βάλει ως στόχο μάλλον αυτό, ως το 2030, αλλά διαβάσαμε με πολύ ενδιαφέρον, και το λέω αυτό γιατί κάθε πρωί λέμε ο καθένας για τις περιπέτειες που βρίσκει στο δρόμο και για αυτούς που αντικρίζει στο δρόμο και πώς οδηγούν, ότι είχαμε μετά από χρόνια στασιμότητας μία μείωση 22% των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα μεταξύ του 2024 και του 2025. Για χρόνια η Ελλάδα ήταν στάσιμη σε αυτόν τον τομέα. Ήταν δηλαδή σταθερή στα τροχαία δυστυχήματα που ήταν θανατηφόρα. Τώρα είχαμε κάμψη κατά 22%. Υπάρχει και σε άλλες χώρες κάμψη. Βέβαια παραμένουν κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα η υψηλή ταχύτητα ή το κακό επαρχιακό οδικό δίκτυο. Αλλά είπαμε να το συζητήσουμε. Πού οφείλεται αυτό, πού οφείλονται αυτά τα συμπεράσματα της έρευνας, και ποιος καλύτερος για να μας το πει από τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη, είναι εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς, είναι αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Είναι καλό ως νέο, είναι από τα λίγα καλά νέα που ακούμε για την οδική συμπεριφορά αυτή η έκθεση. Ωστόσο, έτσι δεν είναι για την Ελλάδα.
1: Ωστόσο να προσθέσω εγώ ότι μένω προκαλεί εντύπωση, γιατί αυτά που βλέπω κάθε μέρα στον δρόμο δεν με κάνουν αισιοδοξία.
0: Έκπληξη, ναι, αλήθεια. Μα γι' αυτό και θέλουμε να το συζητήσουμε.
2: Πρώτα απ' όλα, ο κάθε ένας, επειδή αναφέρατε ότι ο κάθε ένας αυτά που βλέπει στον δρόμο, το είπατε και πριν στην αρχή της εισαγωγής σας. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο καθένας βλέπει τα λάθη των άλλων, δεν βλέπει τα δικά του.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Λοιπόν, όλοι είμαστε πάρα πολύ καλοί και οι άλλοι είναι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι. Αυτό είναι ένα τραγικό φαινόμενο, καθώς επίσης και το ότι στη διαδικασία της οδήγησης εμείς δεν κάνουμε λάθη. Ναι. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η ιστορία δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε για αυτή τη μείωση. Ναι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι υποχρέωσή μας και πρέπει να γίνει και μια περαιτέρω μείωση που έρχεται και αυτή. Λοιπόν, αποτυπώθηκε πλήρως το 22%, 145 οικογένειες που δεν ενθρύνει σαν αγαπημένα πρόσωπα. Μοντός. Και αυτά τα 145 άτομα δεν γνωρίζουμε ποια είναι, γιατί τα χάσαμε. Ναι. Κανείς δεν το ξέρει ποιος γλίτωσε από εκεί. Mm-hmm. Και αυτό δεν έγινε γιατί βελτιώθηκε η συμπεριφορά η δική μας στο δρόμο, η γενικότερη συμπεριφορά μας. Έγινε διότι άλλαξε ο νόμος, άλλαξε ο ποινικός κώδικας, άλλαξε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και βέβαια εφαρμόστηκε ο νόμος με τους ελέγχους που πραγματοποιήσει η τροχεία, δηλαδή συνδυασμός των υπουργείων και μάλιστα με την εώρηση των καμερών, άρα μπαίνει και ένα τρίτο υπουργείο, το προστασίας του πολίτη, το μεταφορών και το ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Άρα βγαίνει το συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε, θα το πω σχηματικά, χρειαζόμαστε βούρδουλα, ας πούμε, για να κάνουμε πράγματα που θεωρούνται κατά τα λοιπά αυτονόητα στον δρόμο όταν οδηγούμε.
2: Δεν το λέω εγώ, οι πράξεις το λένε. Mm. Είναι ότι όταν ο Έλληνας πάει στο εξωτερικό προσαρμόζεται, προφανώς γιατί εκεί εφαρμόζεται ο νόμος χρόνια, εδώ για πολλές δεκαετίες δεν εφαρμόστηκε. Επιτέλους μπήκαμε σε μια σειρά στο νομοθετικό επίπεδο και η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα που πλέον δεν είναι πλημέλημα μια εγκληματική ενέργεια, παραδείγματος χάρη παραβίαση ήλιου χρηματοδότη ή από υπερβολική ταχύτητα να σκοτωθεί κάποιος. Έτσι, που ήταν σκότωνες και έφευγες και έπαιρνες το δίπλωμα και συνέχισες. Δεν ισχύει αυτό τώρα. Καθώς επίσης η έννοια της υποτροπής, που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος κάνει καθημερινή διαδικασία την επικίνδυνη οδήγηση, που σημαίνει ρισκάρει για τη ζωή των άλλων πρωτίστως και δευτερόντως για τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του, αυτό αλλάζει. Διότι για μένα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Δεν μπορούν κάποιοι λίγοι να κάνουν τα λάθη, γιατί στο τέλος αυτό θα μείνει, θα μείνουν οι λίγοι. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς, για να μην πω όλοι, όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο θεωρώντας ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ εύκολο και ανώδυνατο και ότι δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος, το αποτελούν το μέρος του προβλήματος. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις, όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό ή έχει φάει τα τίκετ του και έρχεται εδώ πέρα συμμορφωμένος, ή γνωρίζοντας από τους άλλους που έχουν τιμωρηθεί, αν ήδη κάπως καλυμμένοι και προφυλάσσονται με σκοπό να μην φάνε το πρόσωπο. Εδώ υπάρχει το εξής. ότι εγώ χαιρόμαι πάρα πολύ που υπήρξε αυτή η μείωση και έρχεται και περαιτέρω μείωση το 2026. Το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο έχει καλά αποτελέσματα. Όχι γιατί αλλάξαμε συμπεριφορά. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, το ότι πρέπει να μας τραβήξουν το αυτή για να μην περάσουμε κόκκινο φανάρι.
0: Που ναι, σημαίνει γι' αυτό είπα πριν ότι.
1: Ξέρεις ότι έχει κάμερα και αυτά.
0: Γι' αυτό είπα πριν
1: σούρφι,
0: για τα αυτονόητα.
2: Εγώ θέλω να πω δηλαδή ότι βάλαμε σε μια ζυγαριά που αν ρωτήσουμε και εμένα με ρωτήσεις, βάζεις τα λεφτά πάνω τη ζωή σου, όχι, δεν το κάνω. Ο καθένας αν το ρωτήσεις και το πιστεύω αυτό. Στην πράξη όμως τα αποτελέσματα δείξαν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν βελτιωθήκαμε στους δρόμους γιατί αγαπήσαμε τον εαυτό μας ή έχουμε υψηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης. Μειώθηκαν τα δροχεία δυστυχήματα γιατί ήταν ο μπαμπούλας, ο φόβος φιλούσε τα έρημα και οι Έλληνες άρχισαν να συμμορφώνονται πάνω στον νόμο. Θα πω απλά ότι με το αλκοτέστ ένα παράδειγμα, ναι. Το οποίο γίνανε τα καθολικά αλκοτέστ για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν στη χώρα σε τέτοιο έντονο βαθμό και συνεχίζουν, το προηγούμενο Σάββατο με σταμάτησαν 3 φορές.
1: Ναι,
0: και Κατερίνα τη σταματάνε 5 η ώρα που έρχεται εδώ πέρα στην ΕΡΤ, τη σταματάνε 5 η ώρα για αλκοτέστ.
2: Πολλοί παραπονιούνται για το χρόνο τον οποίο χάνουν 2, 3, 5 λεπτά ανά αλκοτέστ που γίνεται η διαδικασία.
1: Μα
2: αυτή πρέπει η διαδικασία να γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή πολλοί αναρωτιούνται ότι μάλλον σε πολλούς υπάρχει η πεποίθηση, όχι η γνώση, αλλά η πεποίθηση ότι τα αλκοτέστ που γίνονται ή διάφορες άλλες παραβάσεις γίνονται μόνο και μόνο για να εισπραχτούν τα πρόστιμα. Αυτός είναι ο στόχος. Πολλοί το έχουν αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι έλα μωρέ κάνουν ελέγχους γιατί χρειάζεται να γεμίζουν τα ταμεία. Είναι αυτό ή είναι τελικά η μείωση των θανάτων, ας πούμε, από τα τροχαία?
2: Ακούστε, υπάρχει μία, έτσι, εωρείται εδώ και πολλές δεκαετίες αυτή η κακή συνήθεια της τροχές να κάνει ελέγχους οι οποίοι ήταν ευνηδιαστικοί σε κάποια σημεία, ιδίως για τα όρια ταχύτητας, ναι, σε κάποια δίκτυα τα οποία κρυβόντουσαν πίσω τους πικροδάφνες. Αυτό έχει αλλάξει. Mm. Εγώ δεν το εντοπίζω εύκολα.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Ναι,
2: αλλά ακόμα το πιστεύουν. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά. Επειδή πάρα πολύ εύκολα, το ακούω και για τις κάμερες, που σαν περιφέρεια Αττικής τοποθετούμε στις 388 κάμερες, 100 κόμβους, για μια κλιματική ενέργεια που λέει πάρα πολύ εύκολα, το ακούω και για τις κάμερες, που σαν περιφέρεια Αττικής τοποθετούμε στις 388 κάμερες, 100 κόμβους, για μια κλιματική ενέργεια.

0: θέσεις, μη περάσεις κόκκινο φανάρι για να μην εισπράξεις το κράτος. Και εδώ έχω και την απάντηση. Παραμονή πρωτοχρονιάς του 2025 πραγματοποίησε η τροχέα 6.000 ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική. Mm-hmm. Πώς ήταν οι παραβάτες? 62.
1: Πώς είπατε?
0: Σημαίνει 62.
1: 62.
0: Πόσα λεφτά πήρε το κράτος από αυτούς τους 62? Πόσα πήρε δηλαδή εις πρακτικού χαρακτήρα? Πόσα λεφτά έβγαλε το κράτος από αυτούς τους 62?
2: Ναι, δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Ωστόσο, εγώ χαίρομαι γιατί έχει αλλάξει και η νοοτροπία κάποιων.
0: Δεν έχει αλλάξει.
2: Έχει αλλάξει. Εγώ θεωρώ. Όχι, εγώ τι θέλω να πω. Ειδικά για το θέμα των αλκοτέστ. Πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν πια το αυτοκίνητό τους. Τους δίνεται δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, ειδικά αργά το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάνουν χρήση των μέσων μεταφοράς. Δηλαδή είναι και μια λυσίδα αυτό, όλο αυτό το πράγμα.
1: Μα φαίνεται και από τα στοιχεία της μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ στα μπάρ, ας πούμε.
2: Ή επίσης,
1: και από εκεί φαίνεται.
2: Ναι, και από αυτό. Ή αν θα βγεις με το αυτοκίνητό σου, επειδή ξέρεις. Ξέρεις ότι θα έχεις αλκοτέστ, δεν ξέρεις ότι δεν πρέπει να πιεις για να μην σκοτώσεις κάποιον. Φαντάζομαι ότι θα γίνει στην πορεία όμως αυτό το πράγμα.
0: Ναι, άκουσε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν άλλαξε η νοοτροπία μας μέσα σε 6 μήνες και ένα χρόνο. Είπαμε, οφείλεται ξεκάθαρα και το ευχάριστο είναι ότι δεν σκοτώθηκε ο κόσμος. Το δυσάρεστο είναι ότι έχει γίνει για το δίπλωμα και για τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, με δύο τρόπους αλλάζεις κουλτούρα και νοοτροπία. Αποκτάς μια παιδεία, ας το πούμε, γιατί δεν θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας οι Ευρωπαίοι είναι καλύτεροι από εμάς, δεν έχουν κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Διαμορφώνεται με δύο τρόπους. Με τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα μιας ανόητης πράξης στον δρόμο, ότι χάνεις την οικογένειά σου, ότι χάνεις την ελευθερία σου, ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον σε μια δύσκολη καθημερινή διαδικασία που λέγεται μετακίνηση. Γι' αυτό θέλει όμως βάθος χρόνου ενημέρωση συνεχής μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από site, από ίντερνετικές διαδικασίες, από πολλές τέτοιες διαδικασίες. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τις ποινές και την εφαρμογή του νόμου και πώς αλλάζει την νοοτροπία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο μπαμπάς και η μαμά κινούνται πλέον πιο προσεκτικά, δεν καταναλώνουν αλκοόλ, δεν περνάνε κόκκινο φανάρι, δεν πηγαίνουν πιο γρήγορα σε υπερβολικές ταχύτητες, θα παραβιάζουν τη ΛΕΑ, τη λεωφορολωρίδα και διάφορες άλλες, με το κινητό τηλέφωνο, με τη ζώνη, με το κράνος. Και βλέπει λοιπόν το κάθε παιδί, τον μπαμπά και τη μαμά, ως ένα άριστο πρότυπο. Δεν ξέρει γιατί το κάνει ο μπαμπάς και η μαμά, ότι το κάνει γιατί φοβάται το πορτοφόλι και το δίπλωμα. Άρα αυτό το παιδί παίρνει μια προσλαμβάνει μάλλον μια εικόνα, την οποία την θεωρεί ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνει και εκείνο.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή θέσατε
0: έχει
1: το θέμα.
0: Είναι εξωτερικό, δηλαδή δεν τα βγάζω εγώ από την κοιλιά μου αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μια άποψή μου.
1: Το καταλαβαίνουμε.
0: Είναι
1: το καταλαβαίνουμε.
0: Που είναι η πραγματικότητα που εξελίσσεται στο εξωτερικό και ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί και στη χώρα μας.
1: Επειδή λέτε και για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού που βλέπει τον μπαμπά να κυκλοφορεί έτσι και να αλλάζει έτσι η συνείδηση, είναι πάρα πολλοί εκ των ακροατών οι οποίοι μας λένε ότι αυτό που λείπει σε μεγάλο βαθμό, που ένα διάστημα εφαρμόζονταν, ήταν η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Και σας ρωτάω τώρα και με τη θέση σας ως αντιπεριφερειάρχη. Αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι κάτι που πρέπει να ενταθεί, είναι κάτι που πρέπει να ξαναρχίσει? Τι γίνεται με το σύστημα αυτό της οδικής αγωγής στα σχολεία?
0: Δεν είναι μονοπλευρή λύση.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι επικουρικά ένα μάθημα στο σχολείο θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή την μείωση, να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Αλλά φανταστείτε τι λέμε, ότι τα πρώτα 6 χρόνια ενός παιδιού που καταγράφονται ανεξίτηλα, οι πληροφορίες που βλέπει το παιδί, όχι που ακούει μόνο, που βλέπει από τους γονείς. Πιστεύει κάποιος ότι μέσα σε μια ώρα, σε δύο ώρες μπορεί ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής να αλλάξει αυτή την νοοτροπία σε ένα παιδάκι? Γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Όχι. Ναι. Μπορεί να το ενισχύσει.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να συνδυαστικά και με την συμπεριφορά την καλή του μπαμπά ή της μαμάς ή του παππού και της γιαγιάς, της θείας, του θείου, του περιβάλλοντος. Με τα πρόστιμα, με τον έλεγχο, με την καταστολή και με ένα σχολείο και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι λειτουργούν τα κράτη στο εξωτερικό, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη, και γι' αυτό έχουν πάρα πολύ λιγότερα θύματα ανά εκατομμύριο κατοίκους σε σχέση με εμάς. Θεωρώ ότι με τον ίδιο ρυθμό που πήγαμε το 24 προς το 25 και από το 25 προς το 26 θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση. Δεν περισσεύει κανείς, δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε, δεν

0: Είμαστε ευχαριστημένοι με το 22%.
1: Μόνο αν μηδενίσουμε το κοντέρ. Ναι.
0: Δεν υπάρχει το σημείο 0, το Vision Zero είναι τοπικό. Εγώ θα σας πω το εξής. Κάθε μέρα κάνω και περίπου, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, 1-2 σεμινάρια. Μιλάω σε ομάδες των 30, 50, 200, 400 και 500 ανθρώπων. Αν σας πω ότι η ζώνη ασφαλείας που είναι εκ των ουκ άνευ, που έχει ανακαλυφθεί εδώ και 75 και 80 χρόνια, υπάρχει κόσμος που δεν τη φοράει. Απίστευτο.
2: Απίστευτο είναι αυτό. Αυτό είναι απίστευτο. Ναι.
0: Και για, μιλάμε για μπροστά, δεν τη φοράνε. 2 με 3 στους 10, μην σας πω και παραπάνω. 3 με 4 στους 10. Όσον αφορά την πίσω θέση, που πραγματικά όλοι οι επιβάτες κινδυνεύουν σαφώς περισσότερο από την μπροστινή. Γιατί εκτός από, τη δική τους, από το δικό τους τραυματισμό και το δικό τους θάνατο, θα σκοτώσουν με μαθηματική ακρίβεια και αυτούς που κάθονται μπροστά. Ο κάθε λυμένος μέσα σε ένα αυτοκίνητο αποτελεί το παγάκι στο Σέικερ. Άρα εγώ απορώ πραγματικά, και δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, είναι το 80% δεν φοράει πίσω ζώνη. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Ασύλληπτα.
0: Που αν φοράγαμε όλη ζώνη και φοράγανε και όλοι κράνος και εξοπλισμός μοτοσυκλέτες, το 22% αυτό αυτόματα θα γινόταν πάνω από 35% με 40%.
1: Κρατάμε την αισιοδοξία σας για το 2026 και το πρώτο διάστημα που θα έχουμε περαιτέρω μείωση, μας λέτε.
2: Και να τα ξαναπούμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε, γιατί όσο υπάρχουν πολυκαταστήματα που πουλάνε ψεύτικο κλιπ για να το βάζεις στη ζώνη για να μην βαράει το και να σε ενοχλεί, εγώ θα ορίομαι.
0: Αυτά θα έπρεπε να έχουν φύγει ήδη από τα ράφια και θα έλεγα με πολύ αγάπη πραγματικά, φροντίδα και ενδιαφέρον. Δεν κουνάω σε κανένα το δάχτυλο. Στους εγκληματίες, ξεκάθαρα εγκληματίες, δεν μπορώ να έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Αλλά στο γενικό σύνολο των συμπολιτών μου, των Ελλήνων, θα τους έλεγα: ρε παιδιά, προσέξτε, πήγαινε λίγο πιο προσεκτικά, προφυλαχτείτε, αγαπήστε τον εαυτό σας, δηλαδή όχι το εγώ σας, την αυτοεκτίμηση να ανεβάσετε, την συνέστηση για την οικογένειά σας και τους άλλους, και να γυρνάτε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ο μπαμπούλας για να επιβιώσω στον δρόμο, που είναι πολύ δύσκολο. Ακόμα και κάποιος που προσέχει, κινείται αργά, δεν μπορεί να εξαλείψει τις πιθανότητες να εμπλακεί σε ένα τύχημα από δικό του ή από αλλού λάθος.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Ο κ. Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής.
1: Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση.
2: Δημήτρη, έπιασαν τα μάγια του Σαμάνου.
1: Ρε, 0-0 η Αγγλία, άραση, Δημήτρη.
3: Είδατε, ναι. Γιατί έχει διευκρινίσει. Δεν λέει ότι θα τον τραυματίσω, αλλά δεν θα παίξει καλά.
2: Ναι. Εντάξει, δεν είναι το παιδί, δεν θέλει να του κάνει κακό.
3: Εντάξει, για να λέμε και τα υπόλοιπα, κάνει ύψωσαν τείχους, έτσι, οι Γκανέζοι, και καλά κάνανε. Κάθε μία ομάδα έχει τον τρόπο της. Να παίζει, οπότε παίξαν πάρα πολύ αμυντικά. Παρ' όλα αυτά είχε ευκαιρίες και με δοκάρια, έτσι, η Αγγλία, και είχε και κανένα δυο και ο ίδιος, Χάρι Κέιν, από κοντά ένα σουτ στα περιστέρια το πέταξε. Αλλά δεν μπόρεσε ένα μουντιάλ να κερδίζεις ή να παίζεις όλα τα παιχνίδια εξίσου καλά. Όπως νωρίτερα, μια άλλη ομάδα, πριν την Αγγλία, η Πορτογαλία, που και αυτή έχει ελπίδες και προοπτικές να πάει ψηλά, πολύ άνετα κέρδισε χτες τους Ουσμπέκους 5-0, με τον Ρονάλντο. Εκεί που τον είχαν είτε Έλληνες είτε Πορτογάλοι τελειωμένο, λέγαμε άντε, γιατί πήγε εκεί και επηρεάζει την ομάδα. Την πήρε και αυτός από το χεράκι, όπως έκανε ο Μέση και ο Μπαπέ, και κέρδισε 5-0 και βάλε βάσεις για πρόκριση. Ωραίο παιχνιδάκι, χάνει τα ξημερώματα. Αυτά είναι τα δύσκολα, βέβαια.
2: Ειδικότερα
3: για τους εργαζόμενους. Η Κολομβία κέρδισε 1-0 τον Παναμά και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
1: Ο Παναμά ήταν αυτό με τον οποίο έπαιζε η Κολομβία.
3: Συγγνώμη, η Κροατία. Κροατία, και εγώ είχα την μπάλα. Συγγνώμη.
2: Κροατία, ναι, με τον Παναμά. Είχε και ελληνικές σημαίες, λέει, μες στο γήπεδο.
1: Είχε.
2: Ελληνικές σημαίες. Διάβαζα, ναι.
3: Σε ποιον αγορά?
2: Με τον Παναμά. Κροατία, Παναμά.
3: Ναι, όχι, τώρα ψάχνω πώς υπήρχε
2: κάποιο. Κολομβία, Παναμά, ξέρω ότι ήταν.
3: Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί κάποιο Έλληνε, κάποιοι είχαν πει ένα εισιτήριο και να πήγανε.
2: Μπορεί, ναι.
3: Γιατί πολλές φορές, αν παίζει κάποιο ποδοσφαιριστής που παίζει στην Ελλάδα, και οι Έλληνες που ζουν εκεί στο εξωτερικό,
2: σωστά,
3: παίρνουν και μια ελληνική σημαία ή μια σημαία ομάδα. και τι σηκώνουν. Είναι καλά κάνουν. Είναι και ωραία παιδιά. Αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις είναι πολύ ωραίες. Εκτός πάρα πολύ, χωρίς να έχουν εισιτήριο, ταξιδεύουν. Γιατί για να ζήσουν το Πέριξ.
1: Βέβαια.
3: Στους δρόμους. Τώρα, από εδώ και πέρα πάμε στην τρίτη αγωνιστική. Που σημαίνει όλα τα παιχνίδια κάθε ομίλου θα γίνονται την ίδια ώρα. Δηλαδή θα έχουμε ή 10 ή 2 ή 1 ό,τι ώρα είναι το παιχνίδι, 2 αγώνες, ένα έρθε 1 και ένα έρθε 2 σπορ.
2: Βασανιστήριο αυτό... είναι αυτό.
1: Τι θα κάνουμε, ζάπινγκ τώρα.
3: Αυτό όμως, κοιτάξτε, αυτό είναι για τις ομάδες το εξής. Για να, εδώ μπορεί να παιχτεί πρόκριση και για ένα γκολ. Οπότε γίνονται την ίδια ώρα για να είναι δυσκολότερο να γίνουν αγκήρματα.
1: Ναι. Καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητα, αλλά θα είναι τυχεροί μόνο όσοι έχουν από αυτές τις τηλεοράσεις, τις υπερσύγχρονες που ακόμα έχουν δύο οθόνες, ας πούμε.
3: Ακόμα και έτσι είναι ξενέρωτο.
2: Δεν μπορείς να
3: λες, θέλω να αφουσιαστώ σε ένα παιχνίδι, θα λιθωρήσεις. Έτσι, άμα βλέπεις. Δεν γίνεται. Αλλά στο παρελθόν, σε Euro, έχουν φέρει 2-2 αποτέλεσμα εξυπηρετητές, γιατί και οι δύο τους συνέφερε το σκορ.
1: Ναι.
3: Όχι η ισοπαλία, το σκορ, για να αφήσουν μια ομάδα εκτός και οι δύο που παίζαν να πέρασουν και δύο αυτά από τα χρόνια.
1: Στισήματα λέγονται αυτά, στισήματα.
3: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, όλοι ξέραμε ότι με 2-2 περνάνε και οι δύο, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει.
1: Πώς θα το αποδείξει, ναι.
3: Το κάθισατε και το στήσατε.
1: Ναι.
3: Οπότε για να έχουν λιγότερα και παρατράγουδα γίνεται την ίδια ώρα και
2: ξεμπερδεύουμε.
1: Τι έχουμε σήμερα λοιπόν, το πρόγραμμα.
3: Πάμε στα σημερινά. Λοιπόν, Ελβετία-Καναδάς, έτσι. Είναι και οι δύο ομάδες έχουν πάει καλά ως τώρα. Και οι Ελβετοί 4 τους Βόσνιους, οι Καναδοί 6 τους Κατακιανούς. Οπότε θέλουν την νίκη. Όποιος κερδίσει παίρνει, βγαίνει πρώτος. Βοσνία-Κατάρ στον ίδιο όμιλο. Όποιος κερδίσει παίρνει την τρίτη θέση. Και ο τέταρτος πάει σπίτι. Μαρόκο-Αϊτή. Ως τώρα μια πάρα πολύ καλή ομάδα που έχουμε δει το Μαρόκο. Η Αϊτή βέβαια είναι αποκλεισμένη, αλλά το Μαρόκο θέλει να δώσει συνέχεια έτσι, στις καλές εμφανίσεις. Θυμίζουμε ισοπαλία και νομίζω ότι δικαιούνται εδώ τη νίκη κόντρα στη Βραζιλία, πρώτη αγωνιστική. Και μετά κερδίσανε τους Σκοτσέζους. Την ίδια ώρα, αυτό είναι ωραίο μάτς, Σκωτία-Βραζιλία. Η Μεν Σελεσάο θέλει νίκη για την πρωτιά, ενώ οι Σκοτσέζοι νίκη για να πάρουν την πρόκριση, δηλαδή δεύτερη-τρίτη ομάδα, οπότε όπως και να έχει θέλουν την νίκη.
2: Αφού έχει περάσει η Βραζιλία, θα είμαι με τη Σκωτία.
3: Ναι, αλλά και η Βραζιλία θέλει και αυτή να δείξει.
2: Εντάξει,
3: να αποδείξει.
2: Θα δείξουμε μετά.
3: Υπάρχει δρόμος ακόμη τώρα μεγάλος. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Οι Νοτιοαφρικάνοι θέλουν μόνο νίκη για να έχουν ελπίδες. Οι Κορεάτες έχουν προκριθεί. Τσεχία, Μεξικό. Οι Τσέχοι ως τώρα αρνητική έκπληξη θέλουν οπωσδήποτε την νίκη για να περάσουν, ενώ οι Μεξικανοί έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δεν πρέπει να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Φιλιά,
2: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αυτοί οι άνθρωποι. Θα κάνουν να κοιμηθούν 2 μήνες.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που λέει διαμαρτύρεται για τις διαχωριστικές λωρίδες που σβήνουν πολύ σύντομα και δεν φαίνονται στο δρόμο.
2: Α, καλά, αυτό ναι, είναι μεγάλη.
1: Είναι ένα θέμα, ας πούμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία, ο οποίος λέει: εκτιμώ αφάνταστα τον κύριο Ιαφέρη. Μακάρι τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Συννεφιά 22 βαθμούς, λίγη κίνηση στην Εγνατία. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο από την Χίο. Μας στέλνει μια φωτογραφία με τους γλάρους που πηγαίνουν ζευγάρι μαζί. 2-2 οι γλάροι. 21 βαθμούς. Όπως οι χιώτες. Είναι γλάρι χιώτες.
2: Είναι
1: χιώτες.
2: Είναι από τη Χιό.
1: Γλάρι χιώτες, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: κατά τη γνώμη μου, όποιον συλλαμβάνουν και οδηγεί μεθυσμένος, αφαίρεση το δίπλωμα οδήγηση για πάντα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόθεση, από πρόθεση κατά συγκροή.
2: Εντάξει, παιδιά, για πάντα και εσείς τώρα. Το πήγαμε στο άλλο άκρο τώρα. Εντάξει. Δεν είναι σωστό πάντως να πίνεις και να πιάνεις τη μόνη στα χέρια σου. Δεν είναι, είναι σαν όπλο. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, η κίνηση. Έχει αρκετή κινησούλα στο ποτάμι, αλλά όχι σε όλο το μήκος δηλαδή. Είναι, σκεφτείτε το άνοδος κάθοδος στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι και τη Λένορμαν, δηλαδή είναι ένα μικρό κομμάτι του Κυφισού που έχει πρόβλημα, γιατί έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου στο ύψος των Άνω Πατησίων. Εκεί σκεφτείτε το νοητά. Κατά τα λοιπά, η κίνηση στο λεκανοπέδιο.
1: Στα Άνω Πατήσια έχει πολύ ωραία με ένα χρυνή.
2: Ναι, εντάξει, το συζητάω. Αλλά κατά τα λοιπά, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Γλυκό είναι η μελαχρινή, μην νομίζετε ναι. Τώρα ότι λέω, αλλά.
2: Καλά, θα μπορούσες.
1: Όχι,
2: γιατί
1: εντάξει, ναι.
2: Άνθρωπος είσαι και εσύ. Ναι. Δεν είσαι από τσάλι καμωμένος. Ναι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, δεν έχει πολύ μεγάλα προβλήματα στους δρόμους ακόμα. Σιγά σιγά που θα πυκνώνει η κίνηση, θα δημιουργηθούν και αυτά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί.
1: Γεια σας.
2: Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του Κολ, που έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου, οδεύουμε αισίως προς το τέλος του μήνα. Σήμερα να θυμίσουμε ότι τιμάται το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και να περάσουμε αμέσως στην δισογραφία, στην επικαιρότητα της ημέρας. Δυτική Μακεδονία, κινητοποιήσεις αγροτών σε Αμίντεο και Γρεβενά, έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δημιουργία 12 σταθμών απολύμανσης για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου της Ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. Απεργία οικοδόμων, συγκέντρωση σήμερα στον ΕΦΚΑ Κοζάνης. Επίσκεψη αύριο του Προέδρου του Κινήματος Νίκη Δημήτρη Νατσιού. Πρόγραμμα επιδότησης για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, έκρυψαν ηρωίνη στη μηχανή αυτοκινήτου. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την δισογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Είσαστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί την επικαιρότητα όπως έχει μέχρι αυτή την ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτη μας ανταπόκριση από την Τάμη Αδάμου. Συνδεόμαστε με Φλόρινα. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Τάσα, από την Φλόρινα. Σήμερα ξεκινάει το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Πέτρων από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με το Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα στο ΔΑΚ. Ένα πενθήμερο λοιπόν η Φλόρινα θα αποτελεί το επίκεντρο της καλαθοσφαίρισης του μπάσκετ με πάρα πολλές ομάδες, παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό. Στο πλαίσιο βέβαια του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί και επιστημονική προπονητική μερίδα με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης το Σάββατο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας. Η μερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος. Σήμερα βέβαια το βράδυ θα πραγματοποιηθούν και κινητοποιήσεις των αγροτών από τον Σύλλογο Αγροτοκτηνοτρόφων Πτολεμαΐδας και Εορδέας και Βεγορίτιδας στην περιοχή του Αμιντέου στις 8 η ώρα το βράδυ με μηχανοκίνητη πορεία, ενώ είναι θετικά και τα νέα που έχουν να κάνουν με τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές στη Φλόρινα, καθώς συναντήθηκε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Φλόρινας ο κ. Σταύρος Παπασωτηρίου με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα με βασικό θέμα συζήτηση τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και τα αναγκαία έργα υποδομών που πρέπει να δρομολογηθούν στη Φλόρινα, μεταξύ των οποίων και η κατασκευή του κάθετου άξονα Φλόρινα Πτολεμαΐδας, που είναι ένα έργο αναβάθμισης της οδικής διασύνδεσης του νομού με την Εγνατία Οδό, που είμαστε μία από τις περιοχές που δεν έχουμε τόσα χρόνια σύνδεση με την Εγνατία Οδό ούτε κάθετο άξονα.
0: Καλή σου μέρα, Τάμη.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με τις ανταποκρίσεις. Πάμε σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Η Φωτεινή Γαλογάβρο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο που τα εργασιακά ζητήματα βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, οι εργαζόμενοι σε πολλούς κλάδους επιλέγουν το δρόμο των κινητοποιήσεων, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερα δικαιώματα. Στην Κοζάνη σήμερα το δικό τους μήνυμα στέλνουν οι οικοδόμοι, οι οποίοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου. Έτσι λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, το Συνδικάτο Οικοδόμου και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης συμμετέχει στην πανελλαδική πανοικοδομική 24ωρη απεργία, καλώντας τα μέλη του σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ. Οι οικοδόμοι διεκδικούν την αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων, την ένταξη όλων των εργαζομένων στα φωτοβολταϊκά πάρκα, στα βαρέα και ενθυγιεινά, αυξήσεις στα μεροκάματα και ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα ζητούν την καθιέρωση του 7ωρου, του πενθήμερου και του 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας από το σύνολο των εργοδοτών του κλάδου. Η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων των οικοδόμων, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για καλύτερες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς αμοιβές. Πάμε σε ειδήσεις τώρα από την περιφέρεια και το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την οικονομία μας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την προδημοσίευση του οδικού εφαρμογής για τη δράση εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξης στο πλαίσιο του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και προβλέπει επιχορηγήσεις για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε κατοικίες με δυνατότητα κάλυψης τόσο θέρμασης όσο και ψύξης. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότηση πληρωματικών παρεμβάσεων όπως συστήματα ζεστού νερού, χρήση θερμοσύφωνα και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με αποθήκευση ενέργειας. Την ίδια ώρα, οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν κύρια κατοικία στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ποσοστό επιχορήγησης να φτάνει υπό προϋποθέσεις έως και το 100%. Ανάλογα με την συνδοματική κατηγορία και το είδος της παρέμβασης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν όταν θα γίνει η οριστική δημοσίευση του οδηγού. Ενώ η προδημοσίευση έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν εγκαίρως. Να μείνουμε όμως στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου σήμερα έχουμε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της περιοχής. Έτσι λοιπόν, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καλείται να εξετάσει σειρά σημαντικών θεμάτων σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής με την ατζέντα να περιλαμβάνει τόσο στρατηγικές κατευθύνσεις όσο και συγκεκριμένα έργα. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία που αναμένεται να καθορίσει τον περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Την ίδια ώρα, δηλαδή γύρω περίπου εκεί στις 12, η Επιτροπή θα εξετάσει και μια σειρά από μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα σε Φλόρινα που γίνονται σε Φλόρινα, Κοζάνη και Καστοριά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διαχείριση λιμάτων οικισμού Δήμου Φλόρινας που αφορά έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Επιπροσθέτως, θα τεθεί προς συζήτηση ο σταθμός αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντιλιοταμίευση ισχύους 10 ΜΒ στη θέση Σουρβάλα στη λίμνη Ιλαρίωνα. Παράλληλα, στην ατζέντα βρίσκεται ο μικρός υδροελεκτρικός σταθμός ισχύους 0,50 ΜΒ στη θέση Μανώλη Ράχη που αφορά τις περιοχές Άργους Οριστικού και Νεάπολη Βοΐου. Τέλος, θα συζητηθεί και η μονάδα εκτροφής γονοφόρων ζώων στην Διποταμία Καστοριάς. Και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος να πάμε στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπου έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί, η συνεδρίαση πραγματοποιείται με αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων για επίγοντα ζητήματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην έκρηξη διαδικασιών για τη δημιουργία 12 σταθμών απολίμασης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο τι άλλο, την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Να φύγουμε όμως και από την Περιφερειακή Επιτροπή, να πάμε στο Δήμο Εορδαίας, όπου σήμερα στις 7 στο Αμφιθέατρο Πέτρος Τότης θα έχουμε του παραρτήματος του ΕΒΕ Κοζάνης, θα έχουμε πρακτικό σεμινάριο με θέμα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για το σύγχρονο εμπόριο. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων, με έφαση στην αξιοποίηση εφαρμογής AI για προβολή προϊόντων, δημιουργία περιεχομένου και σύγχρονη επικοινωνία με τους καταναλωτές. Και από αυτή έτσι την ημερίδα, όπως μπορούμε να το τοποθετήσουμε, να μείνουμε εκεί στο Δήμο Εορδαίας, όπου ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026 το ευρωπαϊκό έργο Resonance, το οποίο για περισσότερο από 3 χρόνια ασχολήθηκε με την απόκριση ζήτησης ως εργαλείο για πιο αποδοτική διαχείριση ενέργειας για τη μετάβαση σε έξυπνη και βιώσιμα ενεργειακά συστήματα. Παραμένουμε στην Πτολεμαΐδα και στην Εορδαία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η ανατίναξη 2 εξκαφέων και λοιπού πάγιου εξοπλισμού στο ορυχείο της Μαυροπηγής του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Σε ανακοίνωσή της, η Πρωτοβουλία Πολιτών Πτολεμαΐδας Εορδαίας για την ανάπτυξη που φέρει η ημερομηνία 23 Ιουνίου γίνεται λόγος για απαράδεκτη και καταστροφική ενέργεια με τον χαρακτηρισμό έγκλημα εσχάτης προδοσίας, ενώ ασκείται έντονη κριτική σε φορείς της περιοχής για έλλειψη αντίδρασης. Στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι εκτός από το ΚΚΕ, όπως σημειώνεται, τοποθετήθηκε δημόσια η περιφέρεια, η Δήμη και άλλοι φορείς, και οι άλλοι φορείς παραμένουν αδρανείς, ενώ γίνεται λόγος για συνέπειες της απολιγνητοποίησης στην περιοχή. Να θυμίσουμε, Τάσα, το είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, ότι σήμερα, αύριο θα επισκεφθεί την Πτολεμαΐδα ο πρόεδρος του κινήματος Νίκη, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός. Στη συνάντηση θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Εορδαίας, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά, στις 11 το πρωί, με θέμα τι άλλο, η συζήτηση για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Και βέβαια να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου έχουμε νέο σύστημα προγραμματισμένων ραντεβού για τα ολοήμερα και απογευματινά ιατρία, όπου τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης Μαμάτσιο. Οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1566 και μέσω της ιστοσελίδας. Παράλληλα, προβλέπεται και τηλεφωνική εξυπηρέτηση για συγκεκριμένα ιατρία, όπως το καρδιολογικό, τα εργαστήρια με καθορισμένα ωράρια λειτουργίας και αριθμούς επικοινωνίας. Την ίδια ώρα επισημαίνεται ότι για τα ιατρία αυτά δεν προβλέπεται συμμετοχή για τους κατόχους ΣΑΜΚΑ, ενώ για τα υπόλοιπα εργαλεία το κόστος εξέτασης ανέρχεται σε 24 ευρώ. Όχι όλα, τα περισσότερα αναλυτικές ειδήσεις θα έχουμε στο δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Τάσα.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες είχαμε μια διακομιδή βρέφους στην Θεσσαλονίκη. Συνέβαλαν όλοι έτσι ώστε το βρέφος να φτάσει εγκαίρως σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα έχει ο Μάριος ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια είδηση που πραγματικά έκοψε την ανάσα όλων μας τάσα τις τελευταίες ώρες. Αλλά ευτυχώς είχε το πιο γλυκό φινάλε. Μιλάμε για μια συγκλονιστική γέφυρα ζωής που στήθηκε για ένα νεογέννητο βρέφος μόλις μιας ημέρας. Λίγων ωρών σε αυτόν τον πλανήτη. Φανταστείτε την αγωνία. Ένα αγγελούδι 24 ωρών χρειάστηκε άμεση κατεπίγουσα μεταφορά από την Καστοριά προς την Θεσσαλονίκη από, και συγκεκριμένα στο υποκράτο, στο γενικό υποκράτο του νοσοκομείου σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος δεν μετράει, με 34 ώρες, με 34 δευτερόλεπτα φαντάζεστε τάσα. Φτάνοντας το ύψος του κόμβου στο κλειδί, στήθηκε μια γιγαντιέ επιχείρηση, το ασθενοφόρο του ΚΑΒ που μετέφερε τον μωρό και η γενική αστυνομία, η οποία περίμενε για να, για να παραλάβει το ασθενοφόρο. Η λέξη συνοδεία είναι μάλλον φτωχή για να περιγράψει αυτό που ακολούθησε τάσα. Ξεκινάμε από το τι έχει συμβεί. Με σιρήνες, φάρους και τους αστυνομικούς να ανοίγουν ακαριέα στον δρόμο, διέσχισαν την απόσταση από το κλειδί μέχρι το υποκάτω σε μόλις 17 λεπτά. Μόλις 17 λεπτά για να παραδοθεί το βρέφος με ασφάλεια στα χέρια των εξειδικευμένων γιατρών. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διασώστες και στους αστυνομικούς που απέδειξαν για ακόμη μια φορά πως η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Το βρέφος γεννήθηκε δυστυχώς πρόωρα, είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα και είχε ως αποτέλεσμα αυτό να διασωληνωθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και να μεταφερθεί εσπιρωσμένα στο υποκάτω με αναπνευστικά προβλήματα από το ΕΚΑΒ. Ευτυχώς μαθαίνουμε πως έφτασε εγκαίρα στο νοσοκομείο και είναι καλύτερα στην υγεία του. Αναμένουμε τώρα να δούμε και την πλήρη ανάρρωσή του.
0: Ευχόμαστε τα καλύτερα, Μάρια, όλοι μας.
1: Ευχόμαστε όλοι. Από την πρώτη στιγμή έτυχε να είμαστε και στο νοσοκομείο εχθές με την κάμερα της Περιμέτρου και του Earth News, φυσικά. Και ήμασταν αυτόπτες μάρτες από την πρώτη στιγμή του τι είχε συμβεί και πίστεψε μετά σαν δεν ευχόμαστε τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό και σήμερα αλλά και κάθε μέρα από τη στιγμή που το ζήσαμε κιόλας, αλλά και όλοι οι φίλοι ακροατές, τηλεθεατές και όσοι έχουν διαβάσει την είδηση. Τώρα θα αλλάξουμε όμως κλίμα, αφήνουμε τα δύσκολα και την αγωνία και πάμε στα όμορφα της περιοχής μας όσα έχει, γιατί το καλοκαίρι στην Καστοριά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση της τέχνης και τον πολιτισμό τάσα. Αναφέρομαι φυσικά στα καθιερωμένα Χριστοπούλια 2026 πλέον, τα οποία διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάσιος Χριστόπουλος Καστοριάς και δεν θα σταθώ καθόλου στα τυπικά ή στα διαδικαστικά της διοργάνωσης, αλλά στην ίδια την ουσία, σε αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη να δει, να ακούσει και να ζήσει ο κόσμος. Το φετινό πρόγραμμα είναι πραγματικά εξαιρετικό. Θέλω να σας μεταφέρω νοερά στο πιο χαρακτηριστικό και ατμοσφαιρικό σημείο της πόλης μας, στην πλατεία της Παναγίας της Κουμπηλίδικης, κάτω από τη σκιά αυτού του προβληματικού Βυζαντινού μνημείου, η παραδοσιακή χοροδία του Συλλόγου χάρισε μια γοητευτική, μαγευτική ταυτόχρονα παράσταση με τίτλο «Κάθε όνομα μια ιστορία». Ήταν συγκλονιστικό να ακούς τις παραδοσιακές φωνές να αντιχούν στα στενά και, και δίπλα στη λίμνη, ταξιδεύοντας μας όσους ήμασταν εκεί στις κοινές μας μνήμες και στη συλλογική ταυτότητά μας. Όμως η γιορτή δεν σταματάει εδώ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται δυναμικά στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας με το ξεχωριστό του αφιέρωμα στη γυναίκα μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και τα αγούδια, ενώ κορυφαίνεται την 1η Ιουλίου στο θέατρο του Βουνού, εκεί όπου η λαϊκορεμπέτικη χοροδία θα μας παρασύρει σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Από τον Μάνο στον Τσιτσάνη». Όσοι βρεθεί το βεβαίως και στην Καστοριά, αυτήν την ημέρα, αυτές τις μέρες στην Καστοριά, να σας πω τάσα την αλήθεια, σε ένα συγκεκριμένο σας το συνιστώ, ναι. Ανεφίλετα, μην τη χάσετε, να μας επισκεφτείτε κιόλας τώρα. Και μιας και μιλάμε για παράδοση, πάμε λίγο πιο έξω, εκεί στην κλεισούρα της, της Καστοριάς, όπου φέτος είχαμε μια αναβίωση ετοίμου και για μια μικρή άγρια, με μια έτσι ανατροπή, η οποία δεν τη θέλει κανένας. Μπορείτε να καταλάβετε όλοι μας γιατί το λέμε αυτό τώρα, όμως αναβίωσε το φέτος το περίφημο έθιμο της Γκαλιάτας. Θα μου πεις ποια η ουσία, αναβίωσε ένα πολύ σημαντικό έθιμο. Ναι, αλλά η λεπτομέρεια όμως είναι πως όμως μας έκανε, που έκανε είδηση να συζητιέται παντού αυτό το πράγμα, είναι πως το έθιμο αυτό το παραδοσιακό πραγματοποιείται μέσα στο δάσος, στην αγκαλιά της φύσης. Φέτος ωστόσο η Γκαλιάτα μεταφέρθηκε και στήθηκε εξ ολοκλήρου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Γιατί? Ο λόγος είναι φυσικά οι αρκούδες, Τάσα. Η έντονη κινητικότητα της καφέ αρκούδας στην ευρύτερη δασική περιοχή έκανε τους κατοίκους και τους διοργανωτές να σκεφτούν έξυπνα και κυρίως με ασφάλεια. Έτσι, αντί να πάνε αυτοί στο βουνό, έφεραν την παράδοση στο κέντρο του χωριού. Το κέφι δεν έλειψε βεβαίως καθόλου. Ο κόσμος χόρεψε, τραγούδησε και γλέντησε με την ψυχή του, έχοντας απλώς το κεφάλι του ήσυχο, όχι ότι δεν υπήρξε, ότι δεν θα υπάρξει κάποιος από όσους είχε χωρώσει επισκέπτη στον χώρο της πλατείας. Να αναφέρω εδώ πέρα, αφού είπαμε αρκούδα, πως εχθές είχα και εγώ ένα τέτα με αρκούδα.
0: Μάλιστα, ναι. Σοβαρά.
1: Σοβαρά, Τάσα. Δύο μικρά αρκουδάκια. Θα τα πω και στην ώρα Φλόρινα σε λίγα λεπτά από τώρα. Θα έχουμε και καλεσμένο. Δύο μικρά αρκουδάκια και η μαμά αρκούδα. Στο δρόμο Δυσπηγιού Καστάρου Φορεστικού, ανάμεσα στο Δυσπηγείο Μέρος Φορεστικό, ξαφνικά, δεν ξέρω, καμιά φορά λες, έχουμε πλέον συνηθίσει και εμείς και οι οδηγοί και οι κάτοικοι της Καστοριάς. Και είπα στον εαυτό μου, μην αναπτύσσεις ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Οδηγούσες, Μάριο.
1: Οδηγούσα, επέστρεφα στο σπίτι μου. Ναι, επέστρεφα στο σπίτι μου. Ήταν περίπου στις αργά το βράδυ, 12.30 ώρα το βράδυ, έτυχε ένα φιλό από τα παλιά εχθές. Και το μυαλό σου, λέω, Τάση, να ξέρεις, έχουμε πλέον γίνει και εμείς, έχουμε συνηθίσει. Το μυαλό μου είπε, μην τρέχεις σε αυτό το σημείο. Στο πύργο στο Γιάννη πετάχτηκε αρκούδα πριν από 1,5 χρόνο. Και τη στιγμή που το σκέφτηκα, ξαφνικά είδα μπροστά μου δύο μικρά αρκουδάκια.
0: Πρόλαβες να καταγράψεις κάτι?
1: Ως σαν δημοσιογράφος, αν και έχω καταγράψει πολλά περιστατικά, ναι. Στο συγκεκριμένο σοκαρίστηκα, διότι ήταν η σκέψη που είπε στο μυαλό, Μάριε, μην τρέχεις.
0: Ναι,
1: μείωσε
0: σωστά.
1: Πρόλαβα από τα 60 χιλιόμετρα να πέσω στα 50 και ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά μου τα δύο μικρά αρκουδάκια. Είναι σαν αυτά που λέμε, μην τρέχετε σε κατοικημένες περιοχές, κοντά σε σχολεία. Σαν να ξέφυγαν τα μικρά αρκουδάκια από τη μαμά αρκούδα. Το λέω ειλικρινά, Τάσα. Έτσι ακριβώς έγινε. Πετάχτηκαν στο δρόμο, με είδαν, άναψε τα μεγάλα φώτα και πρόλαβα και ξαναεξαφανίστηκαν μέσα στο δάσος μετά από 5 δευτερόλεπτα. Ξαναπέρασε η μαμά αρκούδα να τα κυνηγάει, να τα διώξει.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τέτοια η εικόνα που έριξε.
0: Το ζήσες και αυτό, Μάριε Κωνσταντινίδη, όλα καλά.
1: Πάτσα κόρνες, εντάξει, ναι, δεν το έζησε μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης, το έζησε το ζήλος ο νομός, όλη η Καστοριά.
0: Ναι.
1: Το ζουν επισκέπτες και μη θέλει πολύ προσοχή και στο δικό δίκτυο, γι' αυτό και το αναφέρω και σε όσους μας ακούνε στην αγαπημένη Κωνσταντινίδη, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα στο διαδικτύο. Και γενικότερα πρέπει να προσέχουμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Τάσα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μάρια. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στα Γρεβενάκη, στο Μάκη Νεσιάδη. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσο, κυρίε και κύριοι. Να ξεκινήσουμε καταρχά να πούμε ότι είχαμε μια αλλαγή και έχουμε μια αλλαγή για την συγκέντρωση διαμαρτυρία του Αγροτικού Συλλόγου των Αγροπαινών μπροστά στην εφορία, στην ΑΔΕ. Αντί για σήμερα θα γίνει αύριο στις, την ίδια ώρα, στις 7 το. Συγγνώμη, στις 12 το μεσημέρι.
0: Πώς προέκυψε υπόλοιπα... αυτό, Μάκη?
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι καλοκαίρι, γιατί υπάρχουν και αρκετές εργασίες, φαίνεται ότι κάποιοι, επειδή είναι μέσα στο φέρο, θα το έλεγα εγώ, γι' αυτό ακριβώς υπήρξε ένα συντονισμός, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότεροι αγρότες σε αυτό. Τίποτα άλλο, δεν υπάρχει κάτι, κάτι διαφορετικό. Στα υπόλοιπα, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε σήμερα μια παράσταση, μια σημαντική παράσταση. Ελπίζουμε ο καιρός να πάει καλά, γιατί αυτό φοβούνται. Φοβάται η ομάδα Εξαμάξης, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε αρκετά χρόνια τώρα με την καθοδήγηση κυρίως του Δημήτρη του Γουσόπουλου, φιλόλογου, ο οποίος έχει καταρθώσει να κάνει τις θεατρικές ομάδες από τα γυμνάσια και τα λύκια, τα δύο γυμνάσια και τα δύο λύκια της πόλης, και με εξαιρετικές παραστάσεις. Κυρίως μέχρι τώρα έχει Ευρυπίδη, έχει ανεβάσει πάρα πολλές παραστάσεις, μάλιστα παραστάσεις με, θα έλεγα, και αρκετά έτσι εκλεκτισμένες, και βλέπεις και τα παιδιά τα ίδια να συμμετέχουν. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 το βράδυ, ο υπόλυτος, ο γιος του Θησέα, είναι μία από τις έτσι που δεν τις γνωρίζουμε πολλές από τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, αν δεν κάνω λάθος 19 ήταν αυτές που έχει γράψει, 18, και σιγά σιγά σχεδόν θα τις ανεβάσει όλες, τουλάχιστον όσες έχουν και γυναικείο ρόλο, γιατί υπάρχουν και άλλες παραστάσεις πάνω σκάρι του χρόνου, μπορεί να ανεβάσει σχήλο από ό,τι μας είπε ο κύριος Γουσόπουλος, και αξίζει να πάει κάποιος στο υπέθερο θέατρο των Αγροδών να απαλαμβάνει και πάλι εάν έχουμε καλό καιρό σήμερα και αν δεν βρέξει. Και να σταθώ και να κλείσω να πούμε ότι προχωράει η ορίμαση του έργου για το κοιμηλίο αρχείο της Ιεράς Μητρόπολης των Αγροδών. Είναι πάρα πολλά κοιμήλια. Ήταν ένα όνειρο, αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε, του μακαριστού Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Σεργίου, ο οποίος είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά, είχε κάνει μια πολύτιμη θρησκευτική συλλογή κοιμηλίων όλα τα προηγούμενα χρόνια, φυσικά υπήρχε και άλλη, και ο νυν Μητροπολίτης Γρεβενών ο κ. Δαβίδ προχωρά, μάλιστα όλα τα προηγούμενα χρόνια φυσικά υπήρχε και άλλη, και ο νυν Μητροπολίτης Γρεβενών ο κ. Δαβίδ

0: ο οποίος είναι πραγματικά έτσι, ιδιαίτερα ενθουσιασμένος όταν είχε ακριβώς περιηγηθεί αυτό το συγκεκριμένο χώρο από τον τότε, παραπαλάμε και πάλι μακαριστό, Μητροπολίτη, τον κύριο Σέργιο Στάσα.
1: Καλημέρα Μάκη, καλή συνέχεια.

0: Πάμε σε ένα θέμα το οποίο το συζητούσαμε πριν από λίγες μέρες εδώ και τα στοιχεία μας επιβεβαιώνουν. Συζητούσαμε με τον Σάκη τον Κοτούλη, τον πρόεδρο του Σύλλογου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάποιες συγχωνεύσεις λόγω της συρρίκνωσης του μαθητικού πληθυσμού. Κύριε Κοτούλα, σήμερα επιβεβαιώνονται αυτά που λέγαμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Καλημέρα κυρία Παπαντώνη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
1: Πράγματι, την προηγούμενη εβδομάδα έχει βγει σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για την Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης, η οποία αναφέρει για το σχολικό έτος 2026-27 τις συγχωνεύσεις, τους συμβιβασμούς και τις καταργήσεις των σχολικών μας μονάδων. Να σας πω ότι στην Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης έχουμε την συγχώνευση σε 5 περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι η συγχώνευση του 12ου νηπιαγωγείου με το 20ο νηπιαγωγείο, το 5ο νηπιαγωγείο με το 13ο νηπιαγωγείο Κοζάνης, το 3ο νηπιαγωγείο με το 4ο νηπιαγωγείο Σάτιστας, το 5ο νηπιαγωγείο Τολεμαίδας με το 15ο νηπιαγωγείο Τολεμαίδας και το 9ο πάλι νηπιαγωγείο Τολεμαίδας με το 14ο νηπιαγωγείο. Αυτά είναι οι συγχωνεύσεις όσον αφορά τα νηπιαγωγεία στην ΠΕΠΣ Κοζάνης. Υπάρχουν όμως και οι υποβιβασμοί, όπου το πρώτο δημοτικό Πτολεμαίδας από 12θέσιο γίνεται 10θέσιο και ναι, το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12θέσιο γίνεται 8θέσιο. Μόνο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις των δημοτικών σχολείων χάνονται άμεσα 6 οργανικές θέσεις. Και επίσης καταργούνται το νηπιαγωγείο των Αλωνακίων, το νηπιαγωγείο της Παντοκόμης και το δημοτικό της Παντοκόμης. Να σας πω, κύριε Παπαντώνη, ότι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αυτό είναι το δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων καταργήσεων στην Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης. Είχε προηγηθεί και την προηγούμενη χρονική χρονιά ένα άλλο κύμα πάλι συγχωνεύσεων δημοτικών και νηπιαγωγείων. Πραγματικά, οι κινήσεις μας από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ως Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ήταν άμεσα να συναντηθούμε με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με την Περιφερειακή Διευθύντρια Δυτικής Μακεδονίας, με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Κάναμε και παραστάσεις διαμαρτυρίας σε διευθύνσεις εκπαίδευσης και περιφερειακές διευθύνσεις Δυτικής Μακεδονίας. Κάναμε παρεμβάσεις και τοποθετήσεις σε όλες τις συνεδριάσεις των Δυτικών Συμβουλίων της Περιφερειακής Ένωτας Κοζάνης, αλλά και στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το ζήτημα και το πρόβλημα με συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα τοπικά και με μια επιστολή ή έγγραφό μας, η οποία ζητάμε την άρση των υπηρεσιακών μεταβολών, δηλαδή να σταματήσουν κάθε κατάργηση, συγχώνευση, υποβιβασμός σχολικής μονάδας. Και αυτό το έγγραφο επιστολή το στείλαμε και στο Διευθυντή Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διευθύντρια Δυτικής Μακεδονίας, στη Διδασκαλική Ομοσπονδία, στο Υπουργείο Παιδείας, τους Δήμους και στις Περιφέρειες.
0: Μάλιστα, εδώ να πούμε, κύριε Κοτούλα, ότι αυτές οι συγχωνεύσεις καταργήσεις δεν αφορούν μόνο τη Δυτική Μακεδονία, είναι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και προβάλλεται το δημογραφικό πρόβλημα και η μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Θεωρείτε ότι η Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να έχει, να το πω έτσι, άλλη αντιμετώπιση λόγω των γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή την εποχή?
1: Πράγματι, κύριε Παπαντώνη, το έγγραφο επιστολή που κάνουμε από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας και

0: πολιτεία να δει σε μια διαφορετική κατεύθυνση τα σχολεία της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης λόγω της απολυτοποίησης. Να σας πω ότι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης πράγματι έχει πληγεί βαριά από τη βίαιη απολυτοποίηση. Το κλείσιμο όλων των λειτουργικών μονάδων έχει πραγματικά προκαλέσει μια μαζική αποχώρηση. Στοιχεία μιλάνε ότι πάνω από 7.000 εργαζόμενοι της ΔΕΗ έχουν αποχωρήσει από την περιοχή μας. Η ανεργία και η αποδυνάμωση πραγματικά των τοπικών κοινοτήτων. Αυτό έχει αποτέλεσμα στο μαθητικό δυναμικό της περιοχής. Να σας πω ότι σε τέτοιες συνθήκες κάθε σχολική μονάδα αποτελεί ένα στοιχείο σταθερότητας και η κατάργηση, η συγχώνευση ή η αναστολή υποβασμός επιτυχάνει και ενισχύει αυτή τη δημογραφική ρήμωση. Και πραγματικά ένα σχολείο που κλείνει λειτουργεί αποτρεπτικά για την παραμονή ή εγκατάσταση νέων οικογενειών.
1: Και τι σημαίνει αυτό και για τους εκπαιδευτικούς να μας πείτε στην πράξη?
0: Ναι. Μόνο σας έφερα ένα από το παράδειγμα των δύο δημοτικών που πραγματικά με τον υποβασμό των δύο δημοτικών σχολείων της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης χάθηκαν 6 οργανικές. Αυτό ναι. Που πρέπει να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση από το 2020 είχε δεσμευτεί να εφαρμόσει τη ρήτρα δίκαιης μετάβασης, δηλαδή μέτρα προς όφελος των κατοίκων της περιοχής λόγω
1: πρέπει
0: της
1: δίκαιης. Πρέπει να πω εδώ ότι έγινε και μια κοινοβουλευτική παρέμβαση και από τον βουλευτή Κοζάνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κουκουλόπουλο, προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε τώρα.
0: Ναι, να σας πω ότι με βάση το έγγραφο το οποίο έχουμε στείλει εμείς και σε όλους τους βουλευτές και σας έχω πει όχι μόνο στους βουλευτές και στους Δήμους και στην Περιφέρεια έγινε αυτή η παρέμβαση και πραγματικά περιμένω την απάντηση της Υπουργού ή του Υφοβρικού Παιδείας όσον αφορά και το θέμα των υπηρεσιακών μεταβολών στις σχολικές μονάδες της περιοχής μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουτούλα, αλλάζει το σκηνικό στην εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν θα αποτραπεί κάτι από αυτόν τον σχεδιασμό. Όλα δείχνουν όμως ότι η επόμενη σχολική χρονιά θα μας βρει αντιμέτωπους με αυτά τα θέματα.
0: Πράγματι, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθούμε να κοινοτοποιήσουμε όλους τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Να σας πω ότι ειδικά στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και όσον αφορά την επιλογή, γιατί βλέπουμε και στην επιλογή είναι μια διενεργήτητα όλες αυτές οι περιφερειακές μεταβολές. Καταρχήν υπάρχουν τμήματα, ειδικά στην πόλη της Κοζάνης, με μεγάλο αριθμό νηπίων, λόγω του υψηλού ορίου που απαιτείται για το διαχωρισμό τμήματων. Με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία των νηπιαγωγείων. Υπάρχουν όμως και ελλείψεις σε επαρκές υποδομές που ώστε να φιλοξενούνται όλοι οι μαθητές μας. Υπάρχουν πολλοί μαθητές, να καταλάβετε, σε μικρές συνταρονικά τάξεις. Πρόβλημα στην επιλογή ακόμα με το ωράριο των συναδέλφων εκπαιδευτικών που πραγματικά βρίσκονται όλη την ώρα δίπλα στους μαθητές χωρίς να έχουν ένα διάλειμμα ξεκούρασης. Εμείς προτείνουμε να προβληθεί και για δεύτερο συνεπαγωγό στα τμήματα και να μειωθεί ο αριθμός των τμήματων σε αναλογία ειδικά στα νηπιαγωγεία σε 1:15. Και πραγματικά υπάρχει και ανάγκη να υπάρχουν και διαθέσιμα αναπληρωτές συνάδελφοι σε περιπτώσεις αδειών ώστε να μην συγχωνεύονται τμήματα όταν λείπει κάποια νηπιαγωγέας για σοβαρή ανάγκη. Να σας πω ότι στην πόλη της Κοζάνης το 1/3 των νηπιαγωγείων, 7 από τα 21, βρίσκονται σε ακατάλληλα κτίρια.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα και αυτό που το έχετε θέσει αρκετές φορές, έτσι δεν είναι?
0: Πάρα πολλές φορές και να σας πω, κυρία Παπαντώνη, το αποτέλεσμα ποιότερο. Δεν μπορεί η περιοχή μας να αντιμετωπίζεται μόνο με αριθμητικούς δείκτες. Να μην λαμβάνονται υπόψη ιδιωτερότητες, αλλά και κίνδυνη εγκατάλειψη και ερήμωση. Πράγματι, η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και η Δυτική Μακεδονία θεωρώ ότι χρειάζεται γενναίες επιλογές στήριξης και όχι πολιτικές που βλέπουν τον τόπο όμως μόνο ως αριθμό.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, κύριε Κουτούλα, να πούμε ότι είστε στην Αθήνα, είστε στο συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
0: Έχει ξεκινήσει από χθες για ένα τετραήμερο το συνέδριο των αντιπροσώπων της 25ης Γενικής Συνέλευσης στη Διδασκαλική Ομοσπονδία. Ήδη εγώ έχω γραφεί στους ομιλητές για να θέσω και να μεταφέρω τις αγωνίες, τους προβληματισμούς των συναδέλφων της Κοζάνης και όχι μόνο, και να περιγράψω την δραματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας θέλω πραγματικά να καταλάβουν και οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα που είναι αντιπρόσωποι εδώ στο συνέδριο, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δεν έχει πληγεί μόνο από την απολυμνητοποίηση, αλλά και από τις εικονές των σχολικών μονάδων. Και θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή η ερημοποίηση της περιοχής μας.
1: Μάλιστα. Εισακουστήκατε, κύριε Κοτούλα. Θέλω να πω ότι θα ενταχθούν αυτά τα θέματα που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Θα τα λάβει υπόψη της η Διδασκαλική Ομοσπονδία και πώς θα τα αξιοποιήσει?
0: Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πριν ένα μήνα η Διδασκαλική Ομοσπονδία συνειδητά επέλεξε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την πόλη της Κοζάνης για να κάνει ένα επιστημονικό συνέδριο που έγινε στην Κοζάνη για το δημογραφικό. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πιέσει και η Διδασκαλική Ομοσπονδία και νομίζω είναι χρέος και της πολιτείας αλλά και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Πραγματικά η Δυτική Μακεδονία και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και όχι μόνο και ο άκρων της Φλόρινας. Να δουν την περιοχή μας με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Παπαδόνη. Καλή σας ημέρα.

8:57 η ώρα, θα πάμε σε λίγα λεπτά σε δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκπομπές χωριστά από Κοζάνη και Φλόρινα μέχρι τις 11. Μείνετε μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι γιατί το χρωστάμε λόγω της ειδησιογραφίας. Δεν είχαμε πολλά μουσικά σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουούμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλαίο. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα μεσοβδομαδιάτικη, καλημέρα της Τετάρτης σήμερα, 24 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 9, ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης και μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την Τάσα Παπαντώνη, εδώ μαζί σας. Από τώρα 9 λεπτά μετά τις 9 μέχρι και τις 11. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Μήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί με τα θέματα και από την πολιτική και την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, σε ό,τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε αρκετά πολλά να πούμε και σήμερα και σημαντικές και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μέχρι τις 11 την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση.

Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν εδώ στην Δυτική Μακεδονία με επίκεντρο πολλά γεγονότα, εξελίξεις και νεότερα, φίλες και φίλοι. Είναι μια μέρα στα μέσα της εβδομάδας. Έχουμε πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα και δεν είναι μόνο τα πολιτικά και τα αυτοδιοικητικά, γιατί έχουμε πολλά εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Θα επικεντρωθούμε σε αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Είναι και μια σειρά από άλλα θέματα που παρατηρούμε. Εν μέσω καλοκαιριού είμαστε, θα έλεγα λίγο πιο πίσω από το μέσο του καλοκαιριού, γιατί είμαστε στα τέλη ενός πρώτου μήνα του καλοκαιριού του Ιούνιου. Τα μάτια μας βλέπουν πολλά, πραγματικά βλέπουν πολλά. Πέρα από το διπλωματικό θρίλερ, κυριολεκτικά ένα θρίλερ των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν με αγκάθια για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας, πέρα από τα εγκλωβισμένα 100 πλοία στον Περσικό κόλπο, πέρα από την τιμή της βενζίνης, την ακρίβεια και ό,τι άλλο έχουμε εδώ στην χώρα μας και ζούμε με εσχροκέρδια, κυριολεκτικά εσχροκέρδια. Χθες μόλις είχα την δυνατότητα να συγκρίνω και να δω κάποιες τιμές σε σούπερ μάρκετ. Είναι θλίψη, φίλες και φίλοι, αυτό που συμβαίνει. Είναι θλίψη γιατί. Γιατί βλέπουμε ότι χωρίς καμία δικαιολογία ανεβάζουν τιμές και κάνουν ό,τι γουστάρουν, κυριολεκτικά ό,τι γουστάρουν, και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Και φτάσαμε πλέον να μην ασχολούμαστε με αυτά και να υπομένουμε μια κατάσταση που δεν οδηγεί πουθενά. Ποια μέτρα και ποια μέτρα ασπιρίνης κυριολεκτικά και ποια καλάθια του νοικοκυριού και ποια συγκράτηση τιμών. Εδώ δεν υπάρχει καν έλεγχος. Κυριολεκτικά κάνουν ό,τι θέλουν. Τη μία μέρα το ένα, την άλλη το άλλο. Καμία δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Και παρόλα αυτά η τιμή της βενζίνης και στο βαρέλι, τα brand που λέμε χαρακτηριστικά, έχει πέσει. Εδώ ναι, έχουμε μία πτώση των τιμών. Δεν είναι αυτή που είχαμε ανάλογα όταν άλλαζε η τιμή στις πηγές και άλλαζε και είχαμε άνοδο της τιμής του πετρελαίου, εκεί κατευθείαν είχαμε άνοδο και της τιμής της βενζίνης, του υγραερίου και όλων των υπολείπων εδώ στον καταναλωτή. Αυτό δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο, το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε πολλά σημαντικά λοιπόν και ενδιαφέροντα. Από την άλλη βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα. Η ψήφιση στη Βουλή του νόμου, του νομοσχεδίου, της ρύθμισης αν θέλετε για τα κόκκινα δάνεια. Ποια είναι τα άμεσα ωφέλη για τους 100.000 δανειολήπτες, αναλυτικά παραδείγματα, μια νομοθετική ρύθμιση που είναι σημαντική. Βεβαίως στηρίζεται στο νόμο Κατσέλη, πρέπει να πω, ένα νόμο που φρόντισαν και οι σημερινοί και οι χθεσινοί επί της ουσίας να τον καταργήσουν. Ένας νόμος Κατσέλη που έπρεπε να επεκταθεί. Άλλωστε είχαμε μιλήσει με την κυρία Λούκα Κατσέλη πριν από περίπου 1,5 μήνα και μας εξήγησε ακριβώς το τι είναι αυτός ο νόμος και πώς έπρεπε να επεκταθεί και τι δυνατότητες υπάρχουν με βάση και το πτωχευτικό δίκαιο. Σήμερα στη Βουλή ψηφίζεται η νέα ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Περιλαμβάνει και έχει κάποια άμεσα ωφέλη για 100.000 περίπου δανειολήπτες. Θα έλεγα όμως ότι αυτή η ρύθμιση έπρεπε να αφορά τους πάντες και όλα τα δάνεια. Διότι οι τράπεζες εσχροκερδούν με αυτόν τον υπολογισμό των τόκων και πού μπαίνουν αυτός ο υπολογισμός των τόκων, αν μπαίνει στο συνολικό οφειλόμενο ποσό ή αν μπαίνει στη δόση, στη μηνέα. Αυτό έπρεπε να αφορά όλους τους δανειολήπτες. Δεν υπάρχει εδώ είναι κλεψιά και εκεί δεν είναι κλεψιά, και εδώ είναι κλεψιά και εκεί είναι κλεψιά, και εδώ έπρεπε να υπάρχει ρύθμιση και αλλού έπρεπε να υπάρχει ρύθμιση. Γι' αυτό είπαμε ότι βεβαίως όλοι επικαλούνται τον νόμο Κατσέλη, τον οποίο έχουν καταργήσει όμως. Να το πούμε αυτό, και που η ίδια η Λούκα Κατσέλη μίλησε για επέκταση αυτών των ρυθμίσεων και αυτού του νόμου που μπορεί να γίνει και με βάση το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο. Εδώ μίλησε σε αυτή την εκπομπή και αποκλειστικά μάλιστα δίνοντας και αναλυτικά στοιχεία και παραδείγματα, φίλες και φίλοι, πριν από 1,5 περίπου μήνα. Αυτά έτσι για ένα πολύ σημαντικό και φλέγον θέμα. Περιλαμβάνει κάποιους, επαναλαμβάνω, με άμεσα ωφέλη δανειολήπτες με βάση και την απόφαση του Αρείου Πάγου, να το πούμε και αυτό, διαφορετικά δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, αλλά θα έπρεπε να μιλάμε για επέκταση του νόμου και της συγκεκριμένης ρύθμισης που έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια. Αυτά κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έτσι εν ολίγης σε μια γενικότερη σταχυολόγηση, γιατί θα μείνουμε εδώ στα γεγονότα, τις εξελίξεις και όλα τα νεότερα στη Δυτική Μακεδονία, και έχουμε πολλά.
Έχουμε κινητοποίηση αγροτών σε Αμίντο και Γρεβενά. Χθες μιλήσαμε και με τη γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου των Γρεβενών, την κυρία Εύη Τζοζοπούλου. Έχουμε έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δημιουργία 12 σταθμών απολύμασης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου της ευλογίας των εγωπροβάτων. Έχουμε την επίσκεψη του Προέδρου του Κόμματος Νίκη, του κυρίου Δημήτρη Νατσιού. Ο κύριος Νατσιός, ο Πρόεδρος του Κόμματος Νίκη στην Βουλή, ο Πρόεδρος του Κινήματος Νίκη, θα βρίσκεται στην περιοχή μας. Μάλιστα, αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα έχει συνάντηση στις 11 το πρωί με τον Δήμαρχο Ιορδαίας, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά στην Πτολεμαϊδα. Το θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στη συζήτηση είναι το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Με τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, θα μιλήσουμε σήμερα σε μια συνέντευξη που θα έχουμε εδώ, τηλεφωνική συνέντευξη, με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, θα μιλήσουμε σήμερα στις 10.30 σε μια τηλεφωνική συνομιλία μαζί του, αποκλειστική τηλεφωνική συνομιλία, φίλες και φίλοι, 10.30 εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ, στους 100,2, στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr, / radio, / Κοζάνη. Επίσης, θα μιλήσουμε στις 10 παρά 20 περίπου με την κυρία Ελπίδα Κουιμψίδου, την δικηγόρο Ελπίδα Κουιμψίδου, η οποία πλέον ανέλαβε επικεφαλής του συνδυασμού της αντιπολίτευσης στο Δήμο Κοζάνης, έκτος συνδυασμού της αντιπολίτευσης, του πρώην δημάρχου του κυρίου Λάζαρο Μαλούτα, ο οποίος παραιτήθηκε από το συνδυασμό Ενότητα. Ανέλαβε επικεφαλής του συνδυασμού Ενότητα στο Δήμο Κοζάνης κυρία Ελπίδα Κουιμτσίδου, δικηγόρος στο επάγγελμα, με την οποία και θα μιλήσουμε στις 10 παρά 20 περίπου στο πλαίσιο της εκπομπής μας. Και έχουμε πολλά πολλά ακόμη θέματα. Έχουμε σήμερα την απεργία των οικοδόμων με συγκέντρωση στον ΕΦΚΑ, εκεί κοντά στις 10 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κοζάνης. Έχουμε επίσης κάποιες προσλήψεις και εγκρίσεις προσλήψεων σχολικών καθαριστών και καθαριστριών στη Δυτική Μακεδονία. Το θέμα που αφορά την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και την επιδότηση και ένα πρόγραμμα που υπάρχει και για τη Δυτική Μακεδονία. Ένα επίσης πρόγραμμα κατάρτισης και επιστοποίησης ανέργων στα Γρεβενά, καθώς και σεμινάρια για την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα πολλά από το χώρο του αστυνομικού ρεπορτάζ. Αλλά και πολλές εκδηλώσεις που συνεχίζονται στου κύκλου τα γυρίσματα από το εργαστήρι Χωροτοπία σήμερα στην Πτολεμαϊδα στις 9 το βράδυ, στο πάρκο Εκτάκτων Αναγκών και πολλά πολλά άλλα. Μέχρι και τις 11 εδώ μαζί σας.

Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά τα πολιτικά, τα αυτοδιοικητικά, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά ευρύτερα και τα πολιτισμικά επίσης, είχαμε και την επίθεση σκύλου σε 70χρονη στη Σιάτιστα. Η κυρία Βασιλική Αργύρη περιέγραψε μάλιστα το πώς δέχτηκε την επίθεση από ένα σκύλο λίγα μέτρα από το σπίτι της, με τραύματα που της προκάλεσε ο σκύλος, ώστε οι γιατροί στο κέντρο υγείας Σιάτιστας να αναγκαστούν να τη στείλουν στο Μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης. Είχαμε και αυτό, όπως λέμε, μέσα στην ειδησιογραφία μας. Δεν ήταν το πρωτεύον, να πούμε. Υπάρχουν πολλά πολλά άλλα. Η ανατίνεξη των εξκαφέων στο ρηχείο Μαυροπηγής, η κατάσταση στη ΔΕΗ, κάποιες προσωρινές ανακοινώσεις που έχουμε για κάποιο προσωρινό σταμάτημα όλης αυτής της κατάστασης από την ΔΕΗ. Θα δούμε τι νεότερο υπάρχει και σε αυτά τα θέματα. Σε λίγο όμως πάμε στην επισκόπηση του τοπικού τύπου και στα πρώτα ρεπορτάζ, τα πρώτα θέματα, αλλά και τα σχόλια. Και βεβαίως μπορεί εσείς και τώρα να παρέμβετε. Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά, το ξέρετε αυτό, το έχουμε πει και το έχουμε υλοποιήσει, το έχουμε πει και το έχουμε κάνει, δεν το έχουμε πει χωρίς να το κάνουμε, και καθημερινά έχουμε δικά σας ερωτήματα, παρεμβάσεις, σχόλια, ερωτήσεις, κακό κείμενα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, ό,τι θέλετε να πείτε μπορείτε και έχετε και τον τρόπο. Ή να πάρετε τηλέφωνο να ζητήσετε να βγείτε επώνυμα ή ανώνυμα στη γραμμή και να μιλήσετε. Ή να θέσετε σε εμάς στο Γραφείο Σύνταξης το θέμα που εμείς αμέσως θα το δημοσιοποιήσουμε. Και με πληροφορίες που θέλετε να δώσετε και με οτιδήποτε άλλο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2461022918. Και 2-4-61-041-211. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα, SMS, Messenger, στα προσωπικά μας, αλλά και στο email του σταθμού μας επίσης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ertkozanis@gmail.com.

Πάμε τώρα και στην επισκόπηση του τοπικού τύπου, στα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων, στην πρώτη ματιά των εφημερίδων, έτσι όπως οι ίδιες οι εφημερίδες τα αξιολογούν και τα θέτουν στην πρώτη τους σελίδα, κάνουν τη δική τους ιεράρχηση με τους συντάκτες ύλης των εφημερίδων και με τους ανθρώπους που βεβαίως αναφέρονται σε όλα αυτά από τις τοπικές μας εφημερίδες. Τις εφημερίδες που έχουμε στη διάθεσή μας και είναι σήμερα οι εφημερίδες Θάρρος, Χρόνος, Πρωινός, Λόγος και Πτολεμαίος. Όποιες άλλες έχουμε, επίσης τις μεταδίδουμε και αναφερόμαστε στα πρωτοσέλιδα θέματα τους. Ξεκινάμε λοιπόν από την εφημερίδα Θάρρος. Ενίσχυση της απασχόλησης. Έρχονται δύο νέα σημαντικά προγράμματα από τα κεντρικά πρωτοσέλιδα θέματα της εφημερίδας. Ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής από τα τοπικά και περιφερειακά θέματα της εφημερίδας. Στο Θάρρος διαβάζουμε ακόμη αλλαγή φλουράς, μία μάχη με δικηγόρο στο τιμόνι της παράταξης ενότητα. Όπως είπαμε, θα έχουμε σε λίγο μια τηλεφωνική συνομιλία και συνέντευξη με την κυρία Ελπίδα Κουιμψίδου. Η μεγάλη γιορτή του δάσους στη Δυτική Μακεδονία, στο Δήμο Εορδέας εκπαίδευσης τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές δεξιότητες και ακόμη πλημμύρισε από χρώματα και φως η βιβλιοθήκη εγγένεια της 38ης έκθεσης του Συλλόγου Οικαστικών. Μιλάμε για την Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Κοζάνη. Ένα κόσμημα πραγματικά η βιβλιοθήκη αυτή. Συνελήφθησαν στην Κοζάνη δύο άτομα για κατοχή ηρωίνης και επίσης στο ειδικό πρόγραμμα μετάβασης, χρηματοδότηση μελέτης για την ενσωμάτωση ΑΠΕ σε υφιστάμενα συστήματα τηλεθέρμανσης. Ζητούσε 140.000 ευρώ, συνελήφθη αλλοδαπός για τηλεφωνικές απάτες. Στην αρχή ζητούσε 140.000, μετά έκανε πολλές εκπτώσεις, έφτασε στα 14.500 χιλιάρικα, φίλες και φίλοι, και βεβαίως τέτοιες υποθέσεις έχουμε σχεδόν καθημερινά απάκρου εις άκρου σε ολόκληρη τη χώρα και στη Δυτική Μακεδονία. Μια εδώ και μια εκεί. Προσπορίζονται πολλά και επικαλούνται πολλά επίσης οι απατεώνες, και γι' αυτό προσοχή. Προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεφωνήματα στα οποία σας λένε το ένα ή το άλλο. Να τα ελέγχετε και επίσης να τα διασταυρώνετε όλα αυτά. Από την εφημερίδα Θάρρος να πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Ενεργειακές κοινότητες, φρένο στην αυτοπαραγωγή. Η Δυτική Μακεδονία καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά ακυρωμένων έργων λόγω έλλειψης ηλεκτρικού χώρου. Κορεσμός στον ηλεκτρικό χώρο. Το τι λέγει, φίλες και φίλοι, διότι αν σας πούμε τώρα για συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πόσα χέρια έχουν αλλάξει άδειες εδώ και 6-7 χρόνια, πραγματικά θα καταλάβετε τι deal έχει γίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία, που κάποιοι τα πήραν και κοψοχρονιά αυτά τα φωτοβολταϊκά και βεβαίως κατά τα άλλα όλα καλώς καμωμένα, χωρίς να έχουμε από τότε ένα ειδικό χωροταξικό. Τώρα το συζητάμε 7 χρόνια μετά. Έρχεται νέο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας στη Δυτική Μακεδονία με επιδοτήσεις έως και 100%. Ενδιαφέρον πρόγραμμα να πούμε. Συγχωνεύσει νηπιαγωγείων στην Κοζάνη, ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Ανοιχτή επιστολή γονέα, διευθυντής με δέλτα κεφαλαίο ή σχολείο ως κοινότητα με κάπα κεφαλαίο. Χαρακτηριστικό. Γενόπ, να σταματήσουν οι αποξηλώσεις στα ορυχεία μέχρι να υπάρξει εθνικό ενεργειακό σχέδιο. Θα δούμε τι εξέλιξη έχουμε στο θέμα αυτό. Έχουμε μια προσωρινή αναστολή των εργασιών αποξήλωσης και ανατινάξεων και όλα αυτά από την πλευρά της ΔΕΗ. Μετά από την πανελλαδική δημοσιότητα που δόθηκε στο θέμα, αλλά και γενικότερα από τις παρεμβάσεις όλων των φορέων και όλων των κομμάτων, μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε σχεδόν το σύνολο των πολιτικών κομμάτων να έχει τοποθετηθεί στο όλο θέμα. Αυτά και ως θέματα σήμερα πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα Χρόνος.

Επισκόπηση του τοπικού τύπου συνέχεια με την εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας, Δήμαρχος Κοζάνης, δεν μπορώ να καταλάβω το μένος να κλείσουν κάποια νηπιαγωγεία ενώ ο Δήμος τα πληρώνει. Εύλογο αυτό που λέει ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, για τη συγχωνεύση και το κλείσιμο σχολείων, ενώ όντως πληρώνονται αυτά τα νηπιαγωγεία από την πλευρά του Δήμου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για την πολιτεία, νομίζω ότι το καταλαβαίνει κανένας. Να γιατί ανατινάχτηκαν οι εξκαφές στο ορυχείο της Μαυροπηγής. Στο ορυχείο Μαυροπηγής, μία μόνο προσφορά για την καταπολέμηση κουνουπιών στη Δυτική Μακεδονία σε έργο ενός ο οποίος θέλησε να το πάρει το έργο αυτό, είχε μόνο αυτός προσφορά 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Λάμψη χρωμάτων και βυζαντινής τέχνης στην Κοζάνη. Επίσης, από τα πολιτιστικά θέματα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία, σύγχρονες δυνατότητες και εργαλεία στήριξης, και ακόμη έκλεισαν τα μικρόφωνα στην Περιφερειακή Επιτροπή μετά από χαζές ερωτήσεις. Λέει χαρακτηριστικά το χαζές ερωτήσεις, σε εισαγωγικά βεβαίως, σήμερα η εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Ο νέος επικεφαλής της ενότητας ή νέα επικεφαλής, ακριβέστερα κυρία Ελπίδα Κουιντσίδου, τι συμβαίνει στο δρόμο Καρυδίτσας Αγία Παρασκευή, ένα ακόμη πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα από τον Πρωινό Λόγο.

0: Δίνουμε συνέχεια, φίλες και φίλοι, και με άλλα θέματα. Να πάμε στο πρωτοσέλιδο του Πτολεμαίου τώρα για να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου με τον Πτολεμαίο. Νέα εποχή για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαϊδας. Ένταξη μελέτης στο ΔΑΜ, στο Ταμείο Μετάβασης για φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας και συστήματα αποθήκευσης. Γράφει χαρακτηριστικά ο Πτολεμαίος. Ξεκίνησαν έλεγχοι και καταγγελίες για τα καθάριστα οικόπεδα. Ο κύριος Κεσκερίδης, ο αντιδήμαρχος, λέει υπεύθυνοι οι πολίτες για την απόρριψη των χόρτων. Βασικά υπεύθυνοι είναι πολίτες για όλα, να πούμε χαρακτηριστικά. Τώρα οι υπεύθυνοι πραγματικά που είναι οι υπεύθυνοι, αυτό είναι ένα θέμα. Θα μου πείτε, αυτός νόμος είναι γενικότερος του κράτους και δεν έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση, προφανώς. Κοζάνη, επίσημη τοποθέτηση, και έχουμε την επικεφαλή της ενότητας Ελπίδα Κουμψίδου. Το θέμα σήμερα είναι σε όλες τις τοπικές εφημερίδες. Θα μιλήσουμε με την ίδια σε λίγο. Έρχεται το πρόγραμμα αντλίων θερμότητας για τη Δυτική Μακεδονία, τα κριτήρια και τα ύψη των επιχορηγήσεων. Ένα ακόμη πρώτο σέλιδο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Πτολεμαίος. Παραμένουμε στο χώρο της Πτολεμαϊδας και της Εορδέας, φίλες και φίλοι, όπου έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Είχαμε τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Θρακιωτών, έρχονται οι εκδηλώσεις του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας, οι εκδηλώσεις του Συλλόγου Μέρα Καρδιάς στην Καρδιά και βεβαίως πολλές εκδηλώσεις συλλόγων φορέων, παρουσιάσεις βιβλίων. Επίσης σήμερα αναφερθήκαμε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Έχουμε όμως και την μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται σε ένα διήμερο εκδηλώσεων από την πλευρά του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού ή Ανατολή, όπου χορηγός είναι και η ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού ή Ανατολή ετοιμάζει ένα διήμερο εκδηλώσεων. Αναφερθήκαμε την Δευτέρα που μας πέρασε σε μια συνέντευξη με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού σε αυτό το διήμερο εκδηλώσεων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και μια μοναδική συναυλία. Και λέμε μοναδική γιατί για πρώτη φορά έρχεται ο γνωστός και αγαπημένος όλων Βασίλης Σκούλας. Ένας άνθρωπος της παραδοσιακής μουσικής, ένας ευρύτατος καλλιτέχνης, φίλες και φίλοι, με πολλές επιτυχίες και μια τεράστια φωνή πραγματικά και ένα ηχόχρωμα φωνής που θα λέγαμε ότι τους παρακινεί όλους να ακούσουν τα τραγούδια, να τα τραγουδήσουν και κάποια από αυτά να τα χορέψουν κιόλας, και να πούμε ότι η παρουσία του Βασίλη Σκουλά, η πρώτη παρουσία του εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας, θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη σε μία εβδομάδα από τώρα, στις 9 το βράδυ, στο Ανατολικό Εορδέας, στο Δημοτικό Σχολείο του Ανατολικού Εορδέας, στο πλαίσιο αυτού του διημέρου των εκδηλώσεων, ο Βασίλης Σκουλάς μαζί με τον Γιώργο Στεφανίδη, επίσης ένας αγαπημένος καλλιτέχνης με καταγωγή από το Ανατολικό Εορδέα. Και μάλιστα θα συνθέσουν Πόντο και Κρήτη, διότι ο Γιώργος ο Στεφανίδης έχει να κάνει με τα ποντιακά και την ποντιακή μουσική και ερμηνευτής ποντιακών τραγουδιών, και ο Βασίλης Σκουλάς είναι γνωστός για τα κρητικά τραγούδια και τις ερμηνείες του. Βασίλης Σκουλάς και Γιώργος Στεφανίδης λοιπόν την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 στο Δημοτικό Σχολείο του Ανατολικού, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα ως πρόσκληση από την πλευρά του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού ή Ανατολή, του κ. Χαράλαμπου Σπυρίδη, που δίνει 2-3 επιπλέον πληροφορίες για την εκδήλωση και την συναυλία, την μεγάλη συναυλία Βασίλη Σκουλά και Γιώργου Στεφανίδη την ερχόμενη Τετάρτη στο Ανατολικό, σε μία εβδομάδα από τώρα. Ενώ θα έχουμε τις επόμενες μέρες και τηλεφωνικές συνομιλίες και συνεντεύξεις και με τον Γιώργο Στεφανίδη και με τον γνωστό καλλιτέχνη, τον Βασίλη Σκουλά. Φίλες και φίλοι, ακούμε τώρα την πρόσκληση που απίφθινε και τις σχετικές πληροφορίες που έδωσε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού ή Ανατολή, ο κύριος Χαράλαμπος Σπυρίδης.
1: Μια συναυλία λοιπόν που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο του Ανατολικού, επαναλαμβάνω και πάλι, 1 Ιουλίου. Ώρα έναρξης έχουμε βάλει τις 9. Η τιμή του εισιτηρίου για τον κόσμο που ενδιαφέρεται είναι στην προπόληση, η οποία έχει ξεκινήσει, είναι στα 10 ευρώ, και στην είσοδο την ημέρα της συναυλίας θα είναι στα 15 ευρώ. Να πούμε κάτι που έχουμε παραλείψει, να βάλουμε στην αφίσα μας, ότι για αμαία και για παιδιά κάτω των 12 ετών Η είσοδος θα είναι δωρεάν, εννοείται. Και να πούμε ότι σημεία προπόλησης υπάρχουν και στην Πτολεμαϊδά και στο Αμίντεο και στα Κύλα Κοζάνης και στην Κοζάνη, για όποιον ενδιαφέρεται να προμηθευτεί το εισιτήριό του. Και φυσικά θα μπορούσε να καλέσει και στο δικό μου το τηλέφωνο, να το αναφέρω, για να προμηθευτεί το εισιτήριό του. Είναι το 69-77-77-26-07. Και για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε διαθέσιμοι οποιαδήποτε στιγμή για να τη δώσουμε.
0: Κύριε Σπυρίδη, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία σε ένα πολύ πολύ πλούσιο διήμερο εκδηλώσεων στο Ανατολικό Εορδέας και βεβαίως με μοναδικές συναυλίες και με την μοναδική παρουσία του Βασίλη Σκουλά και όλων των άλλων καλλιτεχνών.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρίδη. Ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε και την ΕΡΑ για τη στήριξη που μας παρέχει και είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που γίνεται μεταξύ του Βασίλη του Σκουλά και του Γιώργου του Στεφανίδη. Θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα και φυσικά είστε καλεσμένοι να έρθετε να απολαύσετε τη συναυλία μαζί με όλο τον κόσμο.
0: Να χαρά. Τελείωσε.
1: Τώρα σκεφτόμουν να σου...

0: Είμαστε πάντα εδώ στη μεσοβδομαδιάτικη εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με ό,τι νεότερο στη Δυτική Μακεδονία. Και βεβαίως, όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Ελπίδα Κουιμτσίδου, την δικηγόρο Ελπίδα Κουιμτσίδου, η οποία διαδέχεται στην ηγεσία του Συνδυασμού Ενότητα του Δήμου Κοζάνης τον πρώην δήμαρχο τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα και αναλαμβάνει επικεφαλής του Συνδυασμού Ενότητα. Η κυρία Κουιμτσίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κουιμτσίδου, καλή σας μέρα. Και συγχαρητήρια για την ανάληψη της θέσης σας και καλό έργο πλέον εκεί ως επικεφαλής της Ενότητας στην Κοζάνη.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαβρίδη. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Να μας πείτε δύο λόγια λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η διαδικασία. Τελικά έγινε επιλογή στο πρόσωπό σας μετά την παρέτηση του κυρίου Λάζαρου Μαλούτα. Ήταν κάτι που αναμένονταν αυτή η παρέτηση?
1: Για να είμαι ειλικρινής, τις προθέσεις του ο κύριος Μαλούτας δεν τις είχε διατυπώσει σε κανένα μέλος της παράταξης το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ίσως το σκεφτότανε και δεν ήθελε να διαρρεύσει πρόημα η απόφασή του αυτή. Την ίδια μέρα που υπέβαλε την παρέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας ανακοίνωσε σε καθένα χωριστά την απόφασή του αυτή και μας ζήτησε να δούμε ποιος μπορεί και θέλει να αναλάβει την ηγεσία της παράταξης έτσι ώστε να είναι ο επικεφαλής της. Έγιναν κάποιες συζητήσεις μεταξύ μας, οι οποίες διήρξαν ένα δεκαπενθήμερο, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα θεωρήθηκε ότι εγώ έπρεπε να αναλάβω στην παρούσα φάση και αυτό έγινε.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει τώρα αυτό για σας? Έχετε μπροστά σας το υπόλοιπο της θητείας πλέον του συνδυασμού στην παρούσα δημοτική περίοδο και μετά τι γίνεται? Η πρόθεσή σας να κατέβετε ως υποψήφια δήμαρχος πλέον υπάρχει? Θα είστε επικεφαλής και στις εκλογές δηλαδή με την Ενότητα ως επικεφαλής?
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που πήρα απόφαση να ηγηθώ της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευση, φυσικά υπάρχει και αυτή η πρόθεση. Βέβαια, οι εκλογές, όπως ξέρετε και εσείς καλά, είναι το Νοέμβριο του 28, οπότε μέχρι τότε να είμαστε πρώτα καλά από υγεία και θα δούμε και τότε ίσως προκριθεί τι θα κάνει ο συνδυασμός. Όσον αφορά πώς αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη, για να είμαι ειλικρινής, γιατί η παράταξη αυτή είναι η μεγαλύτερη παράταξη στα αυτοδιοικητικά.

0: τοπικά δρόμενα του Δήμου Κοζάνης, με επικεφαλής, όπως ξέρετε καλά, τον Πάρη Κουκουλόπουλο και στη συνέχεια τον κύριο Μαλούτα, οπότε ο πήχης είναι πάρα πολύ υψηλός. Και θα πρέπει να προσπαθήσω κι εγώ έτσι ώστε να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς αποσαφηνίζετε ότι από τη στιγμή που αναλαμβάνετε επικεφαλής της παράταξης ενότητα, μια ιστορική παράταξη όπως τη χαρακτηρίσατε, η πρόθεσή σας είναι να οδηγήσετε την παράταξη και στις επόμενες εκλογές το Νοέμβρη του 2028 ως επικεφαλής και υποψήφια δήμαρχος στη Κοζάνη.
0: Ναι, φυσικά όμως επειδή η παράταξη δεν αποτελείται μόνο από εμάς τους έξι που αποφασίσαμε τώρα ότι επικεφαλής θα είμαι εγώ και είναι πολύ μεγαλύτερη, θα τεθεί στα όργανα και η οποιαδήποτε επιθυμία εμένα ως δική μου, αλλά από εκεί και πέρα και αν κάποιος άλλος επιθυμεί, εννοείται ότι δεν θα αποκλειστεί, και αν η παράταξη προκρίνει ότι θα πρέπει να ηγηθεί κάποιος άλλος για τις εκλογές, θα το δούμε αυτό και τότε.
1: Άρα θα είναι μια εσωτερική διαδικασία του συνδυασμού εν συνόλο πλέον με το σύνολο των υποψηφίων και των ανθρώπων.
0: Γιατί θα πρέπει να υπάρχει αποδοχή από όλα τα μέλη του συνδυασμού.
1: Είναι κάτι όμως που δεν θα γίνει τώρα, θα πάμε σε πολύ επόμενο χρόνο, έτσι δεν είναι, γιατί υπάρχει χρόνος μπροστά σας.
0: Ναι, ευτυχώς είναι στο μέσο της θητείας είμαστε περίπου τώρα, ναι. Και κάτι, ναι, 2,5 χρόνια. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε λίγο τις επαφές και με τα μέλη της παράταξης. Θα πρέπει λίγο να κάνουμε και μία επανακίνηση της παράταξής μας, έτσι ώστε να συσπηρωθεί και θα δούμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, πείτε μας λίγο για αυτή την επανακίνηση λοιπόν. Τι σημαίνει επανακίνηση, πώς σκοπεύετε να λειτουργήσετε ως επικεφαλής αυτής της παράταξης με αντιπολίτευση στο Δήμο Κοζάνης, που κατά καιρούς βεβαίως είχαμε και ανακοινώσεις από το συνδυασμό με κριτική στο έργο της σημερινής Δημοτικής Αρχής.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι το έργο της σημερινής Δημοτικής Αρχής, να μην πω όλο, αλλά το 90% είναι το έργο που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η δική μας δηλαδή, και υλοποιείται από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Τα μεγάλα έργα, από ό,τι βλέπουμε, δεν προχωράνε όπως θα θέλαμε. Επιπλέον, εγώ η άποψή μου είναι ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή κάνει φυσικά προσπάθειες. Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι δεν κάνει φιλότιμες προσπάθειες, αλλά αρκείται στη διαχείριση της καθημερινότητας και ό,τι κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Στα μεγάλα θεωρώ ότι ο Δήμος Κοζάνης αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι είναι απόν και δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η άποψή μου είναι.
1: Ποια θεωρείτε δηλαδή τη μεγαλύτερη αδυναμία αυτή τη στιγμή της υπάρχουσας Δημοτικής Αρχής, της τωρινής Δημοτικής Αρχής? Ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία, που εντοπίζετε κυρίως το πρόβλημα, έτσι, και η κριτική σας που επικεντρώνεται κυρίως?
0: Νομίζω διαχρονικά ότι ο Δήμος Κοζάνης αποτελούσε για όλους τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας το παράδειγμα για να ακολουθήσουν και οι άλλοι Δήμοι το πώς θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος. Σήμερα αυτό δεν το βλέπουμε, δυστυχώς. Και επειδή ο Δήμος Κοζάνης βλέπω ότι δεν προχωράει όπως θα έπρεπε, έχει επίπτωση και σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή, ακόμη τώρα και για την απολιγνητοποίηση που δεν φταίει η Δημοτική Αρχή, σαφώς, που ανακοινώθηκε το 19, από εκεί και πέρα οι πρωτοβουλίες που πήρε και ο τρόπος που κινείται, νομίζω ότι δεν είναι ορθός, κατά την άποψή μου.
1: Μάλιστα. Αναφέρεστε και προφανώς και στα τελευταία, με τις ανατινάξεις των εξκαφέων στο ορυχείο Μαυροπηγής, αλλά και με τα υπόλοιπα, έτσι, που υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και τις ανατινάξεις, επειδή έγινε ολόκληρο θέμα. Από εκεί και πέρα και εμείς ως Δημοτική Αρχή από το έτος 2012 είχαμε ένα σχεδιασμό για τη βιομηχανική κληρονομιά, που αυτό δεν έχει προχωρήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή η άρνηση πάντα δεν σημαίνει ότι είναι και καλή θέση μιας δημοτικής αρχής.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε και σταματάμε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και μια εναλλακτική πρόταση. Ναι, να μην ανατιναχθούν οι εσκαφείς ή τα μηχανήματα κτλ. Αλλά τι πρέπει να γίνει.
1: Μα εδώ βγήκε και προκήρυξη και για τον ΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Ακριβώς. Δεν πρέπει, εμείς δεν έπρεπε να έχουμε μια έτοιμη πρόταση, έτσι ώστε να πούμε ναι, εμείς θεωρούμε ως Δημοτική Αρχή ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό και να το παλέψουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, μας είπατε για τις αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής και την κριτική σας, έτσι όπως το βλέπετε, κυρίως στα μεγάλα έργα που εντοπίζετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι έχουν τα περισσότερα εξ αυτών σταματήσει, έτσι μας είπατε. σε σχέση με την παρουσία της ενότητας, του συνδυασμού ενότητας, υπάρχει κάτι που πρέπει να βελτιωθεί, να αλλάξει ως επικεφαλής, δηλαδή θα κάνετε κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες αλλαγές στην παρουσία, στην πορεία, στην εικόνα, σε όλα όσα έχουν υιοθετηθεί μέσα από την ενότητα και σε αυτά που ήδη παρουσιάζει ως στοιχείο της η ενότητα μέσα από την δράση της στο Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Νομίζω ότι το πρώτο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην συσπήρωση των μελών του συνδυασμού.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα θα θέσουμε επιτάπητος ποια προβλήματα έχουμε ως παράταξη και να δούμε τις προθέσεις του καθενός.
1: Λέτε για τη συσπήρωση. Υπάρχει θέμα συσπήρωσης, δηλαδή υπάρχουν και τάσεις αποσυσπήρωσης στο συνδυασμό και στα μέλη του συνδυασμού?
0: Κοιτάξτε, όταν ένας συνδυασμός είναι στην αντιπολίτευση, είναι φυσικό ότι κάποια μέλη να έχουν αποστασιοποιηθεί κατά κάποιον τρόπο από το συνδυασμό για τους δικούς τους λόγους. Θεωρώ ότι αυτά τα φαινόμενα θα πρέπει να τα περιορίσουμε και να ενταχθούν δυναμικά στο συνδυασμό, έτσι ώστε όλοι να έχουν κάποιο ρόλο.
1: Μάλιστα. Είχαμε την περίπτωση του κύριου Τζουμαρκιώτη, κύριε Ακουμτσίδου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε ουσιαστικά.
0: Ναι, ανεξαρτητοποιήθηκε. Η άποψή μου είναι ότι δεν οφειλόταν στο δικό μου πρόσωπο. Από εκεί και πέρα, έτσι όπως...
1: Ο ίδιος εξήγησε πάντως ότι είχε προσωπική στενή σχέση με τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα και γι' αυτό το λόγο και ουσιαστικά ανεξαρτητοποιείται, ότι ουσιαστικά είχε συνδέσει την παρουσία του στην ενότητα, στο συνδυασμό, λόγω της παρουσίας του κύριου Μαλούτα.
0: Ακριβώς αυτό έγινε, αλλά θεωρώ ότι και πάλι μπορεί να κρίνει κάτι άλλο και ο κύριος Τζουμερκιώτης στο επόμενο χρονικό διάστημα και είναι δεκτός φυσικά στην παράταξή μας.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα...
0: Τον θεωρώ μέλος της παράταξης, γιατί στις τελευταίες εκλογές ήταν μέλος της παράταξης.
1: Μάλιστα.
0: Και σε προηγούμενες ήταν της ενότητας.
1: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα, κύριε Ακουμτσίδου, να σας ρωτήσω. Επειδή μιλήσατε για αυτή τη συσπήρωση που πρέπει να υπάρξει και ό,τι εν πάση περιπτώσει γίνεται εκεί με τον συνδυασμό, σκοπεύετε στα κοντά, δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα, να συγκαλέσετε την παράταξη εν συνόλο, δηλαδή τα μέλη του δημοτικού, τα μέλη του συνδυασμού, τους ανθρώπους που ήταν υποψήφιοι στις προηγούμενες εκλογές κτλ. Για αυτή την συσπήρωση που λέτε?
0: Εννοείται. Το φθινόπωρο θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη μάζοξη.
1: Μια μεγάλη συγκέντρωση όλου του συνδυασμού, των υποψηφίων, όλων των ανθρώπων.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άλλες προτεραιότητες τώρα που έχετε με την ανάληψη των καθηκόντων σας ως επικεφαλής της παράταξης του συνδυασμού ενότητα?
0: Θα πρέπει λίγο να ισχυροποιήσουμε την παρουσία μας και στις δημοτικές κοινότητες.
1: Ναι.
0: Να δούμε και τα προβλήματα, να καταγράψουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε στην επίλυση των όποιων θεμάτων.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουμτσί, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε έτσι για αυτή την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία και συνέντευξη. Βεβαίως παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια και ό,τι νεότερο το μεταδίδουμε, αναφερόμαστε και είτε με τη δημοτική αρχή, είτε με την αντιπολίτευση, με τις παρατάξεις του συνδυασμού, αλλά και με τους δημοτικούς συμβούλους και τους επικεφαλείς. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή πορεία, καλή θητεία στην θέση σας ως επικεφαλής της παράταξης ενότητα στο Δήμο Κοζάνης.
0: Σα ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη, και εγώ. Και είμαι στη διάθεσή σας οποτεδήποτε θελήσετε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά, φίλες και φίλοι, και από την κυρία Ελπίδα Κουιμψίδη. Νομίζω ότι έδωσε και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία ειδήσεων, θα λέγαμε, για το φθινόπωρο, η σύγκληση του συνδυασμού εν συνόλο με όλους τους συμβούλους, υποψηφίους, τοπικούς και άλλους του συνδυασμού ενότητα, για την κρίση της σε σχέση με την σημερινή δημοτική αρχή και το που εντοπίζει αδυναμίες, για το θέμα συσπήρωσης και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί στο συνδυασμό ενότητα, μέχρι και για την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Τζουμερκιώτη, Δημοτικού Συμβούλου στο συνδυασμό ενότητα, και τις σχετικές ανακοινώσεις. Και όλα αυτά βεβαίως μέσα από μια πρώτη τηλεφωνική συνομιλία και συνέντευξη με την κυρία Ελπίδα Κουιμψίδου, την επικεφαλή του συνδυασμού ενότητα. Ένα συνδυασμό που πράγματι ξεκίνησε από τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο με τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, και βεβαίως μετά την παρέτηση του κυρίου Μαλούτα, τώρα επικεφαλής η κυρία Ελπίδα Κουιμψίδου, δικηγόρος στην περιοχή της Κοζάνης. Κυρίες και κύριοι, είμαστε λίγο πριν τις 10. Στις 10 θα πάμε τώρα να ακούσουμε τα δελτία ειδήσεων, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News 105,8 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφελίδη. Αμέσως μετά, συνέχεια στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και μία συνέντευξη με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, ο οποίος αύριο έρχεται στην περιοχή μας και φυσικά θα έχουμε μια τηλεφωνική αποκλειστική συνέντευξη μαζί του στις 10.30 περίπου.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν ένα απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας, συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας έως τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εμπόροι πάλι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν και αυτοί στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το Όμαν. Πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της νοσοκομείου της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Εγάλεο. Αντιμέτωποι μένα από τα εντονότερα κύματα καύσωμα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2-17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της πυρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Κοζάνης θα ακούσετε Δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο Αμίντεο, αγρότες και εκτινοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα σήμερα στις 8 το βράδυ με προσυγκέντρωση στην περιοχή Λίντλ μετά από κάλεσμα του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Δυτικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας. Στα Γρεβενά, μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΑΔΕ στο κτίριο του Διοικητηρίου αύριο στις 11 το πρωί. Όπως αναφέρουν οι δύο αγροτικοί σύλλογοι, από τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά αυξήνεται επικίνδυνα και τα προβλήματα που τους έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται. Σχετικά με τα αιτήματα της κινητοποίησης κάνουν λόγο για κόστος παραγωγής στα ύψη, καθυστέρηση πληρωμών με αδικαιολόγητες καρατομήσεις, άδικες περικοπές από την επέκταση του συστήματος monitoring και απροστάτευτους κτηνοτρόφους από την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό. Επιπλέον διεκδικούν νομοθετική ρύθμιση για τη διαγραφή των διώξεων σε βάρος αγροτών για κινητοποίησης του προηγούμενου διαστήματος. Ακόμη τονίζουν ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημιώσεις σε σιτάρι, κτηνοτροφία και για τον παγετό παραμένουν κενό γράμμα, ενώ διεκδικούν να δοθεί άμεσα υπό τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει υπεξαιρεθεί τα τελευταία 7 χρόνια λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ψήφισμα συμπαράστασης προς τους γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλληλείς για τις κινητοποίησεις της περίοδου 2025-2026 ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. Η δημιουργία 12 σταθμών απολύμανσης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου της ευλογιάς των εγωπροβάτων αποτελεί το μοναδικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 10.30 το πρωί. Στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική πανοικοδομική απεργία συμμετέχει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ομού Κοζάνης. Στο πλαίσιο της απεργίας θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα συγκέντρωση στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Κοζάνη. Οι οικοδόμοι διεκδικούν αναγνώριση και διανομή υπεραγνώστων ενσήμων, βαρέα ένσημα σε όλους τους εργαζόμενους στα φωτοβολταϊκά πάρκα, αυξήσεις στα μεροκάματα σε όλους τους εργαζόμενους στα εργοτάξια, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, 7ωρο πενθήμερο, 35ωρο και μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου. Την Πτολεμαϊδα θα επισκεφθεί αύριο ο πρόεδρος του κινήματος Νίκη Δημήτρης Νατσιός. Στη συνάντηση που θα έχει στις 11 το πρωί με τον Δήμαρχο Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά, το θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στη συζήτηση είναι το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Ανησυχητικές αποκλίσεις και κινητικότητα του εδάφους εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένους σταθμούς γεωλογικής μέτρησης γύρω από το ορυχείο Σερβίων, με βάση επίσημα στοιχεία που απέστειλε η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ. Τεχνικό κλιμάκιο του Δήμου Σερβίων, που πραγματοποίησε άμεσα επιτόπου αυτοψία στην περιοχή, επιβεβαίωσε την ανάγκη για άμεση παρέμβαση προς αποφυγή ατυχημάτων. Ο Δήμος Σερβίων, με στόχο την ασφάλεια των δημοτών, ανακοίνωσε περιοριστικά μέτρα που προβλέπουν την οριστική διακοπή εκτέλευσης για κάθε είδους όχημα από το τμήμα της αγροτικής οδού που κινείται παράλληλα με τα πρανή εξκαφής του ορυχείου στη θέση Κασιάνη. Η μετακίνηση των οδηγών θα γίνεται στο εξής μέσω εναλλακτικής παρακαμπτήριας αγροτικής οδού. Επίσης, όσοι πολίτες, αγρότες ή κτηνοτρόφοι προσεγγίζουν την ευρύτερη περιοχή του ορυχείου Λάρκο υποχρεούνται να τηρούν προειδοποιητικές πινακίδες και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η προσέγγιση στα όρια των αποθέσεων και των σημείων εξκαφής. Ο Δήμος Ερβιών απευθύνει ισχυρή σύσταση στους κατοίκους να επιδείξουν υπευθυνότητα, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στην επίμαχη ζώνη και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία. Παράλληλα, θα γίνει συζήτηση για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων, διαχείριση λιμάτων, οικισμών Δήμου Φλόρινας, σταθμός αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντιλησιοταμίευση δυναμικότητας 10 ΜΒ στη θέση Σουρβάλα 1 στη λίμνη Ιλαρίωνα, μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύως 0,5 ΜΒ στη θέση Μανώλη Ράχη των Δημοτικών Ενωτήτων Άργους Οριστικού και Νέα Πόλης Βοΐου και μονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Διποταμίας Καστοριάς. Τις προσλήψεις 16.021 σχολικών καθαριστών σε 328 δήμους όλης της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών. Μέσα στο καλοκαίρι οι δήμοι αναμένεται να εκδώσουν τις σχετικές προκηρύξεις για να προχωρήσουν με το άνοιγμα των σχολείων οι προσλήψεις. Με την απόφαση του Υπουργείου καθορίζεται επίσης ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης για το προσωπικό καθαριότητας, η μισθοδοσία του οποίου καλύπτεται μέσω χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εγκρίθηκαν στο Δήμο Κοζάνης 117 θέσεις σχολικών καθαριστών, στο Δήμο Εορδέας 71, στο Δήμο Βοΐου 33, στο Δήμο Σερβίων 12 και στο Δήμο Βελβεντού 6. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας εγκρίθηκαν στο Δήμο Φλόρινας 71 θέσεις σχολικών καθαριστών, στο Δήμο Αμιντέου 33 και στο Δήμο Πρεσπών 2. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς εγκρίθηκαν στο Δήμο Καστοριάς 61 θέσεις, στο Δήμο Άργους Οριστικού 14 και στο Δήμο Νεστορίου 2 και στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών εγκρίθηκαν στο Δήμο Γρεβενών 43 θέσεις σχολικών καθαριστών και στο Δήμο Δεσκάτης 5. Την προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής της δράσης με τίτλο «Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης μετάβασης ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μέσω της δράσης προϋπολογισμού 11.703.000 ευρώ επιχορηγείται η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση και ψύξη κατοικιών, ενώ συμπληρωματικά παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέξουν υπό τις προϋποθέσεις του οδηγού παρεμβάσεις για την κάλυψη ζεστού νερού χρήσης από την αντλία θερμότητας, θερμομόνωση της κατοικίας, καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας. Στη δράση εντάσσονται κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύριες και βρίσκονται εντός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφοροποιούνται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και το είδος της παρέμβασης. Για τις βασικές ενεργειακές παρεμβάσεις προβλέπεται η επιχορήγηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%, ενώ ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ανέρχεται σε 22.500 ευρώ. Επιπλέον καλύπτονται, σύμφωνα με τους όρους του οδηγού, και δαπάνες όπως η αμοιβή τεχνικού συμβούλου, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν άδειες ή μελέτες. Η προδημοσίευση του οδηγού έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην έγκαιρη προετοιμασία των δυνητικών ωφελούμενων, ώστε να ελέγξουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να προετοιμαστούν για την υποβολή της αίτησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης της δράσης το προσεχές διάστημα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με την οριστική δημοσίευση του οδηγού και την έναρξη της διαδικασίας υποβολής. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και επιστοποίησης ανέργων στα Γρεβενά. Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Γρεβενών έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση του έργου, διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, οργάνωση και υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και επιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενισχύοντας την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών». Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από οικονομικούς πόρους με αντικείμενο την ενίσχυση της απασχόλησης 500 άνεργων ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης, της κατάρτισης, την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και της πιστοποίησης σε κρίσιμες εξειδικευμένες εργασιακές δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην επικείμενη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της περιοχής παρέμβασης. Η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών θεωρίας και βιωματικών εργαστηρίων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ. Η πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 6 Ιουλίου στις 12 μεσάνυχτα. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ διευκρινήσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου. Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Σταγίλα Κοζάνης, καλεί τις επιχειρήσεις μέλη του το Επιμελητήριο Γρεβενών. Όπως αναφέρει, η έκθεση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξης συνεργασιών και δικτύωσης με επιχειρήσεις από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων. Το κόστος συμμετοχής για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Γρεβενών και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και αύριο, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι συμμετοχές και να ακολουθήσει η απαραίτητη συνεννόηση για την οργάνωση της παρουσίας τους στην έκθεση. Πρακτική επιμορφωτική δράση με τίτλο «Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για το σύγχρονο εμπόριο» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πτολεμαΐδα στο αμφιθέατρο Πέτρος Τότης του παραρτήματος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και των μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου με βάση την πρακτική αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την προβολή προϊόντων, τη δημιουργία περιεχομένου και τη σύγχρονη επικοινωνία με τους καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινή λειτουργία μιας εμπορικής επιχείρησης, όπως δημιουργία επαγγελματικής εικόνας προϊόντος, παραγωγή περιεχομένου για Facebook, Instagram και TikTok, διαμόρφωση σύντομων μηνυμάτων προβολής, δημιουργία post και διαφημιστικών προτάσεων, αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για σχεδιασμό, εικόνα, βίντεο και ψηφιακή επικοινωνία και ενίσχυση της online παρουσίας των μικρών επιχειρήσεων. Η δράση έχει πρακτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει live επίδειξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης με στόχο οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς μπορούν να μετατρέπουν ένα προϊόν σε ολοκληρωμένο ψηφιακό περιεχόμενο. Την εκδήλωση διοργανώνει η Μετάβαση ΑΕ μέσω των Κέντρων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης και τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας ΕΟΡΔΕΑΣ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Θέματα που αφορούν τη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης καθώς και ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των πολιτών συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε στο γραφείο του ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κωνσταντίνος Βίζας με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο Νικόλαο Έξαρχο και τον Αστυνομικό Διευθυντή Κοζάνης Ηλία Τσιότσια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινής και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ο Αντιπεριφερειάρχης επανέλαβε τη βούληση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ελληνικής αστυνομίας υπογράμμισαν τη σημασία της συντονισμένης δράσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας και την προώθηση πρωτοβουλειών που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Συνελήφθη άμεσα στην πόλη της Κοζάνης 43χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης. Άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε σε 52χρονο και του ζήτησε 140.000 ευρώ προκειμένου συγγενικό του πρόσωπο, που δήθεν είχε τραυματιστεί, να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τελικά συμφωνήθηκε να καταβάλει ο 52χρονος το ποσό των 14.500 ευρώ σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στην πόλη της Κοζάνης. Ο 52χρονος, που κατάλαβε ότι πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης, προσπάθησης ενημέρωσε την αστυνομία και οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο που δόθηκε το ραντεβού τον 43χρονο που είχε το ρόλο του εισπράκτορα και τον συνέλαβαν. Από το Τμήμα Δίωξης και Ξεχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης εξετάζεται η συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών του. Δύο Έλληνες ηλικίας 41 και 66 ετών συνελήφθησαν για κατοχή ηρωίνης σε περιοχή της Κοζάνης από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος του Τμήματος Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο και συνοδηγό τον 66χρονο, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη σε σημείο της μηχανής του οχήματος ποσότητα ηρωίνης βαρού 18,8 γραμμάριων. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωή σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης και την Ένωση Εργαζομένων ΔΕΣΜΙΕ, ΔΕΙΑΕ. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 3.30 μετά το μεσημέρι έως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παύλου Χαρίση 23. Πανηγυρικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Βαζελώνα στην τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Αυτή την ώρα τελείται αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία ιερορχούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αμφιπόλεως Χριστοφόρου και στις 10.30 θα γίνει λιτάνευση λειψάνων του Τιμίου Προδρόμου και της Ιεράς Εικόνας της Αποτομής Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος. Στις 11 θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση. Η ετήσια παράσταση του Εργαστηρίου Χορού και Καλλιτεχνικής Έκφρασης Χοροτοπία θα δοθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών Πτολεμαΐδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση με τίτλο του κύκλου Τα Γυρίσματα είναι αφιερωμένη στον κύκλο της ζωής μέσα από τη δύναμη του ελληνικού παραδοσιακού χορού και τραγουδιού. Εν τω μεταξύ, την παράσταση Υπόλυτος ανεβάζει σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Γρεβενών Καστράκη η θεατρική ομάδα των γυμνασίων και λυκείων της πόλης Εξαμάξης. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
3: Διαφημίσεις.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
8: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω,
3: μέρα νύχτα φταίω.
10: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
11: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 10. Εδώ πάντα από την ελληνική ραδιοφωνία. Είμαστε στη συχνότητα 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Σας ευχαριστούμε και σήμερα για τα μηνύματά σας και βεβαίως για τις παρεμβάσεις και τη συμμετοχή σας σε πολλά επίπεδα. Θα σταθούμε και αργότερα σε κάποια από τα νέα μηνύματα που πήραμε και πριν από λίγο και πριν από τα δελτία ειδήσεων των 10. Είναι πάντα οι πρωινές διαδρομές. Ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Γκούτζο Μήτρος στη μουσική επιμέλεια και με τους συναδέλφους μουσιογράφους σε ό,τι συμβαίνει από άκρου εις άκρου σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε προαναγγείλει όμως σήμερα μια ενδιαφέρουσα πολιτική συνέντευξη, συζήτηση τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, ο οποίος αύριο θα έρθει και στην περιοχή μας. Μάλιστα, θα συναντηθεί και με τον δήμαρχο Εορδέας, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά, το πρωί στην Πτολεμαϊδά. Ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος του κόμματος Νίκη, λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρόεδρε, κύριε Νατσιά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαυρίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Δυτική Μακεδονία και στους απανταχού Έλληνες.
0: Θα είστε αύριο λοιπόν εδώ στην περιοχή μας, στον τόπο μας, και βεβαίως σας φέρνει το θέμα της απολιγνητοποίησης και της ανατίναξης των εξκαφέων στο ρυχείο Μαυροπηγής και όλο αυτό που προκλήθηκε με πολλές ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και ακόμα και σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε από αυτή τη διαδικασία της ανατίναξης και του κλεισίματος των ελληνικών μονάδων.
1: Σωστά το είπατε. Αύριο θα είμαι στην περιοχή της Πτολεμαϊδας, Κοζάνης, να ενημερωθώ από φορείς και εργαζομένους. Θα συναντηθώ και με τον Δήμαρχο και να μάθουμε τελικά τι έγινε. Γιατί το κρίσιμο ερώτημα όλου του ελληνικού λαού πήρε μεγάλη, τεράστια διάσταση. Αυτό το θέμα είναι γιατί έγιναν αυτές οι ανατινάξεις. Για ποιο λόγο. Και βέβαια έχω ξανάρθει στην περιοχή σας 2-3 φορές. Όλο αυτό που συμβαίνει με την διαβόητη πλέον απολιγνητοποίηση σε μια εποχή όπου ο ελληνικός λαός στενάζει και αναστενάζει και γονατίζει εξαιτίας των τιμών της ενέργειας.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, εσείς τι ενημέρωση έχετε ως κόμμα για την διαδικασία που ακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια με την απολιγνητοποίηση, την μετάβαση? Εδώ υπόσχονται δίκαιη μετάβαση οι κυβερνώντες, μιλούν για τη δίκαιη μετάβαση σε πολλά κυβερνητικά κλιμάκια. Εσείς τι εικόνα έχετε από αυτό που συμβαίνει εδώ στον τόπο μας, στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, ως συνήθως η κυβέρνηση έμπλεει αλαζονίες και διαφθοράς, θα έλεγα, δεν ενημερώνει τον ελληνικό λαό. Εγώ σήμερα θα μιλήσω στη Βουλή και θα θέσω αυτά τα ερωτήματα που θέτετε κι εσείς. Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί έχουμε αυτή την απολιγνητοποίηση. Και να θυμίσω ότι πρόσφατα η Καθημερινή δημοσίευσε μια επιστολή που εστάλει και μάλιστα ήταν εμπιστευτική επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΔΕΗ από την ΑΔΜΙΕ, στην οποία ανέλυε τους λόγους για τους οποίους η Πτολεμαϊδα 5 θα πρέπει να παραμείνει στη λειτουργία τουλάχιστον έως το τέλος του 2027. Μάλιστα. Χαρακτήρισε μάλιστα υψηλού ρίσκου την απόσυρση της μονάδας το Σεπτέμβριο του 2026 όπως προγραμματίζει η ΔΕΗ. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Επίστευσε την ανατίναξη, το είδαν όλοι οι Έλληνες, των εξκαφέων του λιγνητικού κοιτάσματος. Καταστράφηκαν μηχανήματα αξίας δισεκατομμυρίων τα οποία πλήρωσε με το αίμα του, θα έλεγα, ο ελληνικός λαός. Απέλυσε το έμπειρο προσωπικό χειρισμού τους και ακόμη χειρότερα πλημμύρισε επίτηδες κάποιες υπόγειες στοές λίγνη των ρηχείων, αχρηστεύοντας κάθε προοπτική επαναχρησιμοποίησή τους. Και τα τραγελαφικά, θα έλεγα, και τα παράδοξα και επικίνδυνα είναι: από τη μια να έχουμε Γερμανία και Πολωνία, αγαπητέ μου κύριε Μαυρίδη, ναι, οι οποίες δεν κλείνουν λιγνητικές μονάδες και μάλιστα η χρήση τους παρατάθηκε σε αυτές τις χώρες που δεν βρίσκονται σε τεράστια οικονομική κρίση όπως βρίσκεται η Ελλάδα μέχρι το 2040, η χρήση του άνθρακα. Και δεύτερον, το έχω δει με τα μάτια μου, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, μόλις 15 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας στο μοναστήρι, ναι, στην Πίτολα, και ελληνικό λιγνίτη χωρίς φίλτρα. Μας στέλνει τους ρήπους με τον αέρα και εμείς αγοράζουμε το ρεύμα χρυσάφι επειδή αυτοί δεν πληρώνουν ρήτρα ρήπων, αυτές τις διαβόητες ρήτρες ρήτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοροϊδία εις βάρος του ελληνικού λαού από μια επικίνδυνη κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, που είναι βυθισμένη στη διαφθορά και στα σκάνδαλα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως η εικόνα είναι η εικόνα που η περιοχή μας τουλάχιστον αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο αυτό το κύμα της φυγής. Έχουμε τη φυγή από τη Δυτική Μακεδονία και πλέον και τα όποια ποσοστά ανεργίας δεν απηχούν την πραγματικότητα, γιατί ξέρετε έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Η ανεργία μειώνεται γιατί χώρας. Πιστεύουν οι νέοι.
0: Εκτός χώρας έχει φύγει. Μαυρίδη.
1: Ναι. Βεβαίως και θα μειωθεί η ανεργία όταν φεύγουν όλοι οι νέοι έξω.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα διάβαζα μία μελέτη που έλεγε ότι ενώ στην Ευρώπη οι νέοι πτυχιούχοι κατά 88% βρίσκουν αμέσως εργασία, τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι περίπου στο 60%. Και τι δουλειά βρίσκουν, βέβαια, οι δουλειές που βρίσκουν εδώ, αυτό μας έχει ετοιμάζει για το λαό μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένα πανευρωπαϊκό ξενοδοχείο που θα εξασφαλίσει στους Έλληνες ένα λαμπρό εντός εισαγωγικών μέλλον ως καμαριέρες, πλήστρες, μάγειροι, σερβιτόροι και ξενοδοχοί υπάλληλοι των Ευρωπαίων.
0: Εσείς και στις παρεμβάσεις σας στη Βουλή ως κόμμα Νίκη ζητάτε την παράταση των λιγνητικών μονάδων, ζητάτε ουσιαστικά να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης όπως γίνεται και σε άλλες χώρες όπως είπατε Γερμανία, Πολωνία και Ιταλία προσφάτως.
1: Η Νίκη προτείνει, έχουμε μέτρα συγκεκριμένα, συνέχιση μονάδας Πτολεμαίδας 5 και επανελειτουργία και άλλων λιγνητικών μονάδων, να σταματήσει όπως το ονομάζουμε η ενεργειακή αυτοκυρία και να προστατευτεί ο εθνικός μας πλούτος, να διεκδικήσει η χώρα μας την άρση των τεχνητών ποινών ρήπων που διπλασιάζουν τους λογαριασμούς και να επανεξετάσει τις δεσμεύσεις που αποδυναμώνουν την εγχώρια παραγωγή. Βεβαίως επανελειτουργία, κύριε Μαυρίδη, γιατί ο πρόσφατος πόλεμος απέδειξε πόσο έθραυστοι είναι οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Και στο κάτω-κάτω θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι συναφές αυτό που συζητάμε. Υπάρχει λόγος να λειτουργεί στη χώρα χρηματιστήριο ενέργειας? Ποιο είναι το εθνικό συμφέρον, ρωτώ, πέρα από τα τεράστια κέρδη των παρόχων? Να μας εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί στο χρηματιστήριο αυτό πρέπει να συμμετέχουν και οι ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να εξηγήσω, οι οποίες θα έπρεπε να παρέχουν στους καταναλωτές ηλεκτρική ενέργεια με πολύ χαμηλό κόστος. Είναι ερωτήματα κρίσιμα αυτά.
0: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νατσιά, να ρωτήσω το εξής. Είναι δεδομένο ότι υπήρχε ένα εθνικό σχέδιο που ουσιαστικά μιλούσε για το 27-28. Έρχεται όμως η ΔΕΗ, το αναθεωρεί ουσιαστικά και πάει νωρίτερα την διαδικασία λήξης όλων των μονάδων, μεταξύ αυτών και της σύγχρονης αντιρρυπατικής μονάδας Πτολεμαίδα 5, που πάνω από 1,5, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί για να γίνει αυτή η μονάδα. Το ερώτημα είναι, σήμερα φαίνεται ότι η ΔΕΗ λειτουργεί με έναν τρόπο εντελώς αυτόνομο. Αποφασίζει μόνη της και υλοποιεί μόνη της. Δεν μπαίνει σε μια διαδικασία διαβούλευσης, είτε με τα σκουπίδια, είτε με οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι υπεύθυνοι της ΔΕΗ λένε ότι πλέον η ΔΕΗ δεν είναι δημόσια, δεν είναι το 51% ΔΕΗ. Η πολιτεία πώς μπορεί να παρέμβει στη ΔΕΗ λοιπόν με ένα 35% και χωρίς να είναι δημόσια πλέον, με ποσοστό πλειοψηφικού πακέτου στο 51% το δημόσιο?
1: Εδώ είναι και η τραγωδία, θα έλεγα, του ελληνικού λαού. Δυστυχώς, κύριε Μαυρίδη, ξεπούλησαν τα πάντα οι προσκυνημένοι στα εγκληματικά μνημόνια. Η ΔΕΗ, η οποία ήταν, θα έλεγα, η ναυαρχίδα της εθνικής μας οικονομίας, πρόσφερε φθηνή ενέργεια στον ελληνικό λαό και σε επιχειρήσεις οι οποίες δεινοπαθούν. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Είναι υποταγμένη, κύριε Μαυρίδη. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, έχει κυριολεκτικά δώσει γη και είδωρ στους ξένους υποστηρικτές των ΑΠΕ και τους εντόπιους εισαγωγείς, με τα πράτες κυρίως, και έχουν γεμίσει τη χώρα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, καταστρέφοντας και δάση και αχρηστεύοντας και καλλιεργήσιμη γη. Θα μπορούσε, αν υπήρχε βούληση, η ΔΕΗ να επανέλθει πάλι στο ελληνικό δημόσιο και να ξανανοίξουν τα λιγνητορυχεία στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Προτείνετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νατσιέ, προτείνετε και ως Νίκη, ως κόμμα Νίκη, να αποκτήσει και πάλι το δημόσιο το πλειοψηφικό πακέτο στη ΔΕΗ του 51% και να έχει την πλειοψηφία το δημόσιο?
1: Έχουμε δει, δέστε την περίπτωση των σιδηροδρόμων Ελλάδος, κύριε, ναι, Μαυρίδη. Εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έρχονται μερικοί πρώην, τέος και πρώην, έχουν τα μούτρα να ζητάνε και πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού, όταν έχουν ξεπουλήσει έναντι πινακίου φακής, π.χ. τους σιδηροδρόμους, π.χ. τα λιμάνια, π.χ. τα αεροδρόμια, παραδείγματος χάρη τη ΔΕΗ. Θέλει σήμερα μια άλλη κυβέρνηση, η οποία κρίσιμους αρμούς της εθνικής μας οικονομίας, όπως είναι αυτή που προανέφερα, και η ΔΕΗ μέσα, να επανέλθουν στο ελληνικό δημόσιο. Μες. Η ΔΕΗ και κέρδη είχε, αλλά δυστυχώς είναι υποταγμένη στα κελέσματα των ξένων. Αυτό πρέπει να τελειώσει πλέον.
0: Μάλιστα. Εσείς τα θέματα αυτά τα φέρνετε στη Βουλή, θα το ξαναφέρετε το θέμα αυτό στη ΔΕΗ, και με βάση τις πρόσφατες ανατινάξεις που η νεότερη πληροφόρηση είναι ότι μετά από κάποιες αντιδράσεις που σημειώθηκαν και τις ξέρετε και αυτές και εσείς άλλωστε έχετε αντιδράσει και σήμερα το διατυπώνετε αυτό εδώ σε αυτήν εδώ την τηλεφωνική συνομιλία και συνέντευξή μας, ότι με εντολή πλέον από τη ΔΕΗ έχουμε προσωρινή άρση των ανατινάξεων μέχρι νεοτέρας.
1: Άρα είναι ένοχη. Αν ήταν, το ζήτημα είναι, μας είπαν γιατί έγιναν, εσείς ξέρετε που ζήτησε αυτή την περιοχή, γιατί εγώ ψάχνω να βρω και δεν πληροφορήθηκα, θα το ρωτήσω και σήμερα. Για ποιο λόγο έγιναν οι ανατινάξεις?
0: Ακόμη και ακόμη. Η ανακοίνωση του λιγνητικού κέντρου της, εδώ, του λιγνητικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας λέει ότι είναι παροπλισμένος ο εξοπλισμός και ότι αυτό ήταν μια διαδικασία απόσυρσης που γίνεται γιατί δεν αξιοποιείται και δεν χρησιμοποιείται πουθενά αυτός ο εξοπλισμός πλέον.
1: Θέματα. Η παλαιότητά τους, ρώτησε υπευθύνους ανθρώπους, ειδικούς, επαείοντες, δεν επηρεάζει τη λειτουργία τους. Με σωστή συντήρηση, η μεταλλική τους κατασκευή, κύριε Μαυρίδη, και οι ηλεκτρονικοί κινητήρες έχουν πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής. Και μάλιστα, και το, γιατί πλημμύρισαν, όπως προείπα, και την περιοχή. Άρα έχουν σχέδιο διαπαντός να μην επανέλθει ποτέ η λειτουργία του χρυσού, του μαύρου χρυσού που έχει η γη της Ελλάδας. Γιατί απέλυσε το έμπειρο προσωπικό χειρισμό τους? Βιώνεται εκεί, όπως καλά το είπατε, ένα τεράστιο πρόβλημα φυγής των ξένων, ερημώνει η Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, και σε αντιστάθμισμα τι γίνεται, το αντίβαρο ποιο είναι, αυτά δεν τα λένε βέβαια γιατί είναι ελεγχόμενα δυστυχώς τα μεγάλα κανάλια, έρχονται από την Κρήτη καραβιές, κυριολεκτικά, 7-8 χιλιάδες από την αρχή του χρόνου, οι οποίοι κανείς δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω, δεν θα υπάρχουν επιστροφές. Ψέματα λέει και ο κύριος Πλεύρης, και να είστε σίγουρος ότι κάποια στιγμή υπάρχει και σχετικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει δομές λαθρομεταναστών κάτω από 2.000 κατοίκους όταν υπάρχουν οικισμοί στην πατρίδα, να δημιουργηθούν δομές 100 ατόμων. Δυστυχώς, όσο συνεχίζει να μας κυβερνάνε κυβερνήσεις τύπου Μητσοτάκη, τύπου Τσίπρα και οι παλαιότερες μνημονιακές, η Ελλάδα αφανίζεται. Βάλτε στην εξίσωση και το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, τη δημογραφική μας κατάρρευση, για το οποίο δεν κάνουν τίποτε απολύτως, θέλουν να αντικαταστήσουν τον πληθυσμό της Ελλάδας. Το έχω καταλάβει, το βλέπω, η διεισόμαση πλέον.
0: Μάλιστα. Φέρνετε τα θέματα αυτά, θα το φέρετε και αυτό το θέμα στη Βουλή?
1: Βεβαίως, συνεχώς είναι, μα αν παρακολουθήσει ο κόσμος, δεν προβάλλουν μόνο ειδήσεις χαζοχαρούμενες, κύριε Μαυρίδη, αν παρακολουθήσει ο κόσμος τις τοποθετήσεις και εμού προσωπικά και των βουλευτών της Νίκης, θίγουμε πάρα πολύ σοβαρά θέματα, και αυτά που προείπα, και θέματα παιδείας, και θέματα υγείας, και θέματα ακρίβειας, όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν και ταλανίζουν και ποδοπατούν τον ελληνικό λαό. Χθες, να σας πω, έκανα μία ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ήταν ο νέος υπουργός, ο κύριος Μαρκόπουλος, με θέμα γιατί δεν μπαίνει σύστημα. Έκανα μία ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ήταν ο νέος υπουργός, ο κύριος Μαρκόπουλος, με θέμα γιατί δεν μπαίνουν.

0: ξέρω από τα δηληστήρια αν έρχεται η πτώση των τιμών τώρα. Έτσι, που έχει πέσει
1: αυτό θα αρχίσει, ξέρετε. Όταν απογειώνονται τα αεροπλάνα βομβαρδίσουν, απογειώνονται και οι τιμές. Όταν προσγειώνονται και καταπάει ο πόλεμος, οι τιμές δεν προσγειώνονται. Παραμένουν στον ουρανό. Πετούν. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει κυβέρνηση να ελέγξει. Και δεν θέλει να ελέγξει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις νίκης σε όλα τα θέματα.
0: Και ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, και να κλείσουμε με αυτό, βεβαίως αύριο η συνάντησή σας με τον Δήμαρχο Εορδέα στην Πτολεμαϊδα θα γίνει το πρωί, έτσι.
1: Ναι, ναι, 10 η ώρα.
0: Από 10 η ώρα το πρωί. Θα αφορά τα θέματα αυτά όλα της περιοχής και κυρίως το ζήτημα της κατάργησης λιγνητικών μονάδων, των πρόσφατων ανατινάξεων και όλων των θεμάτων αυτών. Είχαμε όμως πρόσφατα και μία ακόμα είδηση και πληροφορία εδώ και ανακοίνωση για νέες καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων. Τώρα, και επειδή μιλάτε συχνά πυκνάτε για το δημογραφικό σας το λέω αυτό και επειδή προφανώς υπάρχει και μία μείωση πληθυσμού που σημαίνει και κατάργηση σχολείων και άλλων δομών.
1: Μιλάμε, βάλατε στον τύπο τον ήλιο το δάχτυλό σας τώρα και μιλάμε για το περίφημα ένα εθνικό πρόβλημα που είναι δυστυχώς η δημογραφική κατάρρευση, μείωση συνεχή, ιδίως από το 2019 και εντεύθεν. Νέα παιδιά φεύγουν έξω που θα μπορούσαν να κάνουν οικογένειες, γιατί τους περιμένει ένα λαμπρό μέλλον στο εξωτερικό. Η πατρίδα μας έχει καταντήσει μητριά για τα περισσότερα παιδιά μας. 120.000 γεννήσεις πριν από 15 χρόνια, 60 τόσες χιλιάδες και δεν ξέρουμε πόσοι είναι από γονείς Έλληνες συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας. Είναι φυσικό επόμενο ότι θα κλείσουν και άλλα σχολεία και ξέρετε, κάνω και την απλή σκέψη, άδειες αίθουσες, άδεια στρατόπεδα. Και ο νοό νοήτο.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει επιπτώσει δηλαδή και στην εθνική άμυνα, λέτε. Έτσι.
1: Εθνική άμυνα, κοιτάξτε κύριε Μαυρίδη, αυτή τη στιγμή η αντιστοιχία μεταξύ εργαζομένου και συνταξιούχου είναι 1:1,7. Οδεύουμε ολοταχώς σε κάτι το οποίο δεν θα είναι βιώσιμο. 1:1. Ένα συνταξιούχο, ένα εργαζόμενο. Όταν για να μπορεί να συντηρείται επαρκώς το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας πρέπει να είναι 1:3. Ένας συνταξιούχος, 3 εργαζόμενοι. Μες. Καταλαβαίνετε ότι θα καταρρεύσουν αν δεν βαρθούν εθνικά πλέον μέτρα για την ανάσχεση του τεραστίου δημογραφικού προβλήματος. Πρέπει να κηρυχθεί χρονιά για την δημογραφική μας ανάταξη, να γίνει Υπουργείο Δημογραφικής Ανάταξης, να κλείσουν άχρηστα υπουργεία που δεν προσφέρουν τίποτε. Έκαναν Υπουργείο Μετανάστευση για να υποδεχόμαστε τι, αναφομείο τους λαθρομετανάστες και ξέρουμε τι συμβαίνει. Είδαμε στην Ευρώπη και στο πρόσφατα και στο Μπέλφαστ, στην Βόρεια Ιρλανδία, τι συνέβη. Οδηγούν τη χώρα σε παράλυση. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, να τρομάξω τον κόσμο. Θα φύγει όλο αυτό αν φύγουν από πάνω μας οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι και για την οικονομική και για την κοινωνική και για την πνευματική μας, θα έλεγα, κατάρρευση.
0: Βεβαίως δεν ξέρω πότε περιμένετε εσείς εκλογές, κύριε Νατσικέ, για να κλείσουμε με αυτό. Πότε τις περιμένετε? Κάποιοι λένε ότι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης θα δείξει πολλά για το αν θα έχουμε λίγο νωρίτερα εκλογές ή αν θα έχουμε στον κανονικό χρόνο που πάλι δεν είναι μακριά μας.
1: Εγώ εικάζω ότι θα γίνουν την άνοιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης θα καταρρεύσει και να ξέρετε αυτό που φοβάται, το αποκάλυψε και ο κύριος Δρυμνιώτης, ο εξαπορήτων του, ο οποίος συχνά πήγε να βγαίνει και κάνει τύπου αστρολόγου της κάλπης, θα έλεγα, κάποιες προβλέψεις, ότι αυτό που τρέμει κυριολεκτικά ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι θα πέσει σίγουρα, αν θέλετε να σας πω, ότι θα παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Αν η Νέα Δημοκρατία που θα πάρει σίγουρα κάτω από 25%. Τρέμει το ειδικό δικαστήριο ο κύριος Μητσοτάκης, να τα ακούσει αυτό ο κόσμος, να δικαστεί, γιατί είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα, το μαγειρεύουν, προσπαθούν να κάνουν πολλά πράγματα ακόμη και να δικαστεί ο Ισραηλινός και στο Ισραήλ, αυτά που συνέβαιναν τη δεκαετία του 50,
0: ναι.
1: Τρέμει κυριολεκτικά το ειδικό δικαστήριο που θα στηθεί εις βάρος του για το θέμα των υποκλοπών. Σημειώστε το αυτό.
0: Μάλιστα, το σημειώνουμε. Εσείς κατεβαίνετε αυτόνομα σε εκλογές.
1: Βεβαίως, αυτόνομα.
0: Κατεβαίνει αυτόνομα σε εκλογές.
1: Όπως το 23, έτσι και τώρα το οψέποτε γίνουν οι εκλογές, η νίκη αυτόνομα, δυναμικά, με ψηλά το κεφάλι. Δεν είμαστε ούτε παιδιά κομματικού σωλήνα, ούτε έχουμε βρώμικα, μητρώα και ποινικά και κοινωνικά και πνευματικά.
0: Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις όμως δεν σας βγάζουν και πολύ πάνω. Έτσι, σας έχουν
1: κατεβασμένους. Γιατί να πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, αγαπητέ μου. Εδώ όλα ελέγχονται, όλα χειραγωγούνται, κύριε Μαυρίδη. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ο λαός σας δει την καθαρότητα και την αξιοπρέπειά μας. Και από εκεί και πέρα σεβόμαστε απόλυτα την κρίση του ελληνικού λαού και όπως λέει και η μάνα μου στο χωριό, του Θεού να γίνει.

0: γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Στο χωριό στην Πιερία, γιατί και εγώ Μακεδόνη είμαι.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Νατσιέ, να σας ευχαριστήσουμε την καλημέρα μας. Και βεβαίως αύριο θα είστε εδώ, όπως είπαμε, στο Δήμο Εορδαία, στο Δημαρχείο και συνάντηση με τον Δήμαρχο εκεί της περιοχής, τον κύριο Παναγιώτη Πλακετά. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

0: Αυτή ήταν μια αποκλειστική τηλεφωνική συνομιλία και συνέντευξη με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, ο οποίος μας μίλησε για την αυριανή επίσκεψή του εδώ στο Δήμο Εορδές και τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο, όπως επίσης και αναφερθήκαμε σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα των ανατινάξεων, των εξκαφέων, της απολιγνητοποίησης του κλεισίματος των ελληνικών μονάδων και όλα τα άλλα, και τα πολιτικά θέματα ευρύτερα βεβαίως και τα επόμενα των επόμενων βουλευτικών εκλογών, αλλά είχαμε και πολλές παρεμβάσεις φίλων ακροατών. Να πούμε πολλές από αυτές και όλες αυτές αναφέρονται στις ανατινάξεις των εξκαφέων. Υπάρχει και μια νεότερη πληροφόρηση που λέει ότι έχουμε ήδη μια εντολή προσωρινής άρσης των να σταματήσουν προσωρινά, δηλαδή μέχρι νεοτέρας από την πλευρά της ΔΕΗ, οι διαδικασίες αυτές των ανατινάξεων. Και το ερώτημα, και διαβάζω εδώ πολλά ερωτήματα. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτές τις ανατινάξεις, σε ποιανού τσέπες θα πάνε αυτά τα χρήματα? Άλλοι λένε θα γίνουν σκραπ, θα μαζευτούν, θα συγκεντρωθούν χιλιάδες τόνοι σίδερου και οτιδήποτε άλλο που θα πάει στα χιτήρια. Ποιοι θα τα αξιοποιήσουν αυτά, ποιοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ποιοι κερδίζουν και βεβαίως πώς αποφασίζουν χρήματα του ελληνικού, των Ελλήνων πολιτών, χρήματα του δημόσιου πλούτου της χώρας, πόροι του δημόσιου πλούτου της χώρας, να αποφασίζει μια ιδιωτική πλέον ΔΕΗ και ο κύριος Στάσης να τα κάνει ό,τι θέλει, με όποιον τρόπο θέλει και χωρίς να ρωτάει κανέναν και χωρίς να έχει στοιχειοδός ούτε καν ενημερώσει τους υπεύθυνους και την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους. Και τι θα γίνει, σε ποιανού τσέπες θα πάνε, είναι χαρακτηριστικά τα ερωτήματα με όλες αυτές τις διαστάσεις για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχει ήδη μία πληροφορία για προσωρινή άρση με εντολή μέχρι νεοτέρας απόφασης σε σχέση με τις επόμενες ανατινάξεις και όλα τα άλλα που έχει προγραμματίσει η ΔΕΗ. Έχει προκηρύξει μάλιστα και ουσιαστικά και την καταστροφή του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, κυρίες και κύριοι, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε τώρα από την επίθεση σκύλου σε 70χρονη Σισιάτιστα και το ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη, τι είπε η κυρία Βασιλική Αργύρη, που περιγράφει το πώς δέχτηκε την επίθεση από το σκύλο λίγα μέτρα από το σπίτι της. Ακούμε χαρακτηριστικά τι δήλωσε η ίδια η παθούσα η Βασιλική Αργύρη.
1: Όπως περπατούσα, περπατούσα το σκυλί, ήταν κοιμόταν στην πόρτα. Κύρτη και με δάγκωσε στο πόδι. Με έρξε κάτω. Με δάγκωσε εδώ. Μην δάγκωσε εδώ πέρα και ήταν γεμάτο αίματα, το δάχτυλο, τα πόδια με έριξε κάτω. Στιγμή που με έριξε κάτω έφυγε, πήγε στα σκαλιά του Αγίου Δημητρίου. Αυτό ήταν και έφυγε. Με πήρε η ξαδέρφη μέσα, με έβαλε μπιταντίν και πήγα στο κέντρο υγείας. Από το κέντρο υγείας με έστειλε στο νοσοκομείο γιατί ήταν βαθούλμα. Μην δάγκωσε με το στόμα. Όπως ήταν το σκυλί, με άρπαξε με το στόμα, αυτό ήταν. Και έφυγε αδέσποτο.
2: Και πήγα... το ξέρουν οι γειτονιές εδώ.
1: Ξέρουν γιατί δάγκωσε κι άλλοι. Όχι μόνο εμένα, αλλά έχω πόνο, πονάω. Υπόμεινο είναι. Και ημέρεψαν στο νοσοκομείο και τώρα με έκαναν δύο εμβόλια τετανικό, αλλά κάθε μέρα θέλει καθάριση. Γιατί ημορραγεί. Και τα δάχτυλα μελάνιασαν και το δάχτυλο εδώ έχει. Όλο το κρέας είναι μέσα σκοτωμένο. Με έριξε κάτω.
2: Ήταν κάποιοι που βοηθήσαν εδώ, ήταν φωνάξαν.
1: Ήταν μια γειτόνισσα. Ναι. Και η ξαδέρφη με πήρε μέσα, ναι. Με το έβαλε με πιταντίν, με το καθάρισε και πήγα στο κέντρο υγείας.
2: Έφυγε,
1: το...
2: έφυγε μέσα στο σκυλί.
1: Το σκυλί έφυγε μέσα. Με δάγκωσε και έφυγε. Και πήρα το γιο μου τηλέφωνο και ήρθε με πήρε και πήγα στο νοσοκομείο.
0: Αυτά και από την Βασιλική Αργύρη που δέχτηκε επίθεση από σκύλο, φίλες και φίλοι, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας και επί του πιεστηρίου, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, εν προκειμένου για τις εκδόσεις των εφημερίδων γίνεται αυτή η αναφορά, αλλά ισχύει και στην περίπτωση αυτή, στο τέλος κυριολεκτικά της εκπομπής μας, να δώσουμε και μια πληροφορία που πήραμε μόλις πριν από λίγο από τη συνάδελφο Δέσποινα Αμαραντίδου. Αύριο πρόκειται να γίνει η παράδοση των κλειδιών των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενή. μηνών παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ. Έπειτα από χρόνια αναμονής έφτασε στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρκαλή Γρεβενό να παραλάβουν τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η στερετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο. Παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίας Νίκη Κεραμέως, καθώς και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ. Και μάλιστα μιλάμε για τις 60 εργατικές κατοικίες που καθυστερούν πολλά χρόνια τώρα στην Κερακαλή Γρεβενών. Αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία. 19 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση αυτού του οικισμού των εργατικών κατοικιών στην Κερακαλή Γρεβενών. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου βεβαίως πέρασε από 1,002 κύματα, καθυστερήσεις και εμπόδια και πάρα πολλά χρόνια καθυστερήσεων που βεβαίως εξάντλησαν την υπομονή των ανθρώπων που δικαιούνταν και είναι οι δικαιούχοι αυτών των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι αύριο θα γίνει η παράδοση των κλειδιών των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή, παρουσία της Υπουργού της κυρίας Κεραμέως και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ. Αυτά κυρίες και κύριοι, λίγο πριν τις 11 και κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν οι πρωινές διαδρομές της Τετάρτης, μεσοβδομαδιάτικες, με ό,τι νεότερο είχαν και πολιτικά και αυτοδιοικητικά και νέες ειδήσεις και εξελίξεις και θέματα δικά σας στην ανοιχτή γραμμή και οτιδήποτε άλλο προέκυψε από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στην παραγωγή, παρουσίαση και στο μικρόφωνο της εκπομπής, από τον Γιάννη Κάτανο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρου στη μουσική επιμέλεια, του συναδέρφου εδώ, την Δέσποινα Μαραντίδου σε ρεπορτάζ και τον Μακινασιάδη, όπως επίσης και από τους συναδέρφους στο Γραφείο Σύνταξης, Φωτεινή Γαλογάβρου και Περικλής Καραφιλίδης. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της μέρας σας. Γεια.
3: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού, αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. θολό του τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Κάντερ-Γκέιτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
3: Ο καιρός.
4: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη μέχρι...
3: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
5: Διαφημίσεις.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

από Τίγνωσο, πολιτισμό στη Φλέβα, πολιτισμό στη Φλέβα, πολιτισμό στη Φλέβα.

0: Ήταν η εκπομπή «Περιπλανήσεις στο δημοτικό μας τραγούδι», μια παραγωγή της ΕΡΤ Κοζάνης.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα...
8: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο διάλογο που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε, πρόσθεσε, μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάντων στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστα Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς θα είχαμε φέρει μετροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέριπτε και έλεγε όχι, γιατί είχε πει στα φανς να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόκους, είπε ο κ. Τσουκαλάς. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών μεταξύ άλλων ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στην πλατεία Κάνιγκος Οικοδόμη και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας έως τις 2 προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Οδό Μητροπόλεως. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί δήλωση ήττας της Αμερικής, δήλωσε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Τόνισε ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την μπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργέτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδια αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Έπειτα από χρόνια αναμονής έφτασε η στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενό να παραλάβουν τα κλειδιά των νέων του σπιτιών. Η τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία, σύμφωνα με πληροφορίες της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή. Η κατασκευή των 80 εργατικών κατοικιών της Κυρακαλής ξεκίνησε πριν από περίπου 19 χρόνια και πέρασε από πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις, με εργολάβους που είχαν αναλάβει το έργο να κηρύσσονται έκπτωτοι για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα οι δεκάδες οικογένειες να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο Αμίντεο, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία σήμερα στις 8 το βράδυ, μετά από κάλεσμα του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Δυτικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας. Στα Γρεβενά, μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της ΑΑΔΕ στο κτίριο του Διοικητηρίου αύριο στις 11 το πρωί. Όπως αναφέρουν οι δύο αγροτικοί σύλλογοι, από τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα και τα προβλήματα που τους έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται. Στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική πανοικοδομική απεργία συμμετέχει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Όμου Κοζάνης. Στο πλαίσιο της απεργίας πραγματοποιήθηκε το πρωί συγκέντρωση στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κοζάνης. Την Πτολεμαϊδία θα επισκεφθεί αύριο ο πρόεδρος του κινήματος Νίκη Δημήτρης Νατσιός. Στη συνάντηση που θα έχει στις 11 το πρωί με τον Δήμαρχο Εορδέας Παναγιώτη Πλακεντά, το θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στη συζήτηση είναι το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Ανησυχητικές αποκλίσεις και κινητικότητα εδάφους εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένους σταθμούς γεωλογικής μέτρησης γύρω από το ορυχείο Σερβίων, με φάση επίσημα στοιχεία που απέστειλε η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ. Τεχνικό κλιμάκιο του Δήμου Σερβίων, που πραγματοποίησε άμεσα επιτόπου αυτοψία στην περιοχή, επιβεβαίωσε την ανάγκη για άμεση παρέμβαση προς αποφυγή ατυχημάτων. Ο Δήμος Σερβίων, με στόχο την ασφάλεια των δημοτών, ανακοίνωσε περιοριστικά μέτρα που προβλέπουν την οριστική διακοπή διέλευσης για κάθε είδους όχημα από το τμήμα της αγροτικής οδού που γίνεται παράλληλα με τα πρανή της εξκαφής του ορυχείου στη θέση Κασιάνη. Η μετακίνηση των οδηγών θα γίνεται στο εξής, μέσω εναλλακτικής παρακαμπτήριας αγροτικής οδού. Επίσης, όσοι πολίτες, αγρότες ή κτηνοτρόφοι προσεγγίζουν την ευρύτερη περιοχή του ορυχείου ΛΑΡΚΟ υποχρεούνται να τηρούνται τις προειδοποιητικές πινακίδες και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η προσέγγιση στα όρια των αποθέσεων και των σημείων εξκαφής. Ολοκληρώνονται οι παρέμβασεις οδικής ασφαλείας στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φλόρινα, ένα έργο που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφαλείας του Ταμείου Ανάκαμψης συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 1.275.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου θα παραμείνει κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για την κυκλοφορία των οχημάτων από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου, προκειμένου να εκτελεστούν οι τελικές ιδιωτικές εργασίες κατασκευής υπερυψωμένων διασταυρώσεων και υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση για τη διαμόρφωση αντιολισθητήριου αντιπαγωγικού οδοστρώματος, ενώ όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Δήμος, σε συνδυασμό με τα ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια από φυσικά υλικά, η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου θα αποδοθεί σε κατοίκους και επισκέπτες ως μια σύγχρονη αστική παρέμβαση που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα του δημόσιου χώρου. Τις προσλήψεις 16.021 σχολικών καθαριστών σε 328 δήμους όλης της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εγκρίθηκαν στον Δήμο, στο Κοζάνης 117 θέσεις σχολικών καθαριστών, στο Δήμο Εορδαίας 71, στο Δήμο Βοίου 33, στο Δήμο Σερβίων 12 και στο Δήμο Βελβεντού 6. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας εγκρίθηκαν στον Δήμο Φλόρινας 71 θέσεις σχολικών καθαριστών, στο Δήμο Αμιντέου 33 και στο Δήμο Πρεσπών 2. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς εγκρίθηκαν στο Δήμο Καστοριάς 61 θέσεις σχολικών καθαριστών, στο Δήμο Άργους Οριστικού 14 και στο Δήμο Νεστορίου 2. Και στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών εγκρίθηκαν στο Δήμο Γρεβενών 43 θέσεις και στο Δήμο Δισκάτης 5 θέσεις σχολικών καθαριστών. Την προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής της δράσης με τίτλο «Εγκατάσταση αντιλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μέσω της δράσης προϋπολογισμού 11.703.000 ευρώ επιχορηγείται η εγκατάσταση αντιλιών θερμότητας για θέρμανση και ψύξη κατοικιών, ενώ συμπληρωματικά παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέξουν παρεμβάσεις για την κάλυψη ζεστού νερού χρήσης από την αντλία θερμότητας, θερμομόνωση κατοικίας καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Η προδημοσίευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην έγκαιρη προετοιμασία των δυνητικών ωφελούμενων ώστε να ελέγξουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να προετοιμαστούν για την υποβολή της αίτησης. Πρακτική επιμορφωτική δράση με τίτλο «Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για το σύγχρονο εμπόριο» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πτολεμαίδα στο αμφιθέατρο Πέτρος Τότης του παραρτήματος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης. Συνελήφθη άμεσα στην πόλη της Κοζάνης 43χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης. Άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε σε 52χρονο και του ζήτησε 140.000 ευρώ προκειμένου συγγενικό του πρόσωπο που δήθεν είχε τραυματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τελικά συμφωνήθηκε να καταβάλει ο 52χρονος το ποσό των 14.500 ευρώ σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στην πόλη της Κοζάνης. Ο 52χρονος που κατάλαβε ότι πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης ενημέρωσε την αστυνομία και οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο που δόθηκε το ραντεβού τον 43χρονο και τον συνέλαβαν. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης και την Ένωση Εργαζομένων ΔΕΣΜΙΕ ΔΕΙΑΕ. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παύλου Χαρίση 23. Αναβάλλεται η ετήσια παράσταση του Εργαστηρίου Χορού και Καλλιτεχνικής Έκφρασης «Χοροτοπία» που ήταν προγραμματισμένη να δοθεί σήμερα το βράδυ λόγω της πρόβλεψης για επιδείνωση του καιρού. Την παράσταση «Υπόλυτος» ανεβάζει σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Γρεβενών Καστράκη η θεατρική ομάδα των γυμνασίων και λυκείων της πόλης Εξαμάξης. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με ένα καλοκαιρινό τραγούδι, βέβαια μέσα στις καταιγίδες και τις βροχές. Τα όνειρά μας είναι πάντα καλοκαιρινά, όπως και ο μήνας ο οποίος διανύουμε. Γλυκερία και Απουριμάκ λοιπόν άνοιξαν την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και μετά τις μπόρες τις χθεσινές που έπληξαν τα περισσότερα μέρη της Δυτικής Μακεδονίας, ήρθε ο ήλιος σήμερα το πρωί για να ξεκινήσουμε και πάλι από την αρχή. Καθώς για βροχές μας προειδοποιούν και για σήμερα οι μετεωρολόγοι μας. Λέτε να πάει έτσι το φετινό καλοκαίρι? Θερμοκρασιακά πάντως πάμε καλά, στους 28 με 30 στη Δυτική Μακεδονία το μεσημεράκι το θερμόμετρο, χαμηλότερη 17 βαθμοί.
1: Είπαμε συγχωρείς τέλος πάντων.
2: Μούσχημα με έκανες, βρε.
3: Μούσχημα σε έκανα εγώ, δεν σε το νερό σε έκανα, δεν σε έκανα εγώ. Μπα, σε καλό. Ρε.

0: Αυτά για τη βροχή λοιπόν που μας ήρθε χθες και ένα τραγούδι από την Νατάσα Μποφίλιου. Και πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή σήμερα, φίλοι ακροατές. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος από τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης. Ονομάζεται Πρόδρομος γιατί με το κήρυγμα και το έργο του σήμανε τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Και βαπτιστής βεβαίως, διότι βάπτιζε ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό, βάπτισε και τον Ιησού Χριστό. Το βάπτισμα του Προδρόμου ήταν μια συμβολική πράξη καθαρμού εκείνων που πήγαιναν σε αυτόν να εξομολογηθούν. Κάποιοι βέβαια που έχουν αυτό το όνομα και κάποιες έχουν επιλέξει σήμερα να έχουν τη γιορτή τους στην ονομαστική. Να τους ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά.
1: Να ζήσεις παιδί μου σαν τα ψηλά βουνά.

0: Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν, ίσως θα πήγαινε μπροστά ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, με αναφορά βέβαια στην γιορτή του Αγιάννη. Και πάμε τώρα να δούμε τα των πανελλαδικών, οι οποίες συνεχίζονται όσον αφορά τα ειδικά μαθήματα. Βέβαια, μετά το τέλος των ειδικών μαθημάτων, οι υποψήφοι πρέπει να περιμένουν και τις βαθμολογίες τους. Και έτσι λοιπόν θα καταλάβουν πάνω κάτω αν περνούν σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, γιατί οι φετινές θα ανακοινωθούν αργότερα. Να πούμε ότι χθες στα ειδικά μαθήματα εξετάστηκαν υποψήφοι στα γαλλικά, σήμερα εξετάστηκαν στα ιταλικά, ενώ αύριο θα δοθεί το τελευταίο μάθημα των ειδικών μαθημάτων στο μάθημα των ισπανικών 8.30 το πρωί.
1: Εσείς δεν χαιρετάτε?
2: Ορίστε.
1: Σας είπα τσάου.
2: Νόμιζα πως το είπατε στο τηλέφωνο.
1: Δεν είπα δύο, το ένα ήταν για σας.
2: Molte grazie. Con chi ho il piacere di parlare?
1: Τι θα πει αυτό?
2: Non mi avete parlato in italiano. In italiano vi parlo anche io.
1: Όχι τώρα, είπαμε ένα τσάου και πήρατε αμέσως θάρρος.
2: Κατάλαβα. Οι γνώσεις στην Ιταλική περιορίζονται στο τσάου.
1: Ξέρω και το arrivederci Roma.
2: Ωραία, τότε μπορούμε να το επαναλάβουμε με μια μικρή παραλλαγή. Arrivederci, signore.
1: Σταθείτε, πού πάτε?
2: Μα τι κάνετε?
1: Θα φύγετε χωρίς να μου πείτε μια λέξη.
2: Σας είπα, δύο. Arrivederci, signore. Και signore θα πει κύριος. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη λέξη δεν την ξέρετε ούτε στα ελληνικά.

0: Ένα ιταλικό τραγούδι λοιπόν που ήρθε στα ελληνικά, ο Γιώργος Ανταλάρα στην ερμηνεία, και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε τη σημερινή ημέρα ως Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία. Με απόφαση που υιοθετήθηκε από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ και συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου του 2022. Με την απόφαση αναγνωρίζεται ότι η ενεργό συμμετοχή των γυναικών επί ίσης όρης με τους άντρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας. Επιπλέον καλούνται όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να εορτάζουν την Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία κάθε χρόνο μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης με σκοπό την προώθηση της ισόρροπης κατά φύλο συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της διπλωματίας. Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία η σημερινή.
1: Γυναίκες και οι πολιτικοί, Κωστάκη, πρέπει να προσέχουν πολύ τις περιφέρειες.
2: Καλό είναι.

Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει λοιπόν, από το Γιάννη Κότσιρα η ερμηνεία, και πάμε να δούμε τι άλλο έγινε μία μέρα σαν σήμερα, και θα πάμε πολύ παλιά, το 1798, με το νέο ημερολόγιο. Ο Ρήγας Βελεστινλής και 7 σύντροφοί του στραγγαλίστηκαν στις Οθωμανικές φυλακές του πύργου Νεμπόιζα στο Βελιγράδι. Είχαν προηγουμένως συλληφθεί στην Τεργέστη από τις Αυστριακές αρχές και παραδοθεί στους Οθωμανούς. Ο Ρήγας Βελεστινλής λοιπόν ήταν μία από τις κεντρικές μορφές του νεοελληνικού διαφωτισμού. Δεν περιορίστηκε στην ιδέα μιας ελληνικής εξέγερσης. Μέσα από το Θούριο, τη χάρτα της Ελλάδας και το πολιτικό του σχέδιο, πρότεινε μια δημοκρατική πολιτεία για τους λαούς της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των νησιών και των παραδουνάβιων ηγεμονιών, επηρεασμένη από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Με τη σύλληψή του βέβαια τα έντυπα και τα σχέδια κατασχέθηκαν και ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του παραδόθηκαν στην Οθωμανική διοίκηση του Βελιγραδίου. Η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε 23 χρόνια αργότερα. Ο Ρήγας Φεραίος δεν έζησε για να την δει, όμως το έργο και η δράση του τον κατέστησαν μία από τις σημαντικότερες προεπαναστατικές μορφές του ελληνικού αγώνα. 24 Ιουνίου 1798 λοιπόν, ο Ρήγας Βελεστινλής με τους συντρόφους του στραγγαλίστηκαν στις Οθωμανικές φυλακές.

Ο Θούριος του Ρίγα ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, ερμηνευμένο από τον Νίκο Ξυλούρη, και πάμε σε μια άλλη ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης αυτή τη φορά. Λέλα Μινοπούλου το όνομά της, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1898 στη λίμνη Ευβοίας. Όταν έγινε η κατάληψη της Ελλάδας από τους Ιταλογερμανούς, μεταμορφώθηκε από νοικοκυρά σε πρωτεργάτιδα της Εθνικής Αντίστασης. Οργάνωσε το δίκτυο Μπουμπουλίνα και βοήθησε δεκάδες αγωνιστές και συμμάχους να διαφύγουν. Συνελήφθη από τους Ναζί και εκτελέστηκε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής το 1944, περνώντας την ιστορία ως σύμβολο θυσίας και πατριωτισμού. Αυτό έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944, όμως η Λέλα Μινοπούλου γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.

0: Το γελαστό παιδί λοιπόν, ένα πολύ τραγουδισμένο τραγούδι και πάμε στο 1821. Τότε λοιπόν στην χώρα μας υπήρχαν πολλές ανακατατάξεις και γι' αυτό οι πρόκριτοι αποφάσισαν να φέρουν μία τάξη στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν με απόφαση τους που επάρθη στην Ίδρα δημιουργήθηκε η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Όλα αυτά μία μέρα σαν σήμερα το 1821.
1: Κύριε Πέτσμαν, τρέξτε!
2: Πού να τρέξω?
1: Τρέξτε μαζί μου!
2: Τι να παραβγούμε στο τρέξιμο?
1: Τρέξτε που σας λέω και εδώ έγινε κλοπή!
2: Τι κλοπή?
1: Α, εδώ στο σπίτι του κύριου Κωνσταντινίδη!
2: Και τι να κάνω εγώ?
1: Τι να κάνετε εσείς? Έλαξε το σκευαναγία! Καλή εδώ σας λέω έγινε κλοπή, μεγάλη κλοπή!
2: Και αν το λέτε εσείς οπωσδήποτε βέβαια θα έγινε κλοπή, αλλά για βαστάρι έχουμε και υπηρεσία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Και δεν είναι μέσα στην υπηρεσία σας να συλλάβετε ένα κλέφτη?
2: Ναι, αν ασχοληθούμε με το δικό σας το κλέφτη, άλλη κλέφτη θα λωνίσουν. Τι να κάνουμε τώρα, ασχοληθούμε με το δικό σας και αφήσουμε τι άλλου κλέφτη στο Θεού δηλαδή.

0: Μια φυλακή ονειρεύτηκα λοιπόν, ακούσαμε, αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού και πάμε στο 1374. Μια μέρα σαν σήμερα λοιπόν ξεσπά μαζική χορευτική ιστερία στους δρόμους του Άχεν της Γερμανίας. Εκατοντάδες άνθρωποι χορεύουν ανεξέλεγκτα και βιώνουν παρεστήσεις, άλλοι καταραίουν από εξάντληση και άλλοι πεθαίνουν. Το φαινόμενο έμεινε γνωστό στην ιστορία ως χορευτική πανόλη. Εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης και παραμένει μέχρι και σήμερα ανεξήγητο. Όλα αυτά γίναν μία μέρα σαν σήμερα το 1374.
1: Απόψε χαλασμός θα γίνει. Θα στήσουμε ένα χορό. Μαρίντα χορό.
2: Ξέρω, ξέρω. Το χορό του Ζαλόγκου.

Αυτό ήταν και ο Γιάννης Χαρούλης, ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Και πάμε στο 1945, όπου μία μέρα σαν σήμερα, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Γκβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008, μία μέρα σαν σήμερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Μία μέρα σαν σήμερα το 1987 γεννιέται ένας Αργεντινός ποδοσφαιριστής, Λάιονελ Μέση, το όνομα του. Μία μέρα σαν σήμερα το 1519 φεύγει από τη ζωή η Λουκριτία Βοργία. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών στην εποχή της Αναγέννησης.

0: Νίκος Γιώγαλας λοιπόν, Νίκος Πορτοκάλογλου και Μανώλης Φάμελος. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από συναυλία, από ζωντανή ηχογράφηση, ήταν και το πρώτο τελευταίο μας άκουσμα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Φεύγετε.
2: Όπα, σπιτονικό κυρά είναι αυτή για σταθμάρχες. Έχουμε και δουλειά.
1: Και το φαΐ.
2: Φάτο.
1: Όσο σκληρός κι αν είναι, που θα μου πάει, θα πάρει βράση.
2: Θέλει και τη σόδα του.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή, την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακρίτη την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μιας στρικτής δολοφονίας, βασανισμού και δολοφονίας ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνησης. Οικογένειες, συγγενείς, φίλοι, οικογένειοι της είπαν το τελευταίο αντίο στην άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδειος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τέχνης από 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενίκαιζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημελιωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρούλα Λεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος τη συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μερίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά, κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογεί ανδράστης, να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιθάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύζου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτήν την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφερε να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεοληπτικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση και το κίνητρο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά τα όσα έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά υπέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους. Άλλωστε, είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος. Και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλό φωνικό, στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κυματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Heart News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργασιακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως από την πλευρά της η κυρία Δημοβλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υποδιερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μία γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό της. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε το ΕΚΑΒ, που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν οι υπολείμματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
0: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια, όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία, δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο, όπως είπαμε και χθες. Με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί με κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φέρεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, που είναι από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα. ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοκρισία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν στην εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
5: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και, ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, οι αδερφοί του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΔΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα, συγκεκριμένοι φέρονται ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμηνο, ανανέωναν το λογισμικό και εισέπραταν κάθε εξάμηνο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέπραξαν και άπαξ χρήματα, καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΔΙΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια και 163.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ, πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, τέτοια περιπτώσεις, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι πουλούσαν, ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΕΔΙΕ. Αναμένεται να ασκηθούν σε λίγο διώξεις σε βάρος τους, όταν αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να ασκηθούν διώξεις σε βάρος τους, προκειμένου να παραπευθούν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό το διάστημα, την είπαμε τη ζημία του ΔΕΔΙΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1.000 μολυντοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
0: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Βορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλι των δικαστηρίων για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του. Και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρη Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργά και αναμένει και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
7: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το Τριφύλι. Ωστόσο, εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλο τύπο κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της Επιθέωρησης Εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αυξήσεις αλλά και τα μεταποστασίας, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράλι τη σκητάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδου είναι οι κινητοποιήσεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνονται κινητοποίησεις στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο. Και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Υπουργείου Πρωθυπουργού στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησης είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια, τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο δεν συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αναμένεται να έρθουν στην κεντρική πλατεία στις 8.30 το βράδυ, βεβαίως στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρούν σήμερα το αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες, αλλά και παλαιότερες. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν οι πανελλαδικοί συνδικαλιστικοί επιτροποί των μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταχών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργότερες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει καθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ, ωστόσο μετά τον έλεγχο τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πολίτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600.000 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έχει την αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλαιών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί, και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ το εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυλιατών και Λευκάδας, επισημένοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνω ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Πάνε Μοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Θα πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟΡ Εστιάδας, για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου, αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει το Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημαίνοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά τους ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γκέλη. Πράγματι, υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει με τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούνται εδώ, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες ημέρες βέβαια θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Σταθαρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κότας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατίας στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι απολυτριώσεις θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης και την προστασία των νησίδων, κ. Παπαστά, μας είπε ότι πλέον αφού λύγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμποστούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα... Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κολοσσόφια.

0: να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωδινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωδινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι. Και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής, όπως είπε ο κύριος Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου, με την αντικατάσταση του χλωροτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και όπως αποκάλυψε στην Ερκομωτινής ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωτινής, στις σκέψεις της διοίκησης, της νέας διοίκησης που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν, αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πατρακικό Στάδιο Κομωτινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβενών μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων του σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρας στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτημα, αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ, με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία. Και είναι μια απόφαση που θα ισχύσει μέχρι 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κύριο Λέκα Πλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρας, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έκτακτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Πλέον επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει τη ζητοκρατία. Οι αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες ως μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την

0: Κατερίνα Πούλησου, για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
1: Γέννη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδά έργα σε 13 περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοπικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντας πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιήθηκε ο Δήμος Δράμας. Ειρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ειρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των φύλων με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μελών του Δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο, να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι χλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές τις ίδιες των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιο λαγοκέφαλο.
0: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μια γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026. Παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέροντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας την αγάπη», μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έτριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Ανεμιβόρη, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση. Πού συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται. Και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, και εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση, για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αιρίου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόβαση του Αερίου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή. Αναλυτικά μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες εφηλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς, προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, οφειλέτες λοιπόν, που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων. Τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτή την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι λίγο πάνω σε αυτά.
5: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Star News Radio 105.8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
6: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν γίνεται γρήγορη για την αναδρομικότητα, πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
5: αλλά
6: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
5: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει, που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε εδώ στον σταθμό μας, στο News Radio 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
7: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητα σε αυτή την δική. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κασέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια του ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
5: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας, και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
8: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
9: Ναι.
8: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
10: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
8: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
5: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν επαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης. Τον Ισογενικό Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναβρομική της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογους στόχους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτηση των δανειολήπτων αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας πλακαδόρους του κ. Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
5: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
9: Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό, η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκριτοι υπερασπιστές των δανειολήπτων, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφιλητώντας την αποτελεσματικότητά του, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
5: Είχαμε απάντηση από το Πασόκ σε κατηγορίες αυτές του Υπουργού.
9: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο Πασόκ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη, έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
5: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντιο 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξη προς τον δανειολήπτη, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κάτι συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
11: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
5: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Ταχτή Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες. Άγιε, καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Κρίνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς υποκύπτωση σε Μητσοτάκη. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια τα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξη, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί νόμιμα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει πολύ να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί, είπε, να περνάει και στιγμές και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
5: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Άγιε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
11: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
5: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης και με φόντο τη δημόσια ζήτηση γύρω από τις νέες παροχές.
11: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
5: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
13: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
5: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγιε Βαγιάν, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
12: Ακριβώς. Επιλέγουν λοιπόν στην κυβέρνηση να θέτει την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλά και υλοποιεί. Το στίγμα, όπως είπες και εσύ, της στρατηγικής αυτής έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός σε χθες συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου. Ενώ η συνεχή αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, μόνο τυχαία δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα μετά τις εκλογές του 27 και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε, το οποίο δεν έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικό μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030 για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
5: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, εδώ, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κυόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
12: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα. Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
5: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζια Χαΐα, στη γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένεται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάτη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντς.
12: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
5: και αυτοί που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντς με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
12: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφη, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή, με συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την εκδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, ιστορικού στελέχους της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Καραβέλης, και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
5: Ακριβώς,
12: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, επί σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στην Υπουργή Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτανε, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο για μέχρι το 2015. Και ο Σκανδάμης έχει πάει πλέον ως τομεαρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο
14: δικτικά έλεγαν στελέχη του Πασόκ και μάλιστα στελέχη γνωρίζουν το χώρο Τσαχαΐα συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο Πασόκ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή εκολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του στομεάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά τους αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το Πασόκ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαια είναι ο κ. Αποστολάκης, ο ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και του ΙΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του Πασόκ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχαν φωτογραφηθεί κάποτε.
5: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι.
14: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης Ριζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας
5: αυτός. Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ.
14: Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ, όπως και στο Πασόκ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία και λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το Πασόκ και το πρώτο με Πασόκ, το δεύτερο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κυρία Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικό στέλεχο τη νεολαία Πασόκ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
5: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει
14: στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτή η επιστροφή. Εδώ πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχης ποσί. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
5: Υπάρχουν αντιδράσεις, τελικές φαντάζομαι.
14: Ναι, υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κ. Αποστολάκης εντάξει ήταν πιο αποσυνθετημένος, αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο Πασόκ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
5: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
14: Ναι, παρόλα αυτά εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το Πασόκ
5: σε αυτή την κατάσταση.
14: Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κ. Στελεχών που περιβάλλουν τον κ. Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το τίμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότερτο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το Πασόκ θα αντέξει και θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
5: Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, τώρα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
15: Ο κ. Σκανδάμης ήταν μια μέρα πριν είπε ότι θα ήταν το Πασόκ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα πω σε δίκα να σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
16: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ σε τρίτη, τέταρτη θέση.
15: Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Έχει να βγει η δημοσκόπηση από το Πασόκ για τέταρτο 20 μέρες.
17: Ναι.
15: Σε όλες που γίνονται είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
17: Όχι, είναι τρίτο.
15: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
17: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
15: Δεν είπα ότι μας ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την ίδρυση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
5: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στον χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστές. Το ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματίας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου, του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρας με μήκημα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη.
5: Στην πολιτική γραμματεία.
18: Πολιτική γραμματεία. Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα ζητήσει, θα αιτηθεί και συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κ. Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στη στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία, μάλιστα, χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περί κεντρικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζεται γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
5: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην Διεθνή Θεσσαλονίκη.
18: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι, αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό το αρνούνται με τα βδελιγνίας η υπεύθυνη του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
5: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
18: Την ανακοίνωσε χθες. Οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε Εκτελεστικό Γραφείο, το Πολιτικό Συμβούλιο, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή. Και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Πάντως χθες μετρήσαμε, αν
18: μπερδεύουμε σωστά, 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
5: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
18: Αυτό. Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμέ στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με αιχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και οι αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους στριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις, Ευγενία, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί είναι πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοειδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή αποστολή της παραίτησής του, ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη κ. Κοκοτσάκης για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της ελπίδας για τη δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη. Καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
5: Προκαλούν αίσθηση, καταγγέλλεις αυτές τον κύριο Κοκοτσάκη.
19: Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το
5: πρόσωπο,
19: τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
5: και
19: πρόσωπο.
5: Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να χωρίσουν από την ελπίδα για τη δημοκρατία.
19: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις από
5: μάλιστα,
19: το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
5: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
19: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
5: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
19: Το επιμήθειο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
5: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Και εγώ, Γρηγόρη.
20: Earth News Radio 105,8.
5: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένεται να εκτεταχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
21: Καλώς σας μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά, γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ότι προηγούμενα. Επίσης τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, τα επίγοντα περιστατικά, για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ. Και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο. Αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης, 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα. Και,
5: και για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
21: 14 Ιουλίου μιλάμε ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
5: Ένα ίσως, μήνα σχεδόν.
21: Ένα μήνα σχεδόν με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
5: Καλή δύναμη, Θωμαϊδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
5: Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας.
1: Σαν τιμή.
5: Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας.

0: Ειδικά στην εποχή χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμία απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτένια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ. Θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3 κίτρινη κατηγορία. Και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο Γρηγόρη χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέση στα νεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο, Έλληνα, και την Μαρία Γεωργίου, που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
2: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουν εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
2: Μάλιστα. Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρας φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, δεν λέμε δύσκολο και το κυρίο. Μιλάω για
1: αλλά ωστόσο είναι εμφάνιση η διαφορά.
3: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε Πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση, και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο που τα λέμε, γιατί νομίζω ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτος συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ. Είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι σκανάνε Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές

0: ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας. Απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
0: Έφτεξε η καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι ήρθαν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά και το δοκάρι είχε η Αγγλία και ένα εξαιρετικό τέτα-τέτ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
0: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί πλέον σε κάθε ομιλό τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
0: Ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
0: λοιπόν,
1: αγώνα?
0: Έξι παιχνίδια. Είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά. Είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ. Και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. Μία η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και ματσάρα Σκωτία-Βραζιλία. Και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στο Ντάλλας και την Ατλάντα, 14 και 15 Ιουλίου, εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι, 18 Ιουλίου, και το μεγάλο όνειρο, εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού παγκόσμιου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του το Instagram account του ο Earth Sports Official, στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Σινά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο την ώρα που τα ΗΕ επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι σε σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει, τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών. Χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΕ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις στις διαπραγματεύσεις με τα ακαθόβη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιου Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
3: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
4: Είναι της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
3: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
5: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές ζητούν αυτό το οποίο ζητούν, ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω αυτό, νομίζω πρέπει να μείνουμε απαντήσεις.

0: Γραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
1: Δρόμους ξανά οι αγρότες των Μαλγάρων. Πανερ...

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
7: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Άρα να πούμε σήμερα μαζί σας εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα στα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε. Εσύ οστάσαμε στην 24η μέρα του Ιούνιου. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 3 και όπως κάθε Τετάρτη εδώ και κάποιες εβδομάδες συνεχίζουμε και αυτή την Τετάρτη με το αφιερώμα μας στη δεκαετία του 90. Σήμερα έχουμε μια σειρά ακόμη δίσκων που ξεχώρισαν στα 90s και θα πάρουμε έτσι γεύσεις από αυτές τις παραγωγές. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ενώ στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο είναι για άλλη μια μέρα μέχρι και τις 4 ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Ξεκινάμε με ένα άλμπουμ του 1993 των Βρετανών James. Στο απόλυτο πικ τους φτάνουν σε αυτή τη δουλειά οι James με το άλμπουμ Late. Και το πρώτο τραγούδι που επιλέγουμε από αυτό είναι το πολύ γνωστό Sometimes. Θα πούμε περισσότερα για το δίσκο, ακούστε το τραγούδι και επανερχόμαστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

στο peak λοιπόν φτάνουν οι James με το πέμπτο τους άλμπουμ, το άλμπουμ Late που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1993 από την ιστορική Fontana Records, ένα άλμπουμ σε παραγωγή του τεράστιου Brian Eno, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε σε μόλις 6 εβδομάδες και ήταν μια δουλειά που πραγματικά έφτασε τους James σε καλλιτεχνικό αλλά και σε εμπορικό επίπεδο σε πολύ υψηλά standards. Ακούσαμε το Sometimes, όμως ένα ακόμη single και ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ μέσα από αυτό το album ήταν και αυτό εδώ, το Say Something.

Αφήνουμε το Late, σε παραγωγή επαναλαμβάνουμε του Brian Eno, τον James από το 1993. Τώρα θα σταθούμε σε μια δουλειά που βγήκε στην αγορά λίγο πριν τελειώσει η δεκαετία του 90, συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 99, και μιλάμε για το βιομηχανική σιωπή, το Industrial Silence, το ντεμπούτο βέβαια άλμπουμ των θρυλικών Νορβηγών Madrew Gadda. Έσκαγε τότε αυτό το άλμπουμ και μας έβαζε στο μουσικό σύμπαν των Madrew Gadda με πραγματικά τεράστια τραγούδια να περιέρχονται σε αυτά, στα οποία να τρέχουμε ακόμη και σήμερα, τραγούδια όπως το Higher, όπως το Electric, όπως το Vocal, όπως το Strange Color Blue. Δύο τραγούδια επιλέγουμε μέσα από αυτό το άλμπουμ. Το πρώτο είναι βέβαια το Vocal, ένα ύμνος, ένα από τα τραγούδια που πάντα ακούγονται στις συναυλίες των Madrew Gadda.

ένα τεράστιο άλμπουμ, το Industrial Silence, το τεμπούτο των Νορβηγών Alternative Rockers, τον Μάτρου Γκάντα, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε σε παραγωγή του Kai Andersen τον Αύγουστο του 1999. Και βέβαια αξίζει να πάρουμε και μια ακόμη γεύση με ένα άλλο θρυλικό τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτή τη δουλειά, το Strange Color Blue.

Πάμε τώρα και ενόμαστε στα 26 μετά τις 3, να πάμε σε ένα άλλο σπουδαιό άλμπουμ της δεκαετίας του 1993, και έχουμε το πρώτο άλμπουμ, το debut άλμπουμ των Suede, ένα συγκρότημα που είχε σχηματιστεί λίγα χρόνια νωρίτερα, το 89, από τον frontman τους, τον Brett Anderson, τον Matt Osman και τον κιθαρίστα Justin Fisherman. Αργότερα εντάχθηκε ο Bernard Butler στο group. 1993 λοιπόν κυκλοφορούν το ομότιτλο άλμπουμ, ένα άλμπουμ με σαφείς επιρροές από τον ήχο των Smiths και τα 80's, αλλά βέβαια και με σαφέστατες γκλάμ αναφορές στον ήχο του David Bowie. Πρώτο τραγούδι από το ντεμπούτο των Suede, ένα από τα αγαπημένα μας, το So Young.

Μένουμε στο ντεμπούτο των Σουέντ και ενώ έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αυτής της 7ης εκπομπής που την αφιερώνουμε στη δεκαετία του 90, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη εδώ και περίπου 2 μήνες, και πάμε να πάρουμε μια δεύτερη γεύση από το θρυλικό ντεμπούτο των Σουέντ, που σίγουρα ήταν ένας από τους δίσκους της χρονιάς για το 1993 που κυκλοφόρησε. Μετά το So Young, σειρά έχει το Animal Nitrates.

Αφήνουμε τους Sweat, μένουμε όμως στη Μεγάλη Βρετανία και η συνέχεια ανήκει στους Manic Street Preachers. Εδώ θα θυμηθούμε μια δουλειά τους που ήταν η πέμπτη τους και είναι μια από τις κορυφαίες. Είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1998, το άλμπουμ This Is My Truth, Tell Me Yours. Ένα άλμπουμ που σίγουρα ανήκει στα πολύ ιδιαίτερα του συγκροτήματος, το This Is My Truth, Tell Me Yours, όπως και άλλα άλμπουμ, όπως το Everything Must Go, όπως το ντεμπούτο τους. Και βέβαια πήγε και πάρα πολύ καλά εμπορικά, μιας και έφτασε στο νούμερο 1 στο βρετανικό chart. Γενικότερα ακούστηκε πολύ στην Ευρώπη και στη χώρα μας, περιλάμβανε μερικά πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, όπως αυτό, το ένα από τα δύο που θα παίξουμε σήμερα, το If You Tolerate This, Your children will be next.

If you tolerate this, then your children will be next, λοιπόν, από το άλμπουμ των εξαιρετικών Man Extra Preacher, το This is my truth, tell me yours. Δεν θα μπορούσαμε να μην πάρουμε μια ακόμη γεύση από ένα δίσκο που συγκαταλέγεται, όπως είπαμε, στους πολύ καλούς ενός βρετανικού συγκροτήματος που σίγουρα είναι από τα πιο σημαντικά των τελευταίων 35 ετών, από το 91-92 που ξεκίνησαν δισκογραφικά μέχρι και τις μέρες μας, με 17 studio album στο ενεργητικό του, οι Manic Street Preachers. Να θυμηθούμε και το You Stole the Sun from My Heart.

Και για να πάμε τώρα, ενώ έχουμε περίπου ένα τέταρτο στη διάθεσή μας, στο άλμπουμ των Faith No More. Εδώ θα πάμε στο άλμπουμ King for a Day, Full for a Lifetime, ο πλήρης τίτλος του, 1995, ένα άλμπουμ σταθμός για τη δισκογραφική διαδρομή των Faith No More, με ένα υπέροχο single πρώτο να είναι το Evidence που πάμε να ακούσουμε. Θα επιλέξουμε να ακούσουμε και το ομότιτλο του δίσκου, πρώτα όμως το Evidence που είχε ακουστεί πάρα πολύ και στη χώρα μας.

Και πάμε να κλείσουμε με δύο tracks από το album Bring You My Love, το τρίτο studio album της PJ Harvey. Ένα album που κυκλοφόρησε και αυτό, όπως και τον King for a Day, τον Faith No More, το 1995 από την Island Records. Ηχογραφήθηκε μετά τη διάλυση του συγκροτήματος της Polly Harvey και αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο της solo κανονικό album. Εδώ μέσα υπάρχει βέβαια η βοήθεια του Float και του John Paris στην παραγωγή. Το αποτέλεσμα εξαιρετικό, ένας δίσκος αναφοράς για τη δισκογραφική διαδρομή της Polly Harvey. Come on Billy, το πιο γνωστό τραγούδι του δίσκου, το ακούμε και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.

Το άλμπουμ θεωρείται σίγουρα σαν την κορυφαία επιτυχία της Polly Harvey, έλαβε τεράστια αναγνώριση από τους κριτικούς παγκοσμίως και έγινε σίγουρα το άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις. Εμείς δεν παίξαμε μάλιστα και το single Down by the Water, που τότε είχε προβληθεί εκτενώς τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στο MTV. Και εμείς επιλέγουμε να κλείσουμε με το Working for the Men. Με αυτό λοιπόν θα ολοκληρώσουμε. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, ενώ για άλλη μια μέρα αυτή την ώρα στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Με τα 90's θα ασχοληθούμε και πάλι την επόμενη Τετάρτη. Αύριο έχουμε ένα ακόμη αφιέρωμα σε μια δισκογραφική διαδρομή. Σας το κρατάμε για έκπληξη για την αυριανή εκπομπή. Την Παρασκευή βέβαια κλείνουμε την εβδομάδα που διανύουμε με τις νέες παραγωγές. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Σε λίγο σύνδεση στις 4 με το Earth News Radio. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας!

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 19 και το όφελος θα συμψηφίζεται με μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, και έτσι αρνείται η κυβέρνηση το πυρήνα του νόμου Κατσέλη, κατέληξε. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, ζήτησε πλήρη αναδρομική αποκατάσταση των δανειοληπτών με κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά τράπεζες και σερβίσερ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος στάχθηκε υπέρ ρυθμίσεων έως 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μέτρα αφήνουν εκτός πολλούς οφειλέτες. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα κλιματισμού. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας. Στη Βρετανία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμό για τη ζέστη σε μεγάλο μέρο τη Αγγλία και τη Ουαλία, ενώ οι θερμοκρασίε ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν του 40 βαθμού Κελσίου. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και σε 16 πόλει τη Ιταλία, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Ένα αγρότη 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτία θερμοπληξία στην πόλη Λόντι. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να κυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στα σχολεία μόνο με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ενώ θα είναι διαθέσιμοι και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα ειδικά μαθήματα και την έναρξη υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνη μείωση 7 από φόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

στους πρώτους μήνες του 64, το κομμάτι που ακούσαμε είχε κυκλοφορήσει σε δίσκο 45 στροφών και μπήκε μέσα στα πρώτα σε πωλήσεις single στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταινία είχε βγει το 63. Ροζ Πάνθυρας βέβαια, και η μουσική του Μαντσίνη, που ήταν και υποψήφια για Όσκαρ, αλλά έχασε εκείνη τη χρονιά από την Μέρι Πόπινς. Ροζ Πάνθυρας ήταν αυτή η φοβερή κωμωδία του 63 του Blake Edwards, με πρωταγωνιστές τον David Niven, τον Peter Sellers, τον Robert Wagner και την Καπουτσίν και την Claudia Cardinale, που συνεχίστηκε για πάρα πολλές χρονιές. Έβγαινε η μία ταινία μετά την άλλη και σε λίγο θα ακούσουμε τη συνέχειά της και στη μουσική και σαν ταινία του 64. Εσείς αν θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή θα στείλετε τα μηνύματα στο Viber με τις απόψεις σας στην 20η εκπομπή για το 1964 με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το καλοκαίρι του 1964, πάλι σε σκηνοθεσία Blake Edwards, κυκλοφορεί η ταινία «Μια βολή στο σκοτάδι», «A shot in the dark». Ήταν η συνέχεια κάπως του Pink Panther του 1963. Ο Peter Sellers είναι και πάλι στο ρόλο του επιθεωρητή Jean Clouseau. Εδώ έχουμε και την Elke Sommer και τον Herbert Lom, που έπαιξε και σε άλλες ταινίες αργότερα ανάλογες. Ο Μαντσίνη γράφει γιατί είναι ο βασικός συνεργάτης του Blake Edwards τη μουσική. Πολύ καλό μουσικό θέμα, το ακούμε τώρα.

Άλλη μία φορά θα σας πω, αυτή είναι η διαφορά εκείνης εποχής από αυτά που ήρθαν αργότερα. Στο ίδιο hit parade που ήταν οι Supremes, οι Rolling Stones, οι Beatles, ο Jerry and the Pacemakers, ήταν και ο Mancini. Και όχι μόνο ο Mancini, και πολλά ονόματα της jazz που κυκλοφορούσαν τα θέματα από τα άλμπουμ τους σε μικρούς δίσκους και έκαναν επιτυχία, όπως και το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα. Είναι μια εντελώς διαφορετική εποχή και γι' αυτό και ο κόσμος που μεγάλωνε τότε, οι έφηβοι, είχαν καλύτερες γνώσεις στη μουσική από αυτά που υπάρχουν σήμερα και που είναι ένα, δύο, τρία στυλ και μόνο. Διαφορετικές λοιπόν επιλογές σήμερα σας προειδοποίησα από χθες. Lee Morgan, Αμερικανός τροπετίστας και συνθέτης της jazz, από τους πιο βασικούς μουσικούς της hard bop στη δεκαετία του 60, έχει ηχογραφήσει για την Blue Note, η μεγάλη αυτή εταιρεία της jazz, και έχει συμμετάσχει σε δίσκους πολύ μεγάλων καλλιτεχνών εκτός από τα δικά του: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter και άλλους. Έπαιζε και έπαιζε και με τον Art Blakey επίσης. Το 1964, τον Ιούλιο, κυκλοφορεί ένα άλμπουμ του που κάνει αίσθηση, και το τραγούδι, δεν είναι τραγούδι, ένα θέμα από το άλμπουμ κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο και μπαίνει μέσα στα 100 και έφτασε μάλιστα μέχρι το νούμερο 81, που σημαίνει ότι το ακουγόταν στο ραδιόφωνο δίπλα στα pop και rock ονόματα της εποχής. Αυτό το άλμπουμ λέγεται Sidewinder και είναι ο Lee Morgan. Ακούμε αυτό το σίγγλ που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ.

0: Και ενώ την άνοιξη του 64 γίνεται επανάσταση με τους Beatles, τα είπαμε, θα ασχοληθούμε με το συγκρότημα τι έκανε στο δεύτερο εξάμηνο. Έρχονται δύο πολύ καλά άλμπουμ του που έβγαλε μέσα στο 64. Ενώ λοιπόν στην άνοιξη οι Beatles είναι μέσα στα 100 πρώτα τραγούδια, ενώ τα άλμπουμ τους είναι συνεχώς στην πρώτη θέση, όλα τα βρετανικά συγκροτήματα το ένα μετά το άλλο, έχουμε ξαφνικά το Μάρτιο του 64 να κυκλοφορεί ένα αριστούργημα που δείχνει γιατί οι χρονιές εκείνες δεν έχουν σύγκριση με τα μετέπειτα χρόνια και πόσο αυτό το άλμπουμ είναι καθοριστικό. Ήταν η εποχή της Bossa Nova. Και έτσι λοιπόν ο σαξοφωνίστας Stan Getz και ο βραζιλιάνος κιθαρίστας Joao Gilberto, συμμετέχει επίσης και πιανίστας και συνθέτης Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, μυθικά ονόματα. Θα ακούσουμε 3-4 τραγούδια από το άλμπουμ στη συνέχεια. Αυτό είναι το περιφόητο άλμπουμ Getz Gilberto, όπου εκεί συμμετέχει και η Άστρου Gilberto.
1: Olha que coisa mais linda.

mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.

Έχει γραφτεί ότι είναι το δεύτερο πιο ηχογραφημένο τραγούδι στην ιστορία μετά το Yesterday των Beatles, αυτό που ακούσαμε. Γρήγορα σε ένα άλλο από το ίδιο άλμπουμ και τα λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης που είναι εξαιρετικά παρεμβατικό και έχει φέρει μέχρι στιγμής μειώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα δεν το πήρε καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Air News. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Έκρηξη του τράφικινγκ το 2025 με 881 νέα θύματα εκ των οποίων 108 παιδιά, έρχεται νομοσχέδιο με αυστηρότερο πλαίσιο. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία. Κόκκινος συναγερμός εκδόθηκε σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας καθώς και σε 16 πόλεις της Ιταλίας. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα στους 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται Κορκοβάντο και αναφέρεται στο βουνό Κορκοβάντο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπως και η Πανέμα είναι η ακτή εκεί. Είναι ένα τα jazz στάνταρ και το έχουν πει αναρρύθμιτοι καλλιτέχνες. Ο Τόνι Μπένετ το έχει κάνει επιτυχία. Ο αγγλικός του τίτλος είναι Quiet Nights and Quiet Stars. Πάρα πολλοί το έχουν πει jazz στάνταρ, όπως το λένε και αυτό. Άσε το προηγούμενο. Αλλά και το επόμενο που είναι στο ίδιο άλμπουμ είναι ένα από τα κλασικά τραγούδια της μουσικής και είναι όλα αυτά στο ίδιο άλμπουμ που ανέβηκε στις πρώτες θέσεις του Αμερικάνικου Hit Parade και άλλων στην Ευρώπη και από τότε είναι συνέχεια την ίδια εβδομάδα που ήταν και οι Beatles, όπως έλεγα πριν. Και ακούγεται σήμερα σε μια μέρα που δύο αγαπημένες μας ομάδες παίζουμε μεταξύ του να δούμε τι θα γίνει. Σκωτία, Βραζιλία. Σε λίγες ώρες. Δεζαφινάτο.

όχι μόνο από τα κορυφαία άλμπουμ του 64, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60. Έφερε την επανάσταση της Bossa Nova που είχε αρχίσει κάπως και την έκανε παγκόσμια ακριβώς τότε. Είχε αρχίσει και με το Ορφέο Νέγκρο λίγο πιο πριν. Τα έχουμε πει όταν παίζαμε τις μουσικές του Ορφέο Νέγκρο. Ένα άλλο τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που μεταξύ άλλων το έχει πει η Ella Fitzgerald, πάρα πολλές ερμηνείες και αυτό το που έρχεται τώρα. Και ποια άλλη, ναι. Ήθελα να σταθώ στην εκτέλεση που έχει κάνει ο Σέρτζιο Μέντες, γιατί ας πούμε, η τεράστια επιτυχία που γνώρισε ο Σέρτζιο Μέντες και η Brazil 66 την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες, ξεκινάει από την επιτυχία που είχε αυτό το άλμπουμ.

Αφήνουμε αυτό το υπέροχο άλμπουμ και πάμε σε έναν άλλο μουσικό της Latin Jazz. Κυκλοφόρησε ο δίσκος που έχω τώρα μπροστά μου στο τέλος του 1964. Έγινε μεγάλη επιτυχία και την επόμενη χρονιά και είναι ένα από τα κορυφαία άλμπουμ και για τους κριτικούς αλλά και για το κοινό, το ανακάλυψε και το αγόρασε. Carl Junder λέγεται ο μουσικός. Είναι ο πιο πετυχημένος ίσως μη λατίνος μουσικός της Latin μουσικής. Εξερεύνησε πολλά ιδιώματα της jazz. Μουσική, ας πούμε, που είχε τις ρίζες της στην Καραϊβική ή στην Αφρική. Στη Λατινική Αμερική, σίγουρα. Το όργανο που έπαιζε ήταν βιμπράφωνο. Αλλά επίσης ήταν πετυχημένος και στα drums και στα bongo και στα κρουστά τύμπαλα και πιάνο. Πάμε να ακούσουμε ένα-δύο τραγούδια από το σημαντικό άλμπουμ που έχει τίτλο Soul Sauce.

Δεν ξέρω να κάνω λάθος, έχω την εντύπωση ότι αυτό το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος ελληνική ταινία, που εκείνες που βλέπουμε στα μέσα του 60 με τους γνωστούς πρωταγωνιστές να χορεύουν σε κομμάτια τα οποία βέβαια δεν ήταν ελληνικά. Από το ίδιο άλμπουμ λοιπόν θα ακούσουμε τώρα το Afro Blue, που είναι σύνδεση του Mongo Santa Maria.

ακούμε τραγούδια από το περίφημο άλμπουμ του Carl Chandler, Soul Sauce. Ένα άλλο τώρα, αφού σας πω ότι αυτός υπογράψει συμβόλαιο εκείνα τα χρόνια με την άλλη μεγάλη εταιρεία της jazz, την Verve, και καθώς ήταν στη Verve συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Verve, όπως Donald Byrd, μεταξύ άλλων Chick Corea, Anita O'Day και πάρα πολλούς. Θα ακούσουμε από το ίδιο άλμπουμ το Spring Is Here. Είναι σύνδεση των Richard Rodgers και του Lawrence Hard από ένα musical του 1938.

και τώρα σε έναν superstar που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχει ηχογραφήσει 30 άλμπουμ και έχει φτάσει πολύ πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Συνεχόμενα νούμερο 1, τότε που μόνο οι Beatles και τα μεγάλα συγκροτήματα γνώριζαν στη δεκαετία του 60 στην Αμερική. Herb Albert. Ηγήθηκε του συγκροτήματος Herb Albert and Tijuana Brass. Μετά, εκεί περίπου, έφτιαξε την εταιρεία A&M με τον Τζέρι Μος, μία από τις σπουδαιότερες εταιρείες στη μουσική. Δεν ξέρω αν έχουμε ασχοληθεί με αυτήν την εταιρεία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες με φοβερές ηχογραφήσεις. Έκανε κυρίως τα instrumental, αλλά έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, και όχι μόνο, έχει κάνει και άλλες μετά, με το This Guy's In Love With You. Το 1963, το φθινόπωρο, κυκλοφορεί το τρίτο του άλμπουμ και αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται σούπερ όνομα. Το άλμπουμ είχε τίτλο South of the Border και έτσι συνεχίζει στην εξέλιξη, το λέει και το συγκρότημα, τη Juana Brass, σε αυτό κυρίως τον ήχο, τον μεξικάνικο ήχο. Ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ και ίσως κι άλλο ένα.

Mexican Shuffle λέγεται αυτό. Και ενώ θα ακούμε το τραγούδι που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, South of the Border, θα σας πω βέβαια ότι Tijuana Brass, το συγκρότημά του, πήρε το όνομα από την πόλη Τιχουάνα, μια πόλη που βρίσκεται στα σύνορα σχεδόν στον Ειρηνικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω πάει 3-4 φορές εκεί. Ευτυχώς πήγα στη δεκαετία του 80, που ήταν ήρεμα τα πράγματα. Τώρα, την άλλη φορά που έτυχε να είμαι στο Μεξικό, μου είπανε μην βγαίνεις στους δρόμους έξω, γιατί μπορεί να βρεθείς δολοφονημένος. Μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη μουσική. Αυτό είναι το South of the Border με Herb Albert και Tijuana Brass. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πυρκαγιές, αγροδοδασκή έκταση των ορχομενών Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφ και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 19 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ακούσατε τη κοινωνία σας, ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης, όχι πραγματική πολιτική πρωτοβουλία, συμπλήρωσε. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Κύμα ακραίου καύσων απλήτει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα κλιματισμού. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της Εθνικής Εορτής της χώρας. Στη Βρετανία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμός για τη ζέστη σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ οι θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και σε 16 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την Εξάρθρωση Κυκλώματος για Κίνηση Ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη ως 7 από φόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μεμονωμένο καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: بدك يوم ماريا هيجا وصوديك نايدا وغارديا حاضر.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιχειρούμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Συνεχίζοντας και παίρνοντας τη σκητάλη από το Γιάννη Πετρίδη, που μας ταξίδεψε νωρίτερα όπως συνήθως κάνει. Θυμηθήκαμε καλοκαίρια, ταξιδέψαμε στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω που φτάσαμε, σε κάποιες παλαιότερες δεκαετίες.

Και έτσι χαμηλώσαμε κι εμείς λίγο τα φώτα. Έτσι κι αλλιώς μας αρέσει να χαμηλώνουμε τα φώτα μέσα στο στούντιο, να σας πω την αλήθεια. Να φτιάχνουμε μια ωραία κάψουλα και να απομονωνόμαστε για να μπορούμε να επικοινωνούμε όσο το δυνατό καλύτερα ραδιοφωνικά μαζί σας.

με το πόσο κάνει και άλλα πολλά. Άλλα πολλά που έχουμε μαζέψει, που έχουμε συγκεντρώσει, που έχουμε διαλέξει, σταχυολογήσει για σήμερα. Αν και η βασική μας συζήτηση θα είναι τα δάση. Η βασική μας συζήτηση θα είναι οι δασικές πυρκαγιές. Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον άνθρωπο που τις γνωρίζει από μέσα και από έξω και από παλιά και από τώρα, δηλαδή το Διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών, καθηγητή του Αριστοτελείου, και θα τα βάλουμε όλα με τη σειρά σε θεματικές και ενότητες, ώστε να μας κάνει έτσι ένα ωραίο μάθημα ο άνθρωπος, έτσι ωραία όπως τα λέει, να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό το, γύρω από αυτό το ζήτημα και αυτό το καλοκαίρι.

Φυσικά, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα κυριολεκτικά κατά κυριαρχείται από πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που, έτσι όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, έχουν μια κάποια ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά δεν ξέρω αν είναι πολύ κοντά στην απόλυτη αλήθεια και πραγματικότητα. Δεν το ξέρω. Δεν ήμουν εκεί, δεν είμαι εκεί. Ας πούμε, αναφέρομαι στο τι ακριβώς κάνουν οι Ταλιμπάν στην Ευρώπη. Το λέγαμε και χτες. Και στο τι ακριβώς ζητούν, απαιτούν για την ακρίβεια, ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η είδηση που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Από χθες την έχω κρατήσει για να σας την πω, να σας την αναφέρω. Ότι οι ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης αποζημιώσεων για το δουλεμπόριο. Ναι, για το δουλεμπόριο. Έτσι σηματοδοτούν μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μετά την ιστορική ψηφοφορία των Ηνωμένων Εθνών, αν θυμάστε, που το είχε χαρακτηρίσει το δουλεμπόριο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

0: Γιατί εδώ που τα λέμε, μπορεί να έρχεται, να αργεί, αλλά έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της δικαίωσης, η ώρα των ποινών, η ώρα της δικαιοσύνης, η ώρα της κρίσης. Και αυτό το λέω, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και για το θέμα λοιπόν που θα ακολουθήσει και για τον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε χρόνια που ως πολιτεία νομοθετούμε, θεσπίζουμε, προλαμβάνουμε, καταστέλουμε ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι λεγόμενες δασικές πυρκαγιές έρχονται και μας κυκλώνουν, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πραγματική τους καταστροφική τάση και την πραγματικότητα, αλλά αναφέρομαι και στο πλαίσιο της πολιτείας, στο τι συμβαίνει κάθε φορά, δηλαδή κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντολογικά, οικολογικά. Δεν ξέρω αν έχει έρθει η ώρα της κρίσης και αν έχουν επιληφθεί αυτοί που πρέπει να επιλαμβάνονται. Μαζί μας λοιπόν τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτον που είναι εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio 105,8 και που μας δίνει το χρόνο του, διότι είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, όπως προείπα, είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Καραγιάννη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος που τα γνωρίζετε πάρα πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα.

0: Θα ήθελα να είμαι φοιτήτριά σας, γιατί διαβάζω και τις θεματικές και όλα τα μαθήματα και όλα τα εξάμηνα όπως τα έχετε εσείς και οι συνάδελφοί σας στη σχολή στο Αριστοτέλειο εκπονήσει. Θα ξεκινήσω, βέβαια, εγώ έχω κάποιες θεματικές. Εννοείται ότι μπορούμε να την πάμε την κουβέντα όπου πιο ουσιαστικά κρίνετε εσείς. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που λέμε δασικές πυρκαγιές, τακτικές και μέσα δασοπυρόσβεσης. Θα ξεκινήσω από εκεί. Γελάτε.
1: Ναι. Mm. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για κάποιον ο οποίος ασχολείται με την ενεργή κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Είναι οι τρόποι, οι στρατηγικές, οι μέθοδοι και η χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων για την κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς. Είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνει κανείς, αλλά το σημαντικό βέβαια είναι να τα εφαρμόζει, να του δίνεται η ευκαιρία να τα εφαρμόζει και να έχει τα μέσα, τον τρόπο και τη θέληση να τα εφαρμόσει. Mm-hmm.
0: Άρα υπάρχει μια λυσίδα που η μία της άκρη ακουμπάει στη θεωρία, η τελευταία της στην πράξη και κάπου ανάμεσα κάποιοι κρίκοι δεν υπάρχουν?
1: Κάπως έτσι. Mm. Πολύ σωστά το θέτετε. Η κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών είναι επιστήμη και τέχνη. Ακουμπάει στη γνώση και στην εμπειρία πεδίου. Αυτά όσον αφορά αυτό καθε αυτό το έργο της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, επειδή υπησέρχονται πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, δεδομένου ότι οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και όχι μόνο σε όλες τις χώρες με μεσογειακό κλίμα είναι ένα κοινωνικό-πολιτικό φαινόμενο εκ των πραγμάτων και για την τεράστια απήχηση που έχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και για τις πυρκαγιές που αυτές καθεαυτές προκαλούν, παίζει πολύ ενεργό ρόλο, να το θέσω έτσι,
0: ναι,
1: η εκάστοτε πολιτική ηγεσία και η βούλησή της σχετικά με, και η καθοδήγησή της σχετικά με το θέμα της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
0: Mm-hmm. Απόλυτα κατανοητό. Οπότε νομίζω η ενδεδειγμένη απορία και ερώτηση εδώ είναι, ας το πάρουμε λοιπόν από το τέλος. Κάθε καλοκαίρι, έλεγα και χθες στους ακροατές μας, τρέμει το φυλλοκάρδι μας με την παραμικρή φωτιά που ακούμε ότι εκδηλώνεται, και ειδικά αν υπάρχουν και καιρικές συνθήκες, είτε υψηλή θερμοκρασία, άνεμη κτλ. Και κάθε καλοκαίρι η εκάστοτε εξουσία, όπως λέτε, η εκάστοτε κυβερνών κόμμα, η πολιτεία, λέει πως εγώ έχω φροντίσει, έχω τα μέσα, έχω φροντίσει με προληπτικό βέβαια τρόπο, και να που ξέρω εγώ περασμένα καλοκαίρια ή περασμένες περιόδους είχε κατακαεί, ξέρω εγώ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ενώ τώρα βαίνουμε διαρκώς προς το καλύτερο. Εγώ περιγράφω αυτό που είναι η αίσθησή μου, η αίσθηση πάρα πολλών νομίζω συνανθρώπων μας. Ισχύει αυτό, δηλαδή έχει μάθει η πολιτεία από τα παθήματα των προηγούμενων ετών και επομένως τώρα σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι βρισκόμαστε?
1: Πιάνομαι από το τελευταίο σκέλος του ερωτήματός σας. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών δεν έχει λυθεί ούτε στο σύνολό του, ούτε εν μέρη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε άλλες περιοχές οι οποίες είναι πυρόπληκτες. Αυτό που θα αναγνωρίσω είναι ότι έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδιαίτεροι πόροι από την πολιτεία για την απόκτηση μέσων και την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές. Παρόλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία είναι αμήλικτα. Δεν καίγονται τώρα λιγότερες εκτάσεις από ό,τι καίγονταν τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Ο πλέον προφανής ίσως είναι ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει όσον αφορά σε αυτό που ονομάζουμε διαχείριση δασικών πυρκαγιών, και το οποίο είναι τόσο η πρόληψη όσο και η καταστολή. ξέρουμε σίγουρα ότι οι κλιματικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες κάθε καλοκαίρι όχι μόνο καλύτερες δεν θα είναι, μάλλον χειρότερες θα είναι. Επομένως το πρόβλημα όσον αφορά το πυρικό περιβάλλον όπως ονομάζουμε, καιρός δηλαδή και καύσιμη ύλη, θα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Αυτό το οποίο πρέπει εμείς να μάθουμε να κάνουμε είναι ένα να προστατευόμαστε και δεύτερον να σβήνουμε πιο αποτελεσματικά τις πυρκαγιές.
0: Το πώς και για το ένα και για το άλλο θα μας το πείτε σε λίγο. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δημητρακόπουλε, ελπίζω να ενημερωθήκατε και από τη Μαρία Σφυρόερα, τη συνάδελφό μου, ότι θα σας κρατήσουμε λίγο. Θα
1: όσο πάμε... θέλετε.
0: Πολύ ωραία. Για να μην βιαστούμε δηλαδή και αγχωθούμε, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Όχι.
0: Είπατε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι το πώς θα προστατευόμαστε και το δεύτερο, πώς θα τις σβήνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε το πώς και το γιατί, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που λέμε ικανοποιητική διαχείριση. Τα κρατώ αυτά που είπατε πριν, ότι έχουν διατηθεί πόροι, προσλαμβάνονται άτομα, εποχικοί, δεν ξέρω τι, αλλά παρόλα αυτά τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Και με το που το είπατε αυτό, στο μυαλό μου εμένα ήρθε η δαδιά του Εύρου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και σίγουρα και σε εσάς μπορεί να έρθουν και ένα σωρό άλλα παραδείγματα. Λοιπόν, σας κρατούμε για λίγο. Θα πάμε σε τίτλους, σε πολύ λίγη μουσική, σε τίτλους ειδήσεων και μισή και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε την κουβέντα μας και σας ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφ και δύο ελικόπτερα. Νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη τη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάτω από τα 75 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έφριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε περάσει, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλοι εσείς στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες για τα μηνύματά σας. Συνομιλούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, τον κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Και πάλι καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω ήδη κρατήσει πολλά ωραία τσιτάτα με την έννοια ότι προς το Θεό μην παρεξηγηθώ, είναι ακριβώς η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια, είναι αυτά που μπορούμε να ταυτίσουμε στο μυαλό μας με κάποιες υποψίες που έχουμε για το τι συμβαίνει ακριβώς με την υπόθεση κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, που είπατε ότι είναι επιστήμη και τέχνη, αλλά συνιστά ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο στο οποίο επισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είχαμε μείνει στην υπόθεση διαχείριση και κρατώ και το γεγονός ότι υπογραμμίσατε ότι το λεγόμενο πυρικό περιβάλλον, όπως το λέτε οι επιστήμονες, όλο και χειροτερεύει. Οπότε τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Δύο πράγματα μας επισημάνατε: πώς θα προστατευτούμε και πώς θα τις σβήνουμε.
1: Ναι, και στις δύο αυτές συνθήκες απαιτείται συνεργασία. Απαιτείται συντονισμός, απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, απαιτείται επιχειρησιακός σχεδιασμός. Επιτρέψτε μου λίγο να το αναλύσω σε ανδρές γραμμές.
0: Φυσικά.
1: Αναφερόμενοι για την πρόληψη. Το πλέον απτό και πλέον προφανές μέτρο το οποίο ζητάει η πολιτεία από εμάς είναι να καθαρίσουμε τα καθάριστα οικόπεδα. Η προθεσμία έληξε προχθές, πότε ήταν?
0: Στις 22,
1: 21
0: ναι.
1: Ιουνίου μου φαίνεται.
0: 22, ναι.
1: Και από τους, μαθαίνω, από τους 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους ανταποκρίθηκαν περίπου 500.000, δηλαδή ένα στους τρεις.
0: 700.000 λέει το Υπουργείο, αλλά εντάξει, και μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο δεν είναι ούτε η μισή.
1: Μισή, ας πούμε, μισή.
0: Ας πούμε η μισή. Ναι.
1: Ένα στους δύο λοιπόν αγνώρισε την τέτοια, το στοιχειώδες αυτό προληπτικό μέτρο. Από την άλλη μεριά, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους ιδιώτες, στους πολίτες, οι Δήμοι έχουν τεράστιες εκτάσεις και μάλιστα περιμετρικά οικισμών, οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί από ξερά χόρτα, από στερεά απορρίμματα, από χίλιες δυο αιτίες, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και να αποτελέσουν το έναυσμα δασικών πυρκαγιών. Ένα άλλο πράγμα το οποίο για πρώτη φορά καταθέτω εδώ στην εκπομπή σας είναι ότι ανεξάρτητα από το τι λένε και για τις ξηρασίες και τους κάψαμες, τους θερινούς, ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα φέτος στην Ελλάδα είχαμε μάλλον ένα υγρό χειμώνα με τιμές κατακριμνισμάτων σε πολλές περιοχές διπλάσιες από τον ιστορικό μέσο όρο. Που σημαίνει τι? Πολύ νερό, πάρα πολύ ξερή καύσινη ύλη. Χορτομανιάζει το έδαφος και έχουμε πάρα πολλά ξερά χόρτα. Διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι τις άλλες χρονιές. Πράγμα το οποίο αποτελεί επίσης έναν παράγοντα κινδύνου για την έναρξη δασικών πυρκαγιών. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, εμείς ως πολίτες με την ατομική μας ευθύνη, αλλά και ο ΟΤΑ, έτσι, η απανταχού της Ελλάδος, θα πρέπει ή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερη ξερή καύσιμη ύλη γίνεται, κυρίως πέριξ των οικισμών. Πολύ φοβούμε ότι όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος αυτό δεν έγινε.
0: Τώρα, δεν γίνεται από αμέλεια, φαντάζεστε, τι υποθέτετε? Από αμέλεια, από έλλειψη πόρων όπως επικαλούνται? Τι ακριβώς?
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλλά εγώ μένω στα γεγονότα. Μένω στα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, αν πάμε στην κατάσβεση, η κατάσβεση είναι ένα πράγμα το οποίο απαιτεί συνεργασία. Απαιτεί συνεργασία του πυροσβεστικού σώματος, του κατεπισοχήν υπεύθυνου για την κατάσβεση των πυρκαγιών, της δασικής υπηρεσίας, η οποία γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δασικές εκτάσεις και τις αγροτοδασικές εκτάσεις. Τον ΟΤΑ, οι οποίοι και τις περιφέρειες, οι οποίοι πλέον έχουν πυροσβεστικά μέσα και με τα οποία ενεργά συμμετέχουν στις δασικές πυρκαγιές, της αστυνομίας, του στρατού, έτσι. Όλοι αυτοί πρέπει να δρούν συντονισμένα, να δρούν βάσει ενός σχεδίου, να δρούν με μία ιεραρχία η οποία θα είναι γνωστή εκ των προτέρων και δεν θα φαίνεται το φαινόμενο σε μια πυρκαγιά να τρέχουν όλοι μαζί. Κανείς να μην ξέρει τι να κάνει ή να περιμένουν στο δρόμο να τους φτάσει φωτιά για να σβήσουν με τα πυροσβεστικά οχήματα ή ακόμα χειρότερο να περιμένουν να αλλάξουν οι συνθήκες για να σβήσει φωτιά.
0: Ναι. Εννοείται να στραφεί αλλιώς ο άνεμος, ας πούμε.
1: Ναι. Αναφέρεται προηγουμένως στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά επί ευρωπαϊκού εδάφους που έχει καταγραφεί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα αρνητικό ρεκόρ το οποίο θα μας ακολουθεί για πάντα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα. Και εγώ πιστεύω ότι μια και όπως είπαμε προηγουμένως έχουμε τα μέσα, έχουμε και το προσωπικό, πρέπει να δώσουμε την έμφαση στην οργάνωση, στον σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων της κατάσβησης.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές. Παρ' όλα αυτά, ακροατές μας παρακολουθούν έτσι με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση, μου βάζουν και κάποιες παραμέτρους που μπορεί εγώ να μην τις σκεφτόμουν. Ας πούμε, μου λένε ότι δυστυχώς κοντά στα καθάριστα οικόπεδα υπάρχουν και αρκετές παράνομες χωματερές. Ισχύει αυτό από όσο ξέρετε και είναι παράγοντας για την έναρξη των πυρκαγιών?
1: Και ισχύει και είναι παράγοντας και πολύ σωστά το επισημαίνουν οι ακροατές σας. Οι παράνομες χωματερές τι είναι? Ανεξέλεγκτοι χώροι απόθεσης στερεών απορριμμάτων, οι οποίοι είτε σκόπιμα, παλιά συγκεκριμένοι άνθρωποι καίγανε τα στερεά απορρίμματα για να πάρουν ό,τι μεταλλικό μέλος έχει απομείνει και το αφήνω εκεί η κουβέντα ονοήτο. Οπότε είχαμε επί τούτου εμπρισμούς σε παράνομες χωματερές για απόλυψη των μεταλλικών μερών, αλλά πέραν τούτου αποτελούν και αυτές καθεαυτές κίνδυνο για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιάς. Τρανό παράδειγμα το Μάτι, στο οποίο έχει πλέον νομίζω κατοχυρωθεί, μπορούμε να το πούμε, και είναι και γενικώς παραδεχτό ότι ένας κύριος ο οποίος προσπάθησε να κάψει σκουπίδια στο διπλανό οικόπεδο έγινε άθελά του πρόξενο στις πυρκαγιές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν σαν κοινωνία. Είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ασέβεια προς το περιβάλλον. Είναι πράγματα τα οποία υποβαθμίζουν όχι την ποιότητα ζωής, όχι την αισθητική όλων μας, αυτό καθεαυτό την ύπαρξή μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βλέπεις εγκατελειμμένα σκουπίδια δίπλα από την φύση ή το δάσος. Αλλά είναι και πράγματα τα οποία αποτελούν μέρος της ελληνικής πραγματικότητας.
0: Ναι, πάρα πολλά έρχονται τώρα στο μυαλό μου, πολλές εικόνες από πολλά χωριά της περιφέρειας που όπως λέτε είναι σχεδόν σε κοινή θέα, λίγο έξω από το χωριό, όλοι βλέπουμε μια πλαγιά και έχουν πετάξει εκεί σκουπίδια.
1: Ναι, ήταν ένας χώρος τον οποίο αυθαίρετα έχουν
0: ονομάσει χωματερή
1: και πάνε όλοι και πετάνε τα πράγματα, τα τέτοια τους εκεί.
0: Ακούστε και κάτι άλλο επίσης ενδιαφέρον νομίζω. Αναφέρεται κάποιος ακροατής μας στην υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, των καλωδίων που κανονικά δεν έχει γίνει ακόμα. Είχε υπάρξει αυτός ο σχεδιασμός. Βέβαια δεν είναι της απόλυτης αρμοδιότητάς σας, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω αν όντως από τα υπέργεια καλώδια που περνούν μέσα από δέντρα, αλσίλια, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, εκτάσεις τέλος πάντων πράσινες, προκαλείται συχνά πυρκαγιά και από εκεί.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό ναι, το δεύτερο σκέλος είναι της αρμοδιότητάς μου και μπορώ να σας το πω με κάθε υπευθυνότητα. Η αλήθεια είναι ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ, τα οποία μεταφέρουν μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο, πολλές φορές είτε από υπερθέρμανση είτε από αβραχικυκλώματα τα οποία προέρχονται από επαφή των καλωδίων λόγω δυνατών ανέμων, λόγω πτηνών, λόγω χίλια δύο άλλων πραγμάτων, είναι δυνατόν να παράγουν διάπειρα ρυθμίσματα, έτσι, μικρά μεταλλικά μέρη με εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, τα οποία άμα πέσουν στο έδαφος προκαλούν μια βασική πυρκαγιά. Αυτό είχε γίνει, αυτό ακριβώς είχε γίνει από έκρηξη ενός μετασχηματιστή σε έναν πυλώνα του ΔΕΒΙΕ που μετέφερε υψηλή τάση στην πυρκαγιά του Τατόι που είχαμε στην, στο Αττικό Λεκανοπέδιο το 2021. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο διεθνώς συνίσταται, και λέω διεθνώς γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, στην Καλιφόρνια για παράδειγμα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, στην Αυστραλία υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι μια πηγή έναρξης δασικών πυρκαγιών, έτσι, οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης, για τους λόγους που ανέφερα και διάφορες άλλες αιτίες, ήταν να καθαρίζουμε την πέριξ βλάστηση, έτσι ούτως ώστε και να πέσουν τα διάπειρα ρυθμίσματα, να μην προκαλέσουν πυρκαγιά. Mm-hmm. Σε αυτό δεν είμαστε ούτε ιδιαίτερα επιμελής, ούτε ιδιαίτερα συνεπής, σίγουρα καθόλου επιτυχής. Mm-hmm. Προτάθηκε λοιπόν, και ίσως να είναι και σωστό, όλο αυτό το δίκτυο, για τους λόγους που προανέφερα, ενδεχομένως και για άλλους, να περάσει υπόγεια, αντί να βλέπουμε αυτά δηλαδή, να είναι μέσα στο έδαφος. Εδώ πέρα όμως ευκολότερα το λέει κανείς και πολύ δυσκολότερα το κάνει.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε όλα αυτά τα καλώδια να μπουν μέσα σε ένα χαντάκι, να σκεπαστεί και να ελέγχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ανέφικτο προς το παρόν.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, γιατί και ποιος θα επομιστεί το κόστος και οι εργασίες προφανώς θα πάρουν πάρα πολύ χρόνο και θα πέσουμε σε ένα σωρό άλλα προσκόμματα.
1: Ιδιοκτησιακά.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ η κουβέντα μαζί σας, γιατί είστε και πολύ μεταδοτικός, αλλά πρέπει να προσέχω και λίγο τον χρόνο, που σημαίνει ότι βαίνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της, κύριε Δημητρακόπουλο, κύριε καθηγητά, ήθελα να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα. Πριν από αυτό όμως, να μιλήσουμε και για τα δασικά οικοσυστήματα, όπως τα αναφέρετε σε πολλά μαθήματά σας. Δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, αν έχουν τη δυνατότητα τα υπάρχοντα οικοσυστήματα στη χώρα μας, στον ελλαδικό χώρο, να αυτοπροστατεύονται, να ανατροφοδοτούνται μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά, καταλαβαίνετε πώς το λέω, δηλαδή να ναι, αναγεννώνται σχεδόν από μόνα τους.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, πολύ σωστά τα αναφέρετε, η φύση έχει τη δυνατότητα να ανακάμπτει από τις πληγές της, να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, στα πευκοδάση, αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε, τα οποία είναι κοντά στη θάλασσα και τα οποία περιβάλλουν την πατρίδα μας κατά μήκος των ακτών. Η φυσική αναγέννηση μετά την πυρκαγιά είναι μια τόσο συχνή και τόσο πετυχημένη διαδικασία, η οποία είναι, εξασφαλίζει την αναγέννηση του δάσους, αρκεί αυτό να παραμείνει αδιατάρακτο από ανθρώπινη επέμβαση. Εξηγούμε. Η Χαλέπιος πεύκη και η Τραχία πεύκη, τα μεσογειακά πεύκα, αυτά που βλέπουμε δηλαδή, mm-hmm, που ξέρουμε οι περισσότεροι, έχουν το φαινόμενο της κλειστοκονίας, δηλαδή κρατάνε πάνω στο δέντρο κλειστούς κόνους, κλειστά κουκουνάρια για κάμποσα χρόνια. Όταν έρθει μια δυνατή, μια έντονη, μια σφοδρή πυρκαγιά, λιώνει το ρητίνι που κρατάει τα βράκτια των κόνων του κουκουναριού κλειστά, και έτσι 24 έως 48 ώρες μετά την πυρκαγιά ανοίγουν αυτά τα κλειστά κουκουνάρια και διασπείρονται στο έδαφος χιλιάδες σπόροι. Οι σπόροι αυτοί πλαστάνουν και σιγά σιγά δημιουργείται το καινούριο το δάσος. Τα λέω σχηματικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα αναλύουμε σε πολλές διαλέξεις στο πανεπιστήμιο, αλλά επί της ουσίας αυτό συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Ή αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Αν όμως έχουμε καταπατήσεις, αν έχουμε εκχερσώσεις και κυρίως αν έχουμε βόσκηση, η οποία είναι ό,τι πιο καταστροφικό υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι η δυνατότητα της φύσεως να επανακάμψει εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένη. Για να επανακάμψει η φύση πρέπει να αφαιθεί ήσυχη, πρέπει να αποκλείσουμε τη βοσκή, και υπάρχει σχετική νομοθεσία ότι στα καμένα εδάφη επί δεκαετία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση όσο αφορά τη βοσκή. Μάλιστα, παλαιότερα υπήρχε και νόμος που απαγόρευε την ύπαρξη αμνοερυφίων σε ολόκληρο το νομό Αττικής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και
0: δεν το γνώριζα αυτό.
1: Οι παράνομες σκοπεδοποιήσεις και εξερσώσεις είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει, ειδικά κατά την δεκαετία του 70 και του 80. Τώρα φαντάζομαι με το κτηματολόγιο και αυτά να έχουν κοπάσει τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά μας το περιγράψετε μόνο σας το διατάφτα, δεν χρειάζεται εγώ να ζητήσω κάτι άλλο, γιατί και πολύ περιγραφικά τα είπατε και τα καταλάβαμε όλα και βλέπω και σας λέω μεγάλη ανταπόκριση και από τους ακροατές και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Οπότε, και εγώ πολύ, ναι, πραγματικά, ναι, γιατί υπάρχει, είναι κάτι ενδιαφέρον, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, βέβαια.
0: Δεν το συζητώ. Μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση που δεν ξέρω πάλι αν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά επειδή την έστειλε ακροατής μας, δεν θέλω να τον αγνοήσω. Ρωτάει αν υπάρχει σαν σενάριο η δυνατότητα να πλένονται οι πυλώνες ή οι μονοτήρες με ελικόπτερο. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ούτε εγώ το έχω ξανακούσει, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η σκόνη.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο ο ακροατής σας ότι η κατακάθιση σκόνης ή τέφρας δημιουργεί τέτοια προβλήματα και δημιουργεί βραχυκυκλώματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Να το αναφέρω κάτι άλλο δηλαδή. Άμα φυσάει δυνατός άνεμος, το ένα καλώδιο με το άλλο έρχεται σε επαφή και δημιουργούνται ηλεκτρικές πυνθήρες. Άμα ένα άτυχο πουλί κάτσει με το ένα πόδι στο ένα καλώδιο και το άλλο πόδι στο άλλο καλώδιο, δημιουργείται αυτόματα βραχυκύκλωμα, το πουλί παθαίνει ηλεκτροπληξία, αναφλέγεται και πέφτει στο έδαφος. Μια σειρά από πράγματα.
0: Μάλιστα,
1: όταν υπάρχει υπερφόρτιση που υπάρχει πάντα το καλοκαίρι με τη χρήση των κλιματιστικών, εκρήγνονται οι μετασχηματιστές, εκρήγνονται οι φορτιστές, οι οποίοι σαν χειροβομβίδα σκορπίζουν διάπειρα σωματίδια γύρω τους. Μια σειρά από πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις.
0: Ναι, είδατε πόσο ενημερωμένοι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετική.
1: Πρέπει να πω ότι ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας,
0: και
1: γιατί μου δώσατε χρόνο να μιλήσω και να πω τα πράγματα. Συνήθως
0: θα
1: συνεντεύξει μία ερώτηση πέφτει πίσω από την άλλη.
0: Ναι, γι' αυτό εξασφάλισα χρόνο. Πάτησα πόδι δηλαδή και είπα θα έχουμε πώ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας και να ευχηθώ να μην έχουμε ένα καλοκαίρι άσχημα από δασικές πυρκαγιές.
0: Όλοι το ευχόμαστε.
1: Να είναι ένα δροσερό καλοκαίρι το οποίο δεν θα έχουμε πυρκαγιές. Θα μιλάμε για άλλα πράγματα.
0: Να μιλάμε για πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να μιλάμε. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ναι Πέτρο, και εγώ πνίγομαι από θυμό και αγανάκτηση για το τι κάνουν στη μητέρα γη, αλλά παρόλα αυτά σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι που είμαι σίγουρη ότι θα το εκτιμήσεις.
2: Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια.

βράδυ με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια.

Ήταν ο Νάσος Αρώνης και στους στίχους και στη μουσική, το δάσος που καίγεται. Και πώς τις ευχαριστιέμαι αυτές τις συζητήσεις. Χαίρομαι πολύ που ο καλεσμένος μας ευχαριστήθηκε επίσης στη συζήτηση. Ευχαριστιέμαι τις συζητήσεις γιατί μπορείς να μάθεις πράγματα μέσα σε ένα ήρεμο, πολιτισμένο κλίμα διαλόγου. Αν και καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο. Ότι δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουν διαδραστικά, συνεργατικά, σε συντονισμό πάρα πολλά όργανα και φορείς. Δεν είναι απλό, έτσι, τόσο ως προς την πρόληψη όσο και ως προς την κατάσβεση. Είδατε τι μας είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, μίλησε για καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά, την ευθύνη των πολιτών, την ευθύνη των δήμων πάνω απ' όλα, τις παράνομες χωματερές και ένα σωρό άλλους παράγοντες. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει η ίδια η μητέρα φύση αυτό το καλοκαίρι, γιατί βλέπω τα πράγματα λίγο άγρια, παιδιά, όσον αφορά τον καύσωνα στην Ευρώπη. Πορτοκαλί συναγερμό στη Δανία, υψηλές θερμοκρασίες στη Σουηδία, διαβάζω. Η Κέλλη βάζει την παράμετρο την οικονομική σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό οικοπαίδου. Λέει ότι για 1,5 στρέμμα στην Κέρκυρα τη ζήτησαν 250 ευρώ. Με τη σύνταξη που παίρνει από το κράτος είχαν σβήσει και τα αρχεία, λέει, από το 1993. Οπότε πώς να το κάνει, αν έχουν σκεφτεί το κόστος. Ήρεμα ρωτάει, λέει, και είναι, μάλλον το λέει ήρεμα ρωτάω, αλλά είναι αρκετά αγανακτισμένη. Καλό απόγευμα στο Γιάννη, καλό απόγευμα στο Θανάση, που μας λέει ότι το τραγούδι που ψάχναμε ήταν τα Διόδια, και όμως δεν ήτανε. Βελεσιό του Κυριάκου, εντάξει, δεν το συζητώ. Δεν ήτανε, ήταν ένα πολύ λιγότερο κουλτουριάρικο, αγαπημένο μου Θανάση. Ήτανε ο Τσαλίκης στο τραγούδι που είπα εγώ, αλλά και ο Βασίλης αυτό νόμισε. Όχι, δεν έψαχνα αυτό, πάντως ευχαριστώ. Η Ελένη λέει να με συγχωρείς, Έλενα, να πω πως δεν είναι το μόνο γενέθλιο που γιορτάζει η Εκκλησία σήμερα, είναι ακόμα του Χριστού και της Παναγίας. Η Ελένη από την Κέρκυρα εννοούσα σε Άγιους, το πήγα σε κατώτερη κλίμακα, δεν αναφέρθηκα στο Χριστό και την Παναγία. Η Λάδη, καλησπέρα, κυρία Ελένη, από Αμερική λέει, πήγαμε Αμερική με τον Πετρίδη, γυρίσαμε, βλέπω ότι είμαι ακόμα στη δουλειά. Ναι. Καλά ξεμπερδέματα, αγαπητή μου ή αγαπητέ μου. Δεν μπορώ να καταλάβω από το επίθετό σας και το όνομά σας. Συγγνώμη που δεν το γνωρίζω. Τι είστε? Ο Σπύρος, καλησπέρα. Έρευνα του ΟΗΕ αναφέρει πως το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία μέσω της στόχευσης παιδιών και μας έχει παραθέσει το ανάλογο link. Θα το μελετήσω. Το Γιάννη τον είπαμε. Ποιον άλλον? Ο Γεράσιμος, πόσο ταλαιπωρείται η μητέρα φύση, Έλενα, λέει. Μόνο ταλαιπωρείται και παραπάνω, βιάζεται θα έλεγα, Γεράσιμε.

Και μία από τις πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πατάει από την Κύπρο το κουμπί επανεκκίνησης του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Ορίστε Σπύρο. Έλυσε το θέμα του Ιράν, της Μέσης Ανατολής, το ενεργειακό κόστος, το Ορμούζ. Ευτυχώς ξέχασε τη Γροιλανδία, τον Καναδά, τη Δανία. Τώρα ασχολείται πάλι με το Συμβούλιο Ειρήνης που διεξάγει συνομιλίες, λέει, για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Από ό,τι φαντάζομαι, τα επόμενα επεισόδια θα έχουν να κάνουν πολύ με αυτό. Εγώ θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία και τα μηνύματά σας και θα σας κλείσω το ραντεβού, το ωραίο, το ραδιοφωνικό, αύριο, για αύριο, μετά τις 5. Φιλιά!

0: Σαμελού.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχόμενο Βιωτίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αριουπάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αριουπάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αριουπάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης, όχι πραγματική πολιτική πρωτοβουλία, συμπλήρωσε. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει σημείωση από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν και το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη έχουν ξεπεράσει τους 40. Και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στο Βέλγιο η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Γερμανία αρχές εκδίδουν οδηγίες προστασίας από τη θερμοπληξία. Στη Γαλλία, όπου ισχύει κόκκινο συναγερμό σε 58 διαμερίσματα, οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει και πάλι τους 40 βαθμούς. Σχολεία παραμένουν κλειστά και οι εξετάσεις του μπακαλωρεά αναβάλλονται για χιλιάδες μαθητές. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς. Οι αρχές σε όλη την Ευρώπη επιθυμούν εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες. Ανακοίνωση εξέδωσε το νοσοκομείο Μυτιλίνης για την 36χρονη γιατρό που έχασε τη ζωή της από επιπλοκές στον τοκετό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης και τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά την νεκροψία νεκροτομή και τους σχετικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η 36χρονη γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ένα υγιές κοριτσάκι στις 19 Ιουνίου, όμως στη συνέχεια παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές. Νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών για περαιτέρω αντιμετώπιση, αλλά τελικά κατέληξε. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αριουπάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση για διετή παράτηση της θητείας των 3 Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026.
1: Ο καιρός.
2: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-δυτική άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμοί. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

πάμε λίγο, είπε η Βίβια Νικολοπούλου που χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Πάμε λοιπόν, χρήματα για το τίποτα. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Η μουσική μου συνοδοιπόρος η Μαριάτζελα Μεταλινού. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Money for nothing από τους Dire Straits.

χτίσαμε και ψυγεία και έγχρωμες τηλεοράσεις και όλα τα καλά του κόσμου. Τώρα και οι Γάλλοι θα πάρουν air condition, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, παιδιά. Μα 42 πνιγμοί. Αυτό πάλι. Πήγαινα, λέει, να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. 24 Ιουνίου σήμερα και 24 Ιουνίου του 1949 γεννήθηκε ο Τζον Ίλσλεϊ. Αυτά τα δύο υγρά μαζί με το συριστικό είναι λίγο δύσκολα, αλλά έτσι τον έλεγαν τον άνθρωπο. Μπασίστας των Dire Straits, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Λέστερ στην Αγγλία. Στενός φίλος με τον Μαρκ Νόπφλερ. Οι Κνόπφλερ, ανάλογα με την περιοχή, τον προφέρουν διαφορετικά. Σήμερα είναι η μέρα της προφοράς. Αύριο θα είναι της προσφοράς. Τώρα που είπα προσφοράς, είναι γιορτή σήμερα σημαντική. Είναι η γιορτή του γενεσίου του Ιωάννου του Προδρόμου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ιδιαιτερότητα έχει αυτή η γιορτή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Είναι ο μόνος, με εξαίρεση βέβαια τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που γιορτάζει την ημέρα που γεννήθηκε. Όπως και τα Χριστούγεννα είναι η μέρα γέννησης του Χριστού. Όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι και οι περισσότερες, Άγιοι, Όσοι, Αγίες και τα λοιπά, γιορτάζουν τη μέρα της κοίμησής τους. Είναι η εξαίρεση του κανόνα, λοιπόν. Α, σωστό. Η Εκκλησία γιορτάζει τα γενέθλια του Ιησού Χριστού 25 Δεκεμβρίου, Παναγίας 8 Σεπτεμβρίου και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 24 Ιουνίου. Αυτά είναι. Πριν περάσουμε στα μηνύματά σας και τα σχετικά με αφορμή αυτή τη γιορτή, να κάνουμε μια πολύ ωραία βουτιά στο χρόνο, παιδιά. Τα παλιότερα, όχι πολύ παλιά, δεν πρέπει να είναι και πολλές δεκαετίες, η συγκεκριμένη γιορτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το έθιμα του Κλείδωνα. Αυτή ήταν μια γιορτή που αναβίωνε παραμονή της γιορτής του Ιωάννου του Προδρόμου και την ίδια μέρα. Ο Κλείδωνας λοιπόν είχε έθιμα όπως το αμύλιτο νερό. Την παραμονή μια ανήπαντρη κοπέλα έφερνε νερό από την πηγή και έπρεπε, καθώς μετέφερε αυτό το νερό, αυτό ήταν στα χωριά, να παραμείνει σιωπηλή σε όλη τη διαδρομή, ενώ μαζευόντουσαν ο κόσμος και της έκανε πειράγματα και έπρεπε να μείνει αμύλητη, και όταν έφτανε αυτό το νερό, για κάποιο λόγο είχε κάποιες μαγικές ιδιότητες. Άλλο πολύ ωραίο, τα ριζικάρια. Το νερό αυτό έμπαινε σε ένα πύληνο δοχείο. Κάθε ελεύθερη κοπέλα, προσέξτε, έριχνε μέσα ένα προσωπικό αντικείμενο, ένα κουμπί, ένα δαχτυλίδι, κάτι τέλος πάντων. Και το δοχείο το σκέπαζαν και το κλείδωναν. Την επόμενη μέρα λοιπόν έπαιρναν οι παρευρισκόμενοι εκεί, είχαν χαρτάκια με σατυρικά ή ερωτικά δύστιχα. Διάβαζαν ένα χαρτάκι και μετά έβγαζαν ένα αντικείμενο. Σε όποια ανήκε το συγκεκριμένο, αυτό το δύστιχο ήταν το fortune cookie της, για να καταλάβετε τώρα εμείς εσείς οι πιο μοντέρνοι. Δηλαδή ήταν ο χρησμός που αφορούσε την κοπέλα που είχε μόλις βγει, πρώτα έλεγαν το δύστιχο και μετά έλεγαν, έβγαζαν το αντικείμενο να δουν σε ποια θα κληρώσει. Αλλά το πολύ διαδεδομένο και σε πόλεις και τα λοιπά, το θυμάμαι εγώ μέχρι σχετικά πρόσφατα. Χθες βγήκα μια βόλτα, μήπως κάπου έχουν ανάψει φωτιές. Άναβαν φωτιές το προηγούμενο βράδυ και πηδούσαν από πάνω τα παιδιά εκεί από τις γύρω γειτονιές, και σε αυτές τις διασταυρώσεις αγόρια και κορίτσια διασταύρωναν τα βλέμματά τους και υπήρχε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Τώρα θα μου πεις, σου έχω στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, έχω δει δύο βιντεάκια στο TikTok, τι να την κάνω, πηδάω τώρα. Είχε όμως μια γοητεία όλο αυτό. Και κυρίως ήταν συλλογικό. Μαζευόντουσαν γειτονιές στο ίδιο μέρος, άναβαν τις φωτιές και γι' αυτό υπάρχει και πολύ, είναι πολύ τραγουδισμένη η συγκεκριμένη γιορτή. Και μάλιστα σε ένα από αυτά τα υπέροχα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη
έχει γίνει μια σύγχυση καταπληκτική, της οποίας στη διαδρομή θα περιγράψουμε. Προσέξτε σας παρακαλώ πολύ το ρεφρέν του τραγουδιού, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάτι.

Θα το ακούσατε φαντάζομαι, γιατί όταν το είχα πρωτακούσει παλιά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Λέω, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε και τις φωτιές για σένα μετράμε. Έγινε λάθος. Σε εκείνη την εξαιρετική κατά τα άλλα ηχογράφηση έγινε λάθος. Το απίστευτο είναι ότι και ο Καζατζίδης και η Μαρινέλα κάνουν το ίδιο λάθος την ώρα που το τραγουδάνε. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια πιστεύω ότι αυτό το είχε κάνει ο Χατζηδάκης επίτηδες για να δώσει μια σουρεαλιστική διάσταση κτλ. Και το έψαχνα από τότε. Στις περισσότερες επανεκτελέσεις που έχω ακούσει, όσοι το έχουν πει, νομίζω και οι Μουσχούροι, κάνουν το ίδιο λάθος. Σου λέω, αφού έτσι το είπανε, έτσι θα το πω κι εγώ. Η Ζωή Τσακουρούκλη σε μια πιο ρυθμικό έτσι εκτέλεση προσπάθησε να το διορθώσει. Και ακούστε πώς το έκανε.

0: διόρθωσε το τα αστέρια πηδάμε, το έκανε κοιτάμε, αλλά τις φωτιές τις άφησε μετράμε. Ενώ επειδή ήταν του Αγιανιού, είναι οι φωτιές που πηδούσαν από πάνω. Και έμεινα κι εγώ πολύ καιρό με το ότι εδώ υπήρχε μια αυθαιρεσία, ρε παιδί μου, όποιος ήθελε να το πει κάποιος. Κάπως οι πιο πολλές επανεκτελέσεις έχουν το αρχικό λάθος, τα αστέρια πηδάμε, τις φωτιές μετράμε, αλλά τελικά το μόνο σίγουρο, γιατί ο Χατζηδάκης έγραψε και μουσική, έγραψε και τους στίχους, είναι να ρωτήσεις τον ίδιο το Χατζηδάκη πώς πρέπει να υποθεί. Και το περίεργο είναι ότι δεν διορθώθηκε εκείνη η πρώτη ηχογράφηση. Να ακούσουμε το Μάνο να το λέει. Στα γαλλικά το αποδίδει η Μελίνα Μερκούρη και είναι εκεί ο Μάνος και το σιγό μουρμουρίζει.
1: Pour qu'il en donne la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, qu'il en donne est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux.
2: Κι ο Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή.
1: Κι ο Αντώνης βιβλίε dans son petit quartier.
2: Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι που ζούσε στην αυλή.
1: Κι ο Αντώνης βιβλίε dans son petit quartier.
2: Με ένα κανάτι,

0: Τις βόπιες για σένα πήδαμε.
1: On allume des feux.
0: Ώσπου να έρθει η βόχη.
2: Και έτσι αποκαλύφθηκε η μεγάλη αλήθεια. Το είχε γράψει όπως θα το περιμέναμε και εμείς. Δεν είχε κάποια πρόθεση κτλ. Τα αστέρια μετράμε, τις φωτιές για σένα πηδάμε. Αλλά σε εκείνη την ηχογράφηση, πώς Καζαντζίδης και Μαρινέλα την ίδια στιγμή το διάβασαν ή το είπαν ανάποδα, αυτό θα παραμείνει ένα μεγάλο μυστήριο που δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά επειδή σας είπα για τον κλείδωνα, σας είπα για τα ριζικάρια, για τα μίλητα νερά, ακούστε εδώ λοιπόν μια προσέγγιση του κλείδωνα. Το τραγούδι είναι του Ριζικάρι.

Χαϊδόνι του Πόντου, ο Χρύσανθος. Αυτή η εκδοχή τραγουδιού του Χρύσανθου, δεν ξέρω γιατί και πώς, εμένα μ' αγγίζει στα κατάβαθα.

Λοιπόν, έχουμε παραλείψει τις μεθόδους επικοινωνίας. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, κενό, radio, πρέπει να αφήσετε ένα κενό. Και τότε στην πλατφόρμα έχετε τη δική μας διεύθυνση στο Facebook. Η διεύθυνσή μας, με το Messenger δηλαδή, μας βρίσκεται στη σελίδα απολύτως σχετικό, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής. Με ελληνικούς χαρακτήρες θα βρείτε τη σελίδα της εκπομπής και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσω του Messenger.

Λοιπόν, για να έρθουμε και στα της επικαιρότητας που δεν είναι και λίγα. Είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Αβραμόπουλου για όλη αυτή την ιστορία με το Qatar Gate και τα λοιπά. Να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις όμως, παιδιά, γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος φάνηκε να είναι και θυμωμένος με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Μου κράτησε, λέει, στο σιρτάρι τρεις μέρες αυτό το ένταλμα, το έδωσε μετά στο Μαξίμου, εγώ το έμαθα από το Μαξίμου. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, ότι αυτό δεν είναι δίωξη, είναι ένα ένταλμα, γιατί όταν είχε καλέσει η βελγική αστυνομία και φαντάζομαι η εισαγγελία τον κύριο Αβραμόπουλο να δώσει εξηγήσεις για αυτό το θέμα που συνδέεται με το Qatar Gate, δύο φορές σε δύο κλήσεις δεν ανταποκρίθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Τον ρώτησαν στη συνέντευξη, λέει, εγώ ήμουν επίτροπος και τα λοιπά, δεν θα πήγαινα. Κοιτάξτε εδώ, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αλλά κοιτάξτε μια διαφορά κουλτούρας και γιατί ενδεχομένως οι Βέλγοι ζήτησαν την έκδοση εντάλματος. Γιατί στο Βέλγιο, στη Γαλλία, άμα σε φωνάξουν για να δώσεις κατάθεση για ένα σοβαρό ζήτημα και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας να σε, πηγαίνεις. Μπορεί να πας, ήθελε λέει με υπόμνημα να του στείλουν τις ερωτήσεις και τα λοιπά. Εκεί έχουν μια άλλη κουλτούρα. Δεν είναι «α, είσαι σημαντικός, δεν θα καταδεχτείς να έρθεις». Τον κάλεσαν μία, τον κάλεσαν δύο. Εδώ έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ότι άμα καλέσουν, ας πούμε, τον Παπασταματίου πρέπει να τρέξει. Άμα καλέσουν την Νικολοπούλου, επειδή είναι όνομα και αυτό, μπορεί να στείλει ένα... Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά.

Δηλαδή, αν είχε πάει ο κύριος Αβραμόπουλος και έλεγε αυτά που λέει, γιατί λέει δεν έχω καμιά πραγματική εμπλοκή, πιθανότατα δεν θα. Πιθανότατα, έτσι. Δεν την έχω κάνει εγώ την έρευνα και το Qatar Gate, και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ΜΚΟ του συγκεκριμένου είχανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ η ιστορία όμως έχει να κάνει με την κουλτούρα και την αντίληψη πώς λειτουργούμε σε σχέση με τις διοκτικές αρχές. Οι Βέλγοι δεν τα ξέρουν αυτά, ας λέει δεν ήρθες. Ένταλμα σύλληψης. Θα δούμε τώρα και αν θα εφαρμοστεί, γιατί λέει θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Εάν θα εκτελεστεί το ένταλμα, δεν υπάρχει κάποια δίωξη εις βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου για να τον πάνε στο δικαστήριο. Γιατί διάβαζα, λέει, θα πάει σε ελληνικό δικαστήριο, σε βελγικό. Πριν πάει στο δικαστήριο, αυτό δεν αφορά το δικαστήριο. Αφορά πρώτα κατάθεση. Τώρα θα είναι ανομωτή, ως ύποπτος, θα είναι μάρτυρας. Όλα αυτά δεν τα ξέρουμε. Πάντως η Ελλάς έβγαλε ανακοίνωση, λέει, δεν καθυστερήσαμε εμείς, μόλις ήρθε το ένταλμα κάναμε τις δέουσες ενέργειες, το προωθήσαμε στην αρμόδια εισαγγελία. Μην τα βάζετε με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Έχουμε και μια δημοσκόπηση της Real Pulse. Αυτή πρέπει να είναι σημερινή για το Πρόταγκον, που έχουμε εδώ θεαματικά αποτελέσματα, παιδιά. Στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 25,8. Δηλαδή είναι 2,5, όχι, είναι λίγο πιο κάτω από το 27,5 της έρευνας του Μαΐου, αλλά πιο πάνω από τη μέτρηση του Απριλίου, για να μην σας μπερδεύω. 25,8 δίνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση την πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση 18,2 η Ελλάς. Αυτό είναι ποσοστό που σε πρόθεση, σε δημοσκόπηση, το ξαναλέω, δεν κάναμε εκλογές, δεν το έχει ξαναδεί. Τρίτη ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, 8,9 το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Όταν κάνουν τώρα την αναγωγή στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία 28,3, η Ελλάς 21,4. Πάνω από 20 δεν έχει ξαναπιάσει, και επίσης εδώ βλέπω μια διαφορά, ούτε 7 δεν είναι, 6,9. Γιατί συνήθως η διαφορά στις δημοσκοπήσεις, με ανωδική τάση βέβαια της Ελλάς, αλλά ήταν 9 μονάδες, 10 μονάδες, 12 μονάδες, τώρα ούτε 7. Αυτή είναι λοιπόν μια τελευταία δημοσκόπηση που νομίζω ότι θα ανοίξει κουβέντες πολλές.

εμάς καμιά δημοσκόπηση δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαρλ Ρομιού Γκαρντέλ, ο περίφημος Κάρλος Γκαρντέλ, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του και την ζωή του με το τάγκο. Ο ψέματα 11 Δεκεμβρίου του 1890 γεννήθηκε στη Τουλούζη, βέβαια. Έφυγε σαν σήμερα το 1935. Και μάλιστα 24 Ιουνίου του 1935 είχε μπει σε ένα αεροπλάνο, ταξίδευε για το Μεντεγίν της Κολομβίας, συνετρίβει το αεροσκάφος και έχασε ξαφνικά τη ζωή του. Η σωρός του ταξίδεψε σε Κολομβία, ΗΠΑ, Βραζιλία. Ήταν παγκόσμιο σύμβολο ο Γκαρντέλ.

Α, δύο εύγε πρέπει να δώσουμε. Γιατί λέμε και κάνουμε και καλά κάνουμε τα σχόλιά μας και την κριτική μας και δική μου δουλειά είναι και των πολιτών δική σας και τα λοιπά. Δεν άκουσα κανέναν έπαινο ρε παιδιά για τον Άριο Πάγο και την απόφαση που πήρε για τα κόκκινα δάνεια και τους δανειολήπτες. Να κάνουμε κριτική όταν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, εγώ δεν λέω, δικαίωμά μας είναι, δημοκρατία και τα λοιπά. Αλλά όταν γίνεται μια τόσο καλή κίνηση, αυτή ήταν απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου. Δεν θα έπρεπε να βγούμε να πούμε μπράβο ρε εσύ. Μπράβο. Γιατί αν δεν λες και τα μπράβο, δεν είσαι μετά για να κάνεις την κριτική. Α, και επί τη ευκαιρία, ναι, πολύ θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το πούμε και μάλιστα ποια είναι η καλύτερη για μένα, το καλύτερο κομμάτι, η αναδρομικότητα. Το είπε βέβαια και ο κύριος Πυρακάκης στη Βουλή. Λέει, θα μπορούσαμε αυτό να το αφήσουμε. Ξέρετε τι ανακούφιση είναι για όλο αυτό τον κόσμο. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα καλά και τα μπράβο, ώστε όταν θέλουμε να κάνουμε κριτική, πώς σας έλεγα χθες για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέγει ότι για ένα mail πήγαν την κυρία Σιμακοπούλου στο δικαστήριο. Πρέπει να λέμε και τα καλά. Και αυτό είναι μεγάλη ανακούφιση για τον κόσμο. Και έβγε πρώτα απ' όλα στον Άριο Πάγο, γιατί αυτός πήρε την απόφαση. Θετικά ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση και μπράβο και για την αναδρομικότητα.

Λοιπόν, όλα αυτά όμως δεν μπορούν να μας παρεκκλίνουν από το να ρίχνουμε κλεφτές ματιές στο μουσικό μας ημερολόγιο. Βλέπω τα δικά σας μηνύματα, εκεί δεν ρίχνω κλεφτές. Μετά τους τίτλους όμως, σαν σήμερα, στο ένα προάστιο του Λονδίνου, γεννήθηκε το 1944 ο περίφημος Jeff Beck. Μάλιστα, όταν έκανε το The Jeff Beck Group με τραγουδιστή τον κύριο Πακούτε, τον Rod Stewart, και ποιον, δεύτερος κιθαρίστας ήταν ο Ρόνι Γουτ. Εντάξει, μπάσο και τύμπανα άλλαζαν, έπαιζαν και με session μουσικούς. Έκανε καταπληκτική δουλειά ο Jeff Beck. Έχει συνεργαστεί και με Roger Waters, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, ZZ Top. Ναι, έχει γραφτεί και το όνομά του στο Rock and Roll Hall of Fame. Για τη φρεσκαρισμένη επικαιρότητα θα σας ενημερώσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα με τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροδοδασική έκταση των ορχομενών Βιωτίας. Ενεργούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εξάρθρος κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξεχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό του Αγρινίου. Συνελήφθη 26χρονος μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος της μητέρας του και ότι απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της περιδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Μια καυτή Donna Summer, σαν σήμερα το 1979, βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Το τραγούδι ήταν το Hot Stuff.

0: Έτσι. Δισκόβαλα σε δισκοτέκ στην παραλιακή και καλοκαίρι ανοιχτή, μια ανοιχτή η πίστα. Και γρήγορες βουτιές σε κάνα κοντινό νερό για να επανέλθουμε και επιστροφή. Πώς φαίνεται ότι είστε μεγάλοι άνθρωποι, Βίβιαν, παιδί μου. Τα ξέρω, εμείς βάζουμε εδώ τα ηλεκτρονικά φώτα που είναι ρυθμιζόμενα με το Wi-Fi και το κάνουμε η καρδέ. Βέβαια με μηχανάκι να πάμε το βράδυ στην δισκοτέκ, έτσι όχι αυτό, άμα έχεις κανένα κάμπριο εντάξει, αλλά κυρίως του δικυκλισμού εμείς, έτσι, μπράβο. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις για τα τέλη κυκλοφορίας του κυρίου Γιάννη. Εντάξει ρε Κώστα, εντάξει. Η Χρύσα από τη Λευκάδα, σήμερα είναι του Αγίου Ιωάννη του Ριγανά, του Λουμπαρδιάρη, που ανάβουν τις φωτιές και καίνε τα στεφάνια του Μαγιού. Στη Λευκάδα θα τα λαμπαρδά γιορτάσουμε το Σάββατο στο Πινακοχώρι. Σήμερα τα γενέθλιά μου, καλόχρονη, πολύχρονη, αγαπητή Χρύσα. Άγιος Γιάννης στις περισσότερες αγιογραφίες παρουσιάζεται με φτερά αγγέλου. Ο Βασίλης, η υπόθεση των δανείων που υπάγονται στην Κατσέλη εκδικάστηκε Φεβρουάριο του 25, η απόφαση εκδόθηκε ένα χρόνο μετά. Τότε το 25 καλούσαν την κυβέρνηση να κάνει ρύθμιση, δεν το έκανε, θα μπορούσε. Τώρα ακολουθεί την ορθή απόφαση της δικαιοσύνης, εννοείται πως σωστά ακολουθεί. Μα γι' αυτό είπαμε και εμείς μπράβο. Το ότι είμαστε και λίγο προεκλογικά βέβαια μπορεί να βοηθάει τη γενναιότητα κάποιων αποφάσεων. Μπορεί όμως, έτσι. Α, τι λέει πριν για τη φωνή του Χρύσανθου. Και η εκπομπή σας έχει παρακολουθήσει υποσκιάν, ανθή και άκανθη πρωινή βόλτα απολύτως. Εντάξει, εντάξει Βασίλη μου, εσύ είσαι συνοδοιπόρος ζωής στο ραδιόφωνο. Όπα, ο Κώστας, τη βλέπω τη φωτογραφία, το μετά πήρε ένα γάιδαρο. Δεν λέω ότι δείχνει φωτογραφία, ντροπή σου Κώστα, είσαι παλιόπαιδο. Πριν πάμε όμως να παίξουμε μπάλες, κάτσε να πάμε εδώ στο Γιάννη. Περίμενε. Τζεφ Μπεκ, το, εντάξει, τον προλάβαμε. Chris Wood το 44, τον Traffic γεννήθηκε. Colin Blundstone τον Zombies το 45, το 47. Ο Mick Fleetwood τον Fleetwood Mac. Τώρα σε έχω μετά τα αθλητικά έτοιμο Γιάννη μου. Με Fleetwood Mac. 1949 ο John Ilsley τον Dire Straits, έτσι ξεκινήσαμε Γιάννη. Και το 61 ο Kurt Smith τον Tears for Fears. Α, δεν θα μας χωρέσει και μου αρέσουν πολύ. Έρευνα του ΟΗΕ μας λέει ο Σπύρος αναφέρει πως το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία μέσω της στόχευσης παιδιών. Δυστυχώς δεν με παραξενεύει Σπύρο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ένα δυστυχώς. Βασίλης από Αμπελόκηπους, πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά στις εκδοχές του Κυραντώνη. Είδες ο Κλείδωνας. Αχ, ορίστε η Ελένη. Μην μου πεις ότι είναι πρόσφατη, αυτή μου φαίνεται πιο παλιά φωτογραφία. Να συμπληρώσω, δεν έχει σβήσει το έθιμο με τις φωτιές μέχρι σήμερα. Ναι, στις αστικές γειτονιές φαντάζομαι έχει σβήσει. Ελπίζω αλλού να κρατάει ακόμη. Κατερίνα, ότι έχουμε διαφορετική κουλτούρα σε πολλά θέματα από την Ευρώπη που ανήκουμε, το γνωρίζουμε. Να θυμίσουμε και τον πρωθυπουργό μας που το είχε πει στην Ολλανδέζα δημοσιογράφο σε μια ερώτηση που δεν απαντούσε, αλλά εκείνη επέμενε. Στη χώρα μας είπε: δεν έχουμε την κουλτούρα να επιμένετε για απάντηση. Εντάξει, είναι. Κουλτούρες είναι αυτές τώρα. Κατερίνα μου και εσύ. Νόμος του Πασόκ λέει: το εκμεταλλεύει τη Νέα Δημοκρατία την ερμηνεία για τους τόκους των δόσεων. Έκανε ο Άριος Πάγος και αυτή είναι εφαρμόζει με διάταξη για να είναι άμεσα εφαρμοστή η κυβέρνηση. Δεν είπε ότι έφτιαξε το νόμο από την αρχή και μπράβο και στο Πασόκ που έκανε το νόμο και όλα τα σχετικά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και ποιος να τα βάζει ρε παιδιά, ο Ρονάλντο έσκασε. Μας άκουγε χθες που μιλάγαμε με τον Καϊμά και έλεγα εγώ μα ο Μέση που αυτό και ο καημένος ο Ρονάλντο λέει έτσι είσαι. Θα κολλήσω εγώ δύο γκολάκια να δεις. Εγώ μπορεί να είμαι 41, αλλά μέχρι τα 80 θα σκοράρω. Ο άλλος όμως, ο Χάρι Κέιν, που είναι ο αγαπημένος του Καϊμά, τα λέω τώρα πριν τον φωνάξουμε, παιδιά, και τα ακούσει, που σημάδεψε τα πουλιά στη μεγάλη ευκαιρία της Αγγλίας, Θέλω να τον πάρω τηλέφωνο, να του κάνω πλάκα. Α, τι εδώ, είναι στη γραμμή, πείτε μου ρε παιδιά. Δημήτρη, γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις, πώς πάει, όλα καλά.
2: Ο Χάρη κάνει, ετοιμάζεται, κάνει προβές που θα σηκώσει την κούπα.
0: Να πάει στην ορνηθολογική που θα του κάνει καταγγελία με τα πουλιά που σκότωσε.
2: Πώς θα σηκώσει την κούπα 19 Ιουλίου.
0: Άμα σηκώσει την κούπα θα έρθει εδώ στην αθλητική στήλη της εκπομπής και θα διαλέξεις τα ημνητικά τραγούδια που θα βάλουμε. Δεσμεύομαι από τώρα. Για πες μου τώρα Δημήτρη μου, τι έπαθε το παιδί μας ο Κωνσταντέλιας, πολλοί λέμε, τι καλός παίχτης τι, και δεν θέλει να παίζει με την εθνική μας ομάδα.
2: Ο ίδιος επέλεξε να μείνει για ένα διάστημα εκτός.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έτσι τώρα μεταφράζουμε, έτσι, να μείνει ένα διάστημα εκτός μέχρι να μεγαλώσει το παιδάκι του, το πρώτο που είναι μωράκι, αλλά και το δεύτερο που περιμένει η σύζυγός του. Ναι.
0: Δηλαδή έχω οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν μπορώ. Εντάξει, εθνική. Όχι, γιατί μέρα... στο τέλος ανακοίνωση λέει συνεχίζω κανονικά τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις.
2: Ναι, για την εθνική λέω.
0: Αυτό έλειπε. Τι να πει στον ΠΑΟΚ, δεν θα έρχομαι στην προπόνηση γιατί βγάζει δόντια το παιδί.
2: Εντάξει, είναι πρωτότυπο έτσι, ναι, για την εποχή μας, αλλά είναι απόλυτα σεβαστό.
0: Σεβαστό, η οικογένεια. Ναι. Αλλά μετά εγώ θα έλεγα όταν μεγαλώσουν τα παιδιά να το σκεφτεί λίγο και η εθνική. Δεν λέω εξαιρετικός παίκτης, αλλά δεν ξέρω, εμένα κάπως μου ήρθε, κάπως. Δεν... Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τις επιλογές του και το να θέλει και ένας πατέρας να είναι κοντά στα παιδιά εδώ που τα λέμε είναι καλό πράγμα.
2: Εντάξει,
0: όχι κάτσε εσύ μεγάλων τα παιδιά
2: και
0: εγώ.
2: Κάθε μέρα. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Αν ήταν ότι το πρωί θα κάνω προπόνηση με την ομάδα μου και το απόγευμα.
0: Ναι, στα μεσοδιαστήματα. Απ' την άλλη σου λέει είναι ταξίδια. Πώς να μην αφήσω εδώ.
2: Επιλογής του καθενός είναι. Ναι. Επιλογής του καθενός.
0: Πάντως έπεσε ως κεραυνός ενεθρία η συγκεκριμένη είδηση. Αν δεν κάνω.
2: Ψήλο το περιμέναμε γενικότερα στο Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν κάτι.
0: Συζητιότανε κάπως, μάλιστα.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Άρα μπορεί να έχει και κάτι άλλο, αλλά τώρα μην κάνουμε εμείς εικασίες.
2: Δεν παραπούμε τίποτα εμείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλα ωραία έχεις. Α, έφυγε ο Τάκης Γόνιας. Ναι, αυτό. Νέος ρε εσύ, δεν ήταν 55-56. Νέος θέλω, ο Γόνιας.
2: 54.
0: Όχι ρε εσύ.
2: Και εδώ και κάνουν αρκετούς μήνες, ίσως και χρόνο. Ναι. Πάλευε με τον καρκίνο, δεν κατάφερε να κερδίσει. Οπότε γι' αυτό είναι ο λόγος.
0: Ναι. Πολύ στεναχώρια ήταν και πολύ συμπαθής και πολύ καλός τεχνίτης.
2: Και όχι μόνο αυτό, ήταν και για εμάς τους δημοσιογράφους πολύ ωραίος συνομιλητής. Δεν ήταν ποδοσφαιριστής που έλεγε παίξτε καλά σήμερα, ναι.
0: Δεν ήταν της Αλάνας μόνο, ήταν κουβεντιαστός.
2: Έκανε ανάλυση
0: να
2: ωραία,
0: να...
2: δηλαδή ακόμη σε κάποιον που δεν πολύ σκαμπάζει από ποδόσφαιρο. Αν τον άκουγε, γιατί μιλούσε πολύ απλά, καταλάβαινε για ποιο λόγο είναι καλύτερη η Αγγλία από την Γκάνα.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερη από την Γκάνα. Εγώ την είδα την Γκάνα, φοράγαν και κίτρινα που είναι το χρώμα που μου αρέσει και τα έβλεπα τα παιδιά μου και υπεραποδίδανε. Άσε τώρα.
2: Αυτό, κατάλαβα. Δηλαδή είστε και Κολομβία υποστηρίζουμε που καταλαβαίνω, έτσι.
0: Όχι τόσο. Η Γκάνα μου ήταν πιο συμπαθής. Παρόλο που η Κολομβία κέρδισε. Έχουμε κάτι που να είναι έτσι λίγο πιο ευχάριστο γιατί καλά να φεύγει από τη ζωή. Μια αποχώρηση από την εθνική. Καμιά μεταγραφάρα έκανε καμιά ομάδα να πέσουμε, να πάμε στα αεροδρόμια.
2: Όχι, αλλά είμαστε σε αναμονή να βγούμε μέχρι την Παρασκευή. Νομίζω ότι θα έχουμε τέτοιες μεταγραφές.
0: Γιατί είμαστε κάτι να μου πεις έτσι, να ανέβουμε ψυχολογικά.
2: Εντάξει
0: Δημήτρη, καημά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

0: Όπως μας τα είπε ο Γιάννης που μας έστειλε το μήνυμα πριν είναι τα πράγματα, σαν σήμερα στο Λονδίνο γεννιέται ο Fleetwood, μάλλον τον Fleetwood Mac, ο Mick Fleetwood έχει δώσει το επίθετό του στο όνομα του συγκροτήματος, γεννήθηκε στο Λονδίνο, drummer, μουσικός φυσικά και ιδρυτικό μέλος των Fleetwood Mac. Έχει συνεργαστεί και με τον Clapton και με τον Zeppelin. Είναι υψηλής εμβέλειας μουσικός. Αθανάση, τα έχω διαβάσει και εγώ όλα αυτά για τον Κωνσταντέλια, αλλά επειδή είναι φήμες που δεν μπορούμε να ξέρουμε αν υδράζονται στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε εμείς να τα μεταφέρουμε. Βλέπω εδώ μπροστά μου έκτακτη επικαιρότητα. Το Ιράν κλείνει ξανά το Ορμούζ μετά τους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Μην πάρουμε μια ανάσα. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια ανάσα. Θα πάμε σε ένα χώρο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή, πολύ σημαντικό στο χώρο της παιδείας, γιατί και εκεί οι Fleetwood Mac τραγουδάνε το Little Lies, πες μου λέει μικρά γλυκά ψέματα κτλ. Πολλές φορές η αλήθεια μπορεί να είναι μεταμφιεσμένη έξυπνα σε ένα ψέμα ή και το αντίστροφο, γιατί διάβαζα αρκετά δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με τη θέση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας στην λίστα αξιολόγησης QS. Στον ένα τίτλο διάβαζα σταθερότητα ανωδική πορεία, στον άλλο διάβαζα βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ, στο άλλο χάθηκαν πανεπιστήμια, στο άλλο ανέβηκαν πανεπιστήμια. Ξέρετε, μερικά πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να τα αφήνουμε μόνο σε ένα τίτλο. Ζητήσαμε από τον Πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που γυρίζει στο Εμπαρόδο, είναι και στην κορυφή των δικών μας ιδρυμάτων, τον κύριο Ιωάννη Χατζηγεωργίου, να κουβεντιάσουμε λίγο, καθώς αύριο νομίζω μέχρι το απόγευμα θα βγουν και βαθμολογίες των παιδιών που πέτυχαν την είσοδό τους. Να ξέρουμε που πάνε, κύριε Πρίτανη, κύριε Χατζηγεωργίου. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε. Εμείς εύκολο είναι, παίρνουμε ένα τηλέφωνο, λέμε κύριε Πρίτανη, εσείς πρέπει να αφήσετε ένα σωρό πράγματα, αλλά να μας βοηθήσετε να δίνουμε και εμείς μια, ξέρετε, πιο συγκροτημένη εικόνα στον κόσμο. Γιατί μπορείς να φτιάξεις εύκολα διάφορες εντυπώσεις ανάλογα με το τι θέλεις. Εγώ, διαβάζοντας όσο μπόρεσα τα στοιχεία, είδα ότι υπάρχει μια ήπια κάθοδος στη γενική βαθμολογία. Αλλά θα μας εξηγήσετε εσείς ότι αυτό δεν είναι, γιατί υπάρχουν επιμέρους βαθμολογίες, είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα αυτό.
1: Έχει
0: πάντως σταθεροποιημένο, ψηλά και πρώτο, δεν το λέω επειδή είστε εσείς ο καλεσμένος, το λέει η έρευνα, είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Εδώ και πολλά χρόνια είναι πρώτο το Εθνικό Μετσόβιο.
0: Ναι, αλλά το ότι παραμένει
1: τη συγκεκριμένη κατάταξη, ίσως η συγκεκριμένη λίστα, QS Rankings, αυτή που ονομάζονται QS Rankings, ίσως πιθανότατα να είναι και πιο αξιόπιστη παγκοσμίως. Όχι επειδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι πρώτο, αλλά κατά κοινή ομολογία. Ξέρετε, αυτές οι λίστες και αυτές οι κατατάξεις ενέχουν πάντοτε λίγο έως πολύ βαθμό υποκειμενικότητας. Επειδή ακούγονται πολλά, αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει κατάρρευση. Δηλαδή, έτσι όπως εμφανίζεται ότι καταραίει το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Και το διάβασα και σε σοβαρό μέσο αυτό.
1: Δηλαδή, προφανώς δεν υπάρχει. Και προφανώς δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο, προφανώς δημιουργούνται εντυπώσεις.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, χαρακτηριστική περίπτωση, θα αναφέρω δύο πανεπιστήμια, το MEP που είναι πρώτο και το ΕΚΠΑ που είναι δεύτερο. Μπορούμε να πούμε, πράγματι αλήθεια είναι ότι γύρω στις 20 θέσεις, κατέβηκαν γύρω στις 20 θέσεις. Ξέρετε, στο επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε, και μπορώ να εξηγήσω εφόσον επιθυμείτε για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή 378 ή 400,
0: Είναι τα 400 κορυφαία στον κόσμο, έτσι να το εξηγούμε.
1: Οι διακυμάνσεις της τάξης των 20 θέσεων είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Σας δώσω χαρακτηριστικά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εμάς τουλάχιστον για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η ισχυρή του δύναμη είναι η έρευνα. Η έρευνα εξαρτάται από τη χρηματοδοτούμενη, η έρευνα από τον αριθμό των papers που γίνονται δημοσιεύσεων και τον αριθμό των citation των αναφορών.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος υπήρξαν λίγο λιγότερες αναφορές, παγκοσμίως αναφορές, από ότι φέτος υπήρξαν κάποιες λιγότερες αναφορές από ότι υπήρξαν πέρυσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν είναι καλό ίδρυμα, όπως δεν σημαίνει και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο δεν είναι καλό ίδρυμα. Μην ξεχνάμε κάτι ακόμα, γιατί μιλάμε για βαθμό υποκειμενικότητας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το Μετσόβιο είναι καθαρά στοχευμένο, μονοθεματικό θα λέγανε οι άλλοι, ανεξάρτητα με ένα δεν μου αρέσει ο όρος, και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιστήμες των μηχανικών. Στο engineering and technology.
0: Γι' αυτό το λέμε και πολυτεχνείο, άλλο αν είναι στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
1: Εμείς σε αυτόν τον τομέα είμαστε 134, ούτε παγκοσμίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Αυτό είχε ανακοινωθεί, ίσως δεν δίνει κάποιο σημασία.
0: Αυτό είναι, ναι. Είναι. Πού θα υπογραμμίσουμε.
1: Δηλαδή, εμείς δεν πρόκειται να συγκριθούμε με τους γιατρούς, αλλή μόνο. Ούτε με τους φυσικούς, ούτε με τους χημικούς, ούτε δεν έχουμε κι άλλους, ούτε με τους νομικούς, ούτε με τους βιολόγους. Δεν πρόκειται να συγκριθούμε με αυτούς.
0: Που έχουν κι άλλο αριθμό δημοσιεύσεων και άλλες προσεγγίσεις, είναι άλλα αντικείμενα και έχουν άλλες.
1: Είναι διαφορετικά τα αντικείμενα. Ναι. Όσον αφορά τώρα στις κατατάξεις, καλώς είπατε ότι το σύστημα είναι το σύστημα των κατατάξεων, το σύστημα της αξιολόγησης είναι πολύ περίπλοκο. Υπάρχουν ορισμένα, θα μου επιτρέψετε να πω, στοιχεία τα οποία δεν μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τη θέση μας ή να βελτιώσουμε τη θέση μας στις κατατάξεις.
0: Όπως ένα παράδειγμα.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. International faculty, ξένοι καθηγητές.
0: Mm.
1: Δεν υπάρχουν ξένοι καθηγητές οι οποίοι να έχουν υπηκότητα αγγλική ή γαλλική και να έρθουν να μιλάνε ελληνικά.
0: Μάλιστα. Άρα εκεί σε αυτό το δίκτυο θα χάσουμε αντικειμενικά, δεν υπάρχει.
1: Ακριβέστατα. Δεύτερον, υπάρχει ο αριθμός των ξένων φοιτητών. Εμείς τώρα ξεκινάμε το στάδιο της διεθνοποίησης.
0: Ναι.
1: Είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα.
0: Εξωστρέφεια, ανταλλαγές και
1: άλλο
0: τα λοιπά.
1: Άλλο
0: η εξωστρέφεια, μάλιστα.
1: Μιλάω για διεθνοποίηση. Η εξωστρέφεια δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη διεθνοποίηση. Υπάρχουν εξωστρέφεια, αφορά και την έρευνα. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι εμείς είμαστε στο 10% παγκοσμίως στην έρευνα. Είναι αποτυχημένη. Είναι κακή η επίδοση αυτή. Αλίμονο, το Πολυτεχνείο είναι ένα ίδρυμα το οποίο χαίρει εκτίμηση παγκοσμίως. Οι απόφοιτοι μας αιμοδοτούν τα καλύτερα πανεπιστήμια και τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής.
0: Αυτό το βάζω σε δύο αγγείλες να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Ενώ σε άλλο θέμα που έχει να κάνει με το περίφημο, ξέρετε, brain drain και brain gain και τα λοιπά.
1: Αυτό το συγκεκριμένο brain drain δεν μιλάω για τους εξαιρετικούς απόφοιτους οι οποίοι πηγαίνανε και διαπρέπανε και συνεχίζουν και διαπρέπουν στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δεν είναι φαινόμενο από τη δεκαετία του 70. Εξαρτάται, μόνο που βέβαια τότε δεν φεύγανε τόσο πολύ όσο φεύγουν τώρα. Επανέρχομαι στα χαρακτηριστικά της ίδιας της αξιολόγησης συγκεκριμένα του QS Rankings. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, κάποια στοιχεία στα οποία δεν μπορούμε ουσιαστικά να επέμβουμε. Χαρακτηριστικά μπορώ να πω ο αριθμός των φοιτητών, ο λόγος φοιτητών διδασκόντων.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς έχουμε συγκεκριμένα στο Πολυτεχνείο και μιλάμε μέχρι το νησιν 3, έχουμε προπτυχιακούς φοιτητές γύρω στους 11.000 και συνολικά όλοι μαζί, όλων των κύκλων σπουδών, συμπεριλαμβάνουμε μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων, φτάνουμε γύρω στους 13.000. Τώρα σας λέω τα νούμερα χοντρικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε μαζί το προσωπικό, τα μέλη ΔΕΠ, οι καθηγητές, είναι 400. Αντιλαμβάνεται κάποιος και μαζί με το προσωπικό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το διδακτικό προσωπικό,
0: ναι,
1: τη κατηγορία σε ΔΥΠ που λέμε, εμείς φτάνουμε γύρω στους 650. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο λόγος αυτός είναι πάρα πολύ μικρός. Αυτό θα μπορούσε να λυθεί αν αυξανόταν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ.
0: Προφανώς.
1: Ή μειωνόταν ο αριθμός των φοιτητών. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από το Πολυτεχνείο, η συγκεκριμένη περίπτωση, από τα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Αν το, εκεί θα μπορούσε η πολιτεία.
1: Θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερους. Ή θα μπορούσαν να πούνε να έχουμε λιγότερους εισακτέους. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι από το δεύτερο
0: αυτό
1: είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Είναι ίσως και πρόβλημα.
1: Ναι, σχεδόν αδύνατο. Το πρώτο όμως, η αύξηση του αριθμού των μελών των καθηγητών προκήρυξη νέων θέσεων, παροχή νέων θέσεων.
0: Είναι επιθυμητό από το Πολυτεχνείο αυτό?
1: Όχι από το Πολυτεχνείο μόνο, από όλα τα πανεπιστήμια.
0: Εντάξει, εγώ επειδή μιλάμε μαζί, άρα θέλω να πω, είναι μια ανάγκη.
1: Φυσικά είναι ανάγκη.
0: Πραγματική, δεν είναι άντε να έχουμε να πληρώνουμε καθηγητές.
1: Βεβαίως είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλίμονο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ είμαι καθηγητής στη Σχολή των Αφηγών. Η Σχολή των Αφηγών αυτή τη στιγμή έχει 22 μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές, 22 καθηγητές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε εκκρεμούν και κάποιες, να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης ορισμένων άλλων νέων συναδέρφων και εκπαιδεύουμε γύρω σε 100 φοιτητές το χρόνο. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο λόγος φοιτητών, και δεν είναι μόνο το χρόνο, 100 φοιτητές το χρόνο, βάλετε τα 5 χρόνια πόσα είναι, για να μετρήσουμε πόσοι είναι. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι έτσι και δεν αυξηθεί, δεν μιλάω αυτή τη στιγμή, ούτε ζητώ από την πολιτεία να προσφέρει, να δώσει καθηγητές στη Σχολή των Αφηγών.
0: Κοιτάξτε τώρα, επειδή είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, τώρα ζητήστε το. Κύριε Πρίτανη, είναι πιο πιθανό να έχετε μια δεν λέω ότι κοφεύει η πολιτεία, αλλά αυτή την εποχή νομίζω είναι μια καλή εποχή για την διατύπωση
1: ετοιμάτων. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και ακριβείς, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια τάση αύξησης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή
0: αυτό να το χειροκροτήσουμε, δεν το συζητάμε.
1: Υπάρχει μια τάση αύξησης, αλλά είναι δεδομένο ότι όλα τα πανεπιστήμια μονίμως εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια, περάσαμε και μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια
0: της οικονομικής
1: κρίσης. Πάντως,
0: μπορεί και η πολιτεία να βάλει το χεράκι της τα πολύ καλά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουμε να γίνουν και καλύτερα. Και αυτό να φανεί και.
1: Νομίζω, επαναλαμβάνω, υπάρχει εκτός από την τάση αύξησης στον αριθμό των μελών ΔΕΠ, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, υπάρχει και μια τάση βελτίωσης των συνδικών, υπάρχει μια βελτίωση στη χρηματοδότηση που παίρνουν τα πανεπιστήμια. Ευελπιστούμε αυτό να συνεχίσει. Εκτιμώ ότι θα συνεχίσει. Άλλωστε και όλα τα πανεπιστήμια, και θα μου επιτρέψετε να πω και το Μετσόβι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν από 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το Μετσόβι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περίοδο, θα μου επιτραπεί να πω ότι βρίσκεται σε περίοδο ακμής.
0: Δεν τον αμφισβητώ καθόλου. Απλώς θυμίζω ότι είστε ο Πρίτανης του Μετσοβίου. Μας ακούσει κάποιος και πει ποιος το λέει αυτό. Δεν λέω ότι μπορεί να είναι και 100, να λέτε και λίγα. Έτσι, δεν το είπα για αμφισβήτηση. Απλώς επειδή είναι ραδιόφωνο, ξέρετε, συντονίστηκε κάποιος τώρα και λέει ποιος το λέει αυτό το Υπουργείο. Μιλάμε με τον Πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Ιωάννη Χατζηγεωργίου.
1: Λοιπόν, όπως και πολλά πανεπιστήμια και όλα τα πανεπιστήμια βελτιώνουν τις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν.
0: Άρα τα παιδιά που θα ετοιμάσουν τα μηχανογραφικά τους και τα λοιπά, να ξέρουν ότι πάνε σε καλά ιδρύματα, να το ευχαριστηθούν, να δώσουν αυτή την κοινοτοπία, θα πω και εγώ, τον καλή κοινοτυπία μάλλον, τον καλύτερο εαυτό τους, να το ευχαριστηθούν, γιατί τα χαρτιά τους θα έχουν ουσία, δεν είναι δηλαδή.
1: Όσον αφορά, εγώ θα μιλήσω για το Μετσόβιο, θα μου επιτρέψω να μιλήσω για το Μετσόβιο.
0: Εντάξει.
1: Το Μετσόβιο, οι απόφοιτοι του Μετσόβιου έχουν μηδενική ανεργία. Το 2% σημαίνει στην πραγματικότητα, 2,5% σημαίνει στην πραγματικότητα μηδενική ανεργία.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μας οι φοιτητές είναι περιζήτητοι σε όλοι, οι απόφοιτοι, συγγνώμη. Οι απόφοιτοι και σε ορισμένες περιπτώσεις και οι φοιτητές, γιατί ερίζουν οι δυνητικοί, οι ενδυνάμοι εργοδότες, ερίζουν πριν ακόμα να τους δεσμεύσουν με κάποιο τρόπο, πριν ακόμα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η μηδενική ανεργία του Μετσοβίου σημαίνει ότι το πτυχίο το οποίο παρέχει, ο τίτλος τον οποίο παρέχει το Ίδρυμα, είναι εξαιρετικής ποιότητας, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, αν μου επιτρέπετε, μια και βρισκόμαστε στην περίοδο στην οποία πρόκειται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για όλους τους φοιτητές, θα πρέπει να γνωρίζουν, για τους μελλοντικούς φοιτητές, θα πρέπει να γνωρίζουν όλα τα παιδιά ότι το σημαντικότερο, εκείνο που πρέπει να προσέχουν καταρχήν, την υγεία τους, και να γνωρίζουν ότι δεν τελείωσε τίποτα. Τώρα ξεκινάνε όλα.
0: Και ότι αν κάτι δεν πιάσει τώρα, μπορεί αυτή η στροφή να φυλάει την καλύτερη έκπληξη μετά, βέβαια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και η ζωή είναι μαραθώνιος.
0: Και όσο κι αν είστε της ναυπηγικής, τη ζωή δεν μπορείς να τη βάλεις ακριβώς τη ρότα που θέλεις εσύ. Καλό είναι να σχεδιάζεις, να ναυπηγείς το καλύτερο σκάφος, αλλά καμιά φορά το θαλάσσιο ρεύμα της ζωής μπορεί να σε οδηγήσει σε θάλασσες ανίποτες και ολοκένουργες. Έχετε δίκιο και χαίρομαι πολύ που το λέτε, κύριε Πρίτανη, γιατί είναι δύσκολο. Ίσως αυτή η διαδικασία θα σήκωνε μια βελτίωση, πριν σας ευχαριστήσω για αυτά που μας είπατε.
1: Διαδικασία εννοείται εισαγωγή.
0: Θα πρέπει να την ξαναδούμε κάπως.
1: Σίγουρα δεν είναι κακό κάποιος να αναζητά, να διορθώνει, να αναθεωρεί πολλές φορές, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Ο θεσμός των Πανελληνίων δεν είναι πιθανότατο ο καλύτερος θεσμός
0: από δικαιοσύνη. Μήπως θα έπρεπε τα ίδια τα ιδρύματα να έχουν ένα λόγο παραπάνω που ξέρουν και καλύτερα τι ζητούν, πώς το θέλουν. Είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια στιγμή και θα ζητήσουμε και
1: πολύ
0: τη γνώμη σας.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να γίνει εκτενέστατα και σίγουρα πρέπει να γίνει περιεκτικά, σοβαρά.
0: Όχι για εντυπωσιασμό και όχι για να
1: φυσικά,
0: πάρουμε
1: την ψήφο
0: του κυρίου Χατζηγεωργίου του Παπασταματίου.
1: Πρέπει να γίνει με σοβαρότητα και φυσικά δεν πρέπει να λαϊκίζουμε εδώ, γιατί μιλάμε για το μέλλον των νέων αυτής της χώρας.
0: Όχι μόνο, της ίδιας της χώρας. Η παιδεία είναι η βάση για να χτίσουμε τα πάντα.
1: Των νέων αυτής της χώρας. Και όσον αφορά για τους μελλοντικούς φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τους οποίους όπως κάθε χρόνο με πολύ πολύ χαρά θα τους καλωσορίσουμε, θα είναι αυτοί που οι οποίοι θα συνεχίσουν την οικοδόμηση της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι απόφοιτοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχουν οικοδομήσει αυτή τη χώρα, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί
0: μας διώχνουν, κυρία Πρίτανη.
1: Σας χαιρετώ.
0: Έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι, ξέρετε, χτυπάει η ώρα, πεταγόμαστε και οι φοιτητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Ο Πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κύριος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα, που σήμερα θα μπορέσετε να τον απολαύσετε και περισσότερο. Σαν σήμερα το 69, στον πίνακα επιτυχιών, βρέθηκε το... Α, όχι το 69, το 67, παιδιά. Ο Λευκός Λαγός. Τι λαγοκέφαλη και τέτοια. Jefferson Airplane. White Rabbit. Ό,τι δεν πρόλαβα από μηνύματα, παιδιά, αύριο, λίγο μετά τις 6.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Βουλή η ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Είναι πολιτική επιλογή η αναδρομική ίσχυση του μέτρου, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς μειώνει τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή δανείων. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αρνείται κάθε εμπλοκή στο Qatargate, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα σύλληψης. Είναι μια μπούρδα ιστορία. Υπάρχει μίζα που φορολογείται, αναρωτήθηκε ο πρώην επίτροπος. Καμία θεσμική πολιτική εμπλοκή δεν υπάρχει στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Τριγμή στο κόμμα Καριστιανού. Παραιτήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης με εχμές για ζητήματα διαφάνειας και δημοκρατίας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια. Επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Η πρώτη αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού. Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές, σε ποιες περιοχές χτυπούσαν, η παγκόσμια πατέντα και η ζημιά των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Γέννησε την Παρασκευή και πέθανε την Τρίτη η 36χρονη γιατρός που υπηρετούσε στα ασθενοφόρα και στα επίγοντα της Μυτιλίνης. Τι οδήγησε στο θάνατό της. Δεν υπάρχουν διόδια στα στενά του Ορμούζ, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν το Ιράν το κάνει, τέρμα στις διαπραγματεύσεις, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και τέλος, ο καύσωνας επηρεάζει πλέον 51 εκατομμύρια Γάλλους. Το Παρίσι είναι τόσο ζεστό όσο και το Άμπου Ντάμπι, λένε οι ειδικοί. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη νέα κυβερνητική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Με αναδρομική ισχύ είναι η ρύθμιση, με τις δόσεις των δανείων να μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται και η αποπληρωμή. Πάμε αμέσως στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις όμως, έτσι?
3: Έτσι ακριβώς, Θάνο, και θα αναφερθούμε αναλυτικά σε εξαιρέσεις, διότι πολλοί ακροατές μας ρωτάνε τι εξαιρούνται και γιατί εξαιρούνται. Να πούμε καταρχάς ότι η νέα αυτή ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση που συζητήκε και θα ψηφιστεί στη Βουλή σήμερα ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτή που εκδόθηκε σε αρχές Ιουνίου, για να υπολογίζονται οι τόκοι επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Εξαιρεί όμως ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Εάν δούμε λοιπόν τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση, να το ξανααναφέρουμε, και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Τώρα, εάν η ενεργή ρύθμιση έχει 5 χρόνια, έχει 6 χρόνια, 7, 2, 3, ισχύει κανονικότατα. δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εξαιρούνται όμως όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυχθεί έκτοτε. Δηλαδή, δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους.
2: Και έχουν χάσει την μήνες, προστασία του νόμου, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς. Ή για κάποια χρόνια έχασαν οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Τώρα, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί.
2: Αυτό ισχύει, ένα λεπτό, γιατί το άκουγα σε συζητήσεις. Αυτό ισχύει και αν έχεις καθυστερήσει ή έχεις χάσει, ας πούμε, 3-4 δόσεις.
3: Ναι, προβλέπετε. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσες δόσεις πρέπει να μείνουν απλήρωτες για να εκπέσεις. Δηλαδή, να μην έχεις πλέον την προστασία του νόμου. Αλλά έτσι είναι. Mm-hmm. Εάν φύγεις λοιπόν από την προστασία του νόμου, δεν είναι ενεργή ρύθμιση. Τελείωσε. Mm. Τώρα, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε. Για παράδειγμα, κάποιος βρήκε χρήματα, πλήρωσε εφάπαξ το υπόλοιπο και καθάρισε, να το πούμε έτσι απλά, με τον νόμο Κατσέλη. Και η κύρια κατοικία, για την οποία γίνεται όλη προσπάθεια, έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Εξαιρείται mm-hmm. και αυτός. Εξαιρείται λοιπόν. Αυτές οι υποθέσεις εξαιρούνται.
2: Ναι.
3: Γιατί θα πούνε εμείς που πληρώσαμε, που κάναμε κλπ.
2: Θα το πούνε. Θα το πούνε. Δεν θα το πούνε. Δηλαδή αισθάνονται κάπως αυτοί οι άνθρωποι.
3: Αισθάνονται κάπως. Τώρα να μην πούμε πόσο, όπως ναι. αισθάνονται και οι συνεπείς δανειολήπτες. Τέλος πάντων, να πούμε επίσης ότι όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, εδώ είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει σχέση ο νόμος Κατσέλη με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
2: Ναι, είναι ο νόμος του 19 εδώ, έτσι.
3: Ακριβώς. Είναι ο νόμος του 19. Εδώ οι φιλέτες που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές. Η συμφωνία που έχουν κάνει ουσιαστικά είναι με τις τράπεζες επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Ναι. Αυτοί να πληρώνουν κανονικά. Δεν είναι όπως γίνεται τώρα από μήνα σε μήνα που λέγαμε που μπαίνει ο τόκος. Καμία σχέση. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά έχασαν. Δηλαδή δεν έχουν ενεργή ρύθμιση. Κλπ. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, ποσά που έχουν καταβληθεί, ό,τι πλήρωσες δηλαδή στο παρελθόν, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω, δεν αναζητούνται αναδρομικά, δεν ανοίγουν ξανά δικαστικές υποθέσεις για 10 χρόνια και περισσότερα. Και να πούμε, Φάνο, και κάτι ακόμα.
2: Υποθέτω πάντως ότι θα έχουν δουλειά, πολλή δουλειά στην πορεία, τα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα.
3: Που έχουν και τόσα χρόνια ήδη.
2: Mm-hmm.
3: Σίγουρα.
2: Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στο θέμα της ρύθμισης?
3: Όχι, δεν υπάρχουν.
2: Όχι.
3: Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Δηλαδή, ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη, καλύπτονται αναδρομικά όλες οι αποφάσεις.
2: Ναι.
3: Αρκεί να είναι ακόμα ενεργή η ρύθμιση. Μπορεί κάποια να εκδόθηκε το 2018.
2: Μάλιστα.
3: Κάποια να εκδόθηκε
2: Κωστή,
3: το 2020.
2: Μειώνεται το κεφάλαιο, μειώνεται η δόση. Λεφτά στο χέρι δεν παίρνεις, έτσι?
3: Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή, απλώς μειώνεις περισσότερο το κεφάλαιο και φεύγεις νωρίτερα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αποπληρώνεις νωρίτερα τις υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Συμψηφίζονται δηλαδή με τις δόσεις. Άμα σου μπαίνουν κάποιες δόσεις, τα χρήματα αυτά συμψηφίζονται. Μετρητά δεν δίνονται στο χέρι, δεν επιστρέφονται στο χέρι σε καμιά περίπτωση. Να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Κωστή, ή να σε ευχαριστήσω?
3: Για την ώρα όχι. Απλώς θα ήθελα να πω με την ευκαιρία,
2: ναι,
3: μιας και βρισκόμαστε σε τέτοια θέματα και επειδή είναι και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή και συζητιέται,
2: ναι,
3: αυτές τις μέρες, θα δούμε ότι το ΜΙΔΑ, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό, θα το δούμε να φτιάχνεται, να λειτουργεί δηλαδή στις αρχές Ιουλίου, θα φέρει και κάποιες ανατροπές στην αγορά ακινήτων. Εντάχει να πω, Θάνο, ότι με μια τροπολογία που πήγε στη Βουλή θα προβλέπονται και τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν τα 1.000 ευρώ εάν οι ιδιοκτήτες δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία ή δεν δηλώνουν τη χρήση της ακίνητης περιουσίας τους. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα εδώ και για κάποιους που είχαν λανθασμένα στοιχεία μέχρι τώρα. Αυτοί έχουν άφεση αμαρτιών, δεν πρόκειται να γίνει κάτι για αυτούς.
2: Και δεν ήταν μία και δύο αυτές οι περιπτώσεις.
3: Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτούς, για να το γνωρίζουν οι ακροατές.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός και που τις συζητήσαμε με τον Κώστα Τσάβαλο.
4: Όσον αφορά αυτούς που έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά, θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την δική. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει αυτή τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια του ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%. Είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
2: Τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιόφωνο μας και την ίδια εκπομπή, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν το κόμμα του θα υπερψηφίσει τη ρύθμιση.
5: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν δύο εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των ΦΑΝΣ. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
6: Ναι.
5: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούν οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα. Ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
7: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
5: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στο νόμο.
2: Να πάμε και στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, γιατί το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, στον αστερισμό γενικότερα θα λέγαμε της οικονομίας, και εμείς θα πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για όλα τα νεότερα, να μας μεταφέρει και το κλίμα. Καλησπέρα Ανδρέα.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Υψηλή τόνη, είχε έντονη κριτική, θα έλεγα σκληρή κριτική, το ντομάντο της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση με αφορμή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα ψηφίσουν τελικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς το μόνο κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρη θέση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, το οποίο έχει διαμηνήσει και έχει τονίσει και ο ίδιος ο κύριος Τσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής, επί των άφρων, αλλά και ουσιαστικά και την, από ό,τι καταλάβαμε και μέσα από την ομιλία του, την τροπολογία. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα στηρίξει την τροπολογία σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Ωστόσο, μένει να δούμε, όπως είπαμε, πραγματικά το αποτέλεσμα της πληροφορίας και για το πώς θα κινηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ακόμα και εκείνα θα καταψηφίσουν επί της αρχής το πολυνομοσχέδιο. Επί της ουσίας θα ψηφίσουν αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία ουσιαστικά ανακουφίζουν τους πολίτες, καθώς και η ίδια η κυβέρνηση μιλά για ένα πλέγμα προστασίας, το οποίο ως ένα βαθμό αναγνωρίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης και όχι πραγματικά μια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του Νίκος Ανδρουλάκη, σημειώντας πως η δικαστική απόφαση δικαιώνει τον αγώνα του Πασόκ για ρύθμιση του πεδίου. Ζήτησε ωστόσο να σταματήσουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες των δανειοληπτών. Mm-hmm. Ο κ. Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, απαντώντας στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τόνισε ότι δεν λέω ότι λέμε ότι όλα πάνε καλά, αλλά ότι όλα πάνε καλύτερα. Υπογράμμισε απευθυνόμενο στον πρόεδρο του Πασόκ ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κ. Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο. Σε σύγκριση με την Ευρώπη που σήμερα δεν πάνε όλα καλύτερα, αλλά υπάρχει επικίνδυνη στασιμότητα. Ανταπάτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε ότι όταν.
2: Αυτό ήταν καρφί, ταβανόπροκα. Βέβαια,
8: ναι,
2: δεν ήταν απλώς αιχμή.
8: Ακριβώς. Και όπως ανταπάτησε ο κ. Σαμπουλάκης και τόνισε ότι όταν το Πασόκ ως κόμμα και κυρίως ο λαός έκαναν θυσίες, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας μας πολεμούσατε με ζάπια και ευκολόγια. Στο ίδιο μήκος κύματος και σε υψηλούς τόνους και η κριτική από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Θάμελο, ο οποίος στελίτευσε την απουσία του κ. Μητσοτάκη από τη σημερινή συνεδρίαση, αλλά και σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης μετέτρεψε τη χώρα σε μια χώρα φτωχών εργαζομένων, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο οποίος χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια και ο Κυριάκος Μελόπουλος ανέφερε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνουν πάρα πολλούς απέξους και ζήτησε 120 δόσεις. Αλλά και ο Δημήτρης Ναυτιός εστίασε στην κριτική του συνολικά την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο διαθίασε και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι συνώνυμη της διαφθοράς. Να πω ότι σε όλη την αυτή την κριτική της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, απάντησε βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος εξήγησε ότι είπε ότι η οικονομία πλέον γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου, είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, απαντώντας συνολικά στην κριτική και αναφερόμενος ειδικά στην τροπολογία για την λογική και πιο εξωστρεφής και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου, είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, απαντώντας συνολικά στην κριτική και αναφερόμενος ειδικά

0: υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πυροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα, όπως είπε
1: Ανδρέα,
0: ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.
1: Ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σιγά σιγά όλα αυτά που μας περιέγραψες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
2: Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Δυστυχώς, το σημερινό πολυνομοσχέδιο είναι μία ακόμα τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση. Ένα νομοσχέδιο σκούπα. Ένα νομοσχέδιο με ετερόκλητες διατάξεις. Διαφορετικά αντικείμενα, σκοπιμότητες, που επί της ουσίας και σε αυτή την περίπτωση, με αυτό το νομοσχέδιο σκούπα, περιορίζεται ο ουσιαστικός διάλογος και ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η διαβούλευση υποβαθμίζεται.
1: Η κοινωνική πίεση σας φέρνει εδώ, είπε απευθυνόμενος τον Κυριάκο Πιερακάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
4: Δεν είναι επιλογή σας. Στήρεστε κύριε Πιερακάκη και πάλι καλά. Και η κοινωνική πίεση και η απόφαση του Πάγου σας φέρνει εδώ. Και μάλιστα έρχεστε σήμερα εδώ υποχωρώντας από τις απαράδεκτες δηλώσεις, τις δικές σας, ότι χρειάζεται ισορροπία στην απόφαση.
1: Το κόστος πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τα funds και τις τράπεζες, είπε από την πλευρά του ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
5: Το κόστος αυτό πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισσες. Εσείς προβλέπετε ότι το κόστος θα καλυφθεί μέσω του δημοσίου, δηλαδή πάλι από χρήματα των φορολογουμένων.
1: Ο Κυριάκος Δελόπουλος κατηγόρησε από το Βήμα της Βουλής την κυβέρνηση ότι μεριμνεί για τους τραπεζίτες.
6: Αν δεν έφερε τη ρύθμιση στην κυβέρνηση σήμερα, οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες, κύριε Υπουργέ, να πληρώσουν όλο το ποσό μαζί και τους τόκους όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείτε και όχι για τους πολίτες.
1: Πειρά στην κυβερνητική πλειοψηφία εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
7: Ουσιαστικά ενδιαφέρει 60 με 80.000 διανεολήπτες η ρύθμιση και αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Για ψίχουλα που μοιράζει η κυβέρνηση μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλεύσης Αλέξανδρος Καζαμίας.
8: Μία σειρά από παροχές ύψους συνολικά 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ψίχουλα τα οποία η κυβέρνηση μοιράζει σε επίλεκτες ομάδες.
1: Το νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης προς τους δανειολήπτες πρωταγωνίστησε και στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο και ενημέρωσε σχετικά για τη ρύθμιση που θα ανακουφίσει πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
9: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
1: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για τις λεπτομέρειες της συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Κωνσταντίνου Τασούλα. Άγη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα για εμένα. Ουσιαστικά δύο θέματα απασχόλησαν τουλάχιστον δημοσίως στη συνάντηση αυτή, η νομοθετική βουλή της κυβέρνησης, αλλά και τα αποτελέσματα βέβαια που είχαμε σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ. Ιράν. Αρχικά ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση με αυτή την νομοθετική ρύθμιση κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη, όπως είπε, και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησε να είναι συνεπής. Αναφερόμενος δε στο νομοσχέδιο συνολικά με τα μέτρα στήριξης, έχουμε και τις δόσεις για τους οφειλέτες του δημοσίου, επεσήμανε πως χρέο

0: της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παραδεδαμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα, είπε, να στηρίξουμε την κοινωνία και αναφερόμενο συνολικά στα μέτρα, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια ή οικονομικά, αφαίρονται αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως εξήγησε η χώρα τα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν. Εξέφρασε δε, όπως είπαμε, και την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Σημείωσε δε πως υπήρξε άνοδος του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου και οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί. Βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνάει και στη μέση, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είμαι αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα, σημείωσε καταλήγοντας τις δηλώσεις του.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές στην ενέργεια.
2: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
1: Με φόντο τις προτάσεις παροχές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός ήταν καυστικός.
2: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
1: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη, μπαίνοντας τον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς παροχών που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την οικονομία.
3: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου συμπληρώνονται φέτος και σήμερα το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντσι Αχαΐας. Τόπο καταγωγής του για το έργο και την παρακαταθήκη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ μιλούν σε λίγο ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και άλλα ιστορικά στελέχη. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Μιχάλη, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εκδήλωση.
5: Όχι ακόμα, καλησπέρα σας από το Καλέντσι Αχαΐας, στην γενέτειρα των Παπανδρέου. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση και θα συνοδευτεί, όπως είπες και εσύ, από την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη. Μια ομιλία η οποία αναμένεται να έχει διπλό χαρακτήρα, γιατί από τη μία σχεδιάζει την απόδοση μνήμης και τιμής αφορμή και συμπλήρωση των 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και από την άλλη αναμένεται να εκπαιμπτούν πολιτικά μηνύματα κατά την πληροφορίες που έχουμε, τοποθετώντας το ΠΑΣΟΚ ως τον μοναδικό αυθεντικό πόλο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί πολλοί διεκδικούν την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, οπότε το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί, έτσι.
5: Ακριβώς, μόνο τυχαία δεν έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, ιστορικού τοπόσιμου, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά γενικά για την πολιτική ιστορία και της Αχαΐας, αλλά και της Ελλάδας. Αυτή την ώρα μπροστά μου βρίσκεται ο πρόεδρος του Πασόκ Τμήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι κοντά του, δίπλα του και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Είδαμε νωρίτερα και τον κύριο Κώστα Καβαλίδη, τον κύριο Γιάννη Βαρδακοστάνη, αλλά και αρκετά στελέχη και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτικά και κομματικά στελέχη. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα έλεγα ότι βρίσκεται στη σκιά του Ανδριάντα του Γέρου της Δημοκρατίας, του Γιώργου Παπανδρέου. Του Γεωργίου Παπανδρέου, βρίσκεται εδώ στην κεντρική πλατεία του χωριού. Από εδώ λοιπόν σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση. Ακούτε ίσως περνάνε και τα χειροκροτήματα, υποδοχής και τα συνθήματα, τα οποία φωνάζει ο κόσμος ο οποίος είναι συγκεντρωμένος, κόσμος ο οποίος περιμένει να παρακολουθήσει και την εκδήλωση αλλά και να ακούσει την πολιτική ομιλία.
1: Να πούμε, Μιχάλη, ότι το Earth News Radio θα συνδεθεί όταν ο κύριος Ανδρουλάκης μιλήσει για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του για τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και για τα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει στην σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και εμείς συνεχίζουμε. Η αλήθεια θα λάμψει μέσω της δικαιοσύνης, σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη αναφορικά με το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές και τη φερόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Στον αντίποδα, σφοδρή είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα σύλληψης.
6: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθη ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε.
7: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
6: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει, ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
8: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση της ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη εδώ στο Earth News. Τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε τις απαντήσεις του και φαίνονται πιστικές, είπε στην τηλεόραση του Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως είχαμε πει, βγήκε και έδωσε τις απαντήσεις του. Με αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ως προς το ένταλμα. Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
1: Δηλαδή
9: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοδήποτε υπουργός στα ψηφοδέλτια τα αποφασίζει ένας και μόνο. Με τις εισηγήσεις βέβαια πολλών. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ακούει τις εισηγήσεις και βάζει και νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες. Ο πρωθυπουργός. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
1: Πειρά στη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την υπόθεση Αβραμόπουλου, εξαπέλυσε μέσω της τηλεόρασης του Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
10: Θυμάμαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ευρωβουλευτή, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε αναστείλει την κομματική ιδιότητα. Τα πρώτα δύο λεπτά η Νέα Δημοκρατία έγραφε ανακοινώσεις πάρα πολύ αυστηρές που έλεγε ότι πρέπει άμεσα να τη διαγράψει.
1: στην πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε. Συννεφιάζει το τοπίο πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Οι αποχωρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυση του κόμματος. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, είχαμε και την ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα. Στα γενικούργια προβλήματα.
11: Ακριβώς, δεν πρόλαβε να κλείσει ένα μήνα. Θα ακούσουμε βέβαια και στην πορεία πώς δικαιολογεί τις παραιτήσεις αυτές η κυρία Καριστιανού. Να πούμε όμως ότι τα πρώτα σύννεφα, όπως και εσύ είπες, φάνηκαν στον ορίζοντα για την ελπίδα της δημοκρατίας. Είχαμε δύο παραιτήσεις. Πρώτη αυτή του πτεράχου εναπροστατεία Αθανασίου Παπανικολάου, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θέλει πλέον να έχει καμία σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, καθώς διαπίστωσε πως αντί να έχει χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού κινήματος, άρχισε, όπως λέει ο εναποστρατεία πτέραχος, να εξελίσσεται σε μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Και εδώ πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία, Θάνο, όπως ακούμε. Λίγες ώρες μετά, σήμερα το πρωί, υπέβαλε την παραίτησή του και ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης με ανοιχτή επιστολή, στην οποία ασκεί σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα, επικαλούμενος σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις και λειτουργίας του κόμματος, όπου γίνονται, όπως είπε, χωρίς σαφείς κανόνες, θεσμικές διαδικασίες, διαφάνεια, λογοδοσία, αλλά και οργανωτικό πλαίσιο.
1: Σκληρές τοποθετήσεις, ουσιαστικά δηλαδή στο ξεκίνημα, στο καλημέρα, βάζουν ζητήματα διαφάνειας και δημοκρατίας τα δύο πρώην στελέχη.
11: Ακριβώς, ήταν πολύ σημαντική η επισήμανσή σου, ακριβώς αυτό. Να σου πω ακόμη ότι ο κύριος Κοκοτσάκης επιρρύπτει πολιτικές ευθύνες στην κυρία Καριστιανού, σημειώνοντας ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του κόμματος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ακόμη και η ιδρυτική διακήρυξη έγινε χωρίς συλλογικές διαδικασίες, ενώ οι όποιες αποφάσεις για ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό σχέδιο αγνοήθηκαν, καθώς συλλήφθησαν, όπως λέει, από κλειστό κύκλο προσώπων που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, κάνοντας λόγο για μια ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτήρισε, η οποία έχει μια συγκεκριμένη αυλή γύρω της. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Αυτά είχαμε συνηθίσει, αυτό ακριβώς, αυτό θα έλεγα, που λες και εσύ, Ευγενία. Αυτά τα ακούμε για κόμματα που έχουν μια παρουσία 20 και 30 ετών.
11: Υπάρχει μια πολιτική φθορά και
1: τα ακούμε για ένα κόμμα το οποίο έχει μια παρουσία, πολιτική παρουσία 30 ημερών. Και μιλάμε τώρα για τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των θυμάτων για την τραγωδία των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης, να θυμίσουμε ποιος είναι, έτσι. Τώρα, είχαμε και απάντηση όμως από την Μαρία Καριστιανού.
11: Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, ως πρώτη αντίδραση, Θάνο, μετά τις αποχωρήσεις, σχολίασε σε ανάπτυξη της πως κάποιοι επιχειρούν να διασπάσουν την ενότητα του κόμματος και επιστρατεύουν, όπως επισημαίνει, όλους τους πρόθυμους. Έγραψε συγκεκριμένα ότι τα δόλια κίνητρα, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά και κάποτε αποκαλύπτονται. Ο πόλεμος, γράφει, κλιμακώνεται πανταχώθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζεται. Μάλιστα. Και αυτό μας χαροποιεί. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, και σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, οι δύο αυτές αποχωρήσεις δεν θα αποτελέσουν μεμονωμένο περιστατικό.
1: Έπεται συνέχεια.
11: Βεβαίως, καθώς τις ίδιες ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του νέου κόμματος έχουν και άλλα μέλη της βάσης. Και κλείνοντας, να σου πω ότι ούτε δημοσκοπικά είναι καλά τα πράγματα για την ελπίδα της δημοκρατίας, καθώς από το 7,5 τον περασμένο μήνα, το Μάιο, έπεσε αυτό το μήνα στο 5,4, χάνοντας 2,1 μονάδες
1: εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Βέβαια, η Real Pulse τη δίνει στην τρίτη θέση σήμερα. Θα τα δούμε όλα αυτά, Ευγενία, με προσοχή στην πορεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τη νέα δημοσκόπηση να δούμε τώρα τη Real Pulse για το πρωταγων.gr, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 25,8% και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται ως δεύτερη επιλογή με 18,2%. Στην ίδια έρευνα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 9,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 8,9%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,4%, η Λύση 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,3%, κάτω από το 3% εμφανίζονται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το Μέρα 25 με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1% και η Νίκη στο 0,9%.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην ζεστή πηξίδα του κόσμου, η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει έναν καύσωνα που σπάει σήμερα κάθε ρεκόρ, με τουλάχιστον 94 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οι περισσότεροι από τους οποίους στη Γαλλία και την Ισπανία. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα τρία θύματα του καύσωνα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί ξεπερνούν τους 40 και οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο γειτονικό Βέλγιο, 23 Ιουνίου, περνά στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Γερμανία οι αρχές εκδίδουν οδηγίες επιβίωσης με δεδομένο ότι το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στα νοικοκυριά.
1: Να πάμε όμως, Δημήτρη, στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θωμαϊδα, καλησπέρα από την Αθήνα. Δεν την έχουμε όμως ακόμα. Την έχουμε τη Θωμαϊδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Θωμαϊδα.
13: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
1: Πώς είναι
13: συγγνώμη την ερώτηση. Ναι.
1: Η ερώτηση είναι πώς είναι τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη συνθήκη στη Γαλλία, στο Παρίσι, σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας σχεδόν. Μιλάμε ότι πλήττεται 51 εκατομμύρια Γάλλοι, διαβάζω στη Le Figaro.
13: Ναι, τα 3/4 της Γαλλίας είναι με καύσωνα. Παρατηρούνται οι θερμοκρασίες σήμερα νέο ρεκόρ, που καταγράφηκε ποτέ στη Γαλλία, σπάζοντας το ρεκόρ της Τρίτης. Ουσιαστικά μια μέρα διαφέρει για το ρεκόρ ιστορικό για μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Ποτέ δεν έχει καταγραφεί θερμοκρασία 40 με 44 βαθμούς ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα. 92% της χώρας είναι υποκαύσωνα και δεν φαίνεται να υποχωρεί. Αύριο θα συνεχίσει και θα είναι ίσως χειρότερα. Θα σπάσουμε το σημερινό ρεκόρ αύριο και υποτίθεται ότι το Σαββατοκύριακο, λέω, υποτίθεται ότι θα μειωθεί λίγο η θερμοκρασία, όχι δραματικά, για να αναπνεύσει ο κόσμος. Και ήδη οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν ότι από τις 10 Ιουλίου θα ξεκινήσει ένα άλλο, μάλλον θα συνεχιστεί ο καύσωνας κατά κάποιο τρόπο, ή θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα καύσωνα που ίσως μας οδηγήσει στην 14η Ιουλίου.
1: Η μέρα της Βαστήλης
13: με καύσωνα. Είναι η πρώτη φορά η μετεωρολογική υπηρεσία θεωρεί ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό επεισόδιο καύσωνα που συγκρίνεται με εκείνο του 2003. Υπογραμμίζω ότι είχαμε 15.000 νεκρούς από κυρίως τρίτης ηλικίας από καύσωνα. Ήδη σήμερα το βράδυ συνεχίζεται η επίγουσα συνεδρία, να το πω έτσι, γιατί κάθε μέρα έχουν και μία νέα συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, με τον Πρωθυπουργό για να
1: καταμερίσει. Ο μηχανισμός αντέχει, τα νοσοκομεία αντέχουν, δηλαδή οι αρχές μπορούν,
13: ναι,
1: να ανταποκριθούν.
13: Προς το παρόν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στα νοσοκομεία σε ορισμένες πόλεις, όπως είναι το Παρίσι, ναι, που αυξήθηκε κατά 50% η κίνηση στα επίγοντα περιστατικά, λογικό. Αλλά προς το παρόν αντέχει το σύστημα, διότι είχε δοκιμαστεί και το 2019. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μετά και το COVID, οπότε και εκεί πέρα το σύστημα είχε ένα crash test. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμος του Παρισιού, παραδείγματος χάρη, όπως και οι άλλοι Δήμοι, από τις πολύ μεγάλες πόλεις που πληρώνται, όπως το Μπορντό έχουν αποφασίσει να ανοίξουν και περισσότερα σημεία ανακούφισης και όχι μόνο για τους ηλικιωμένους αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν έκτατες και ειδικές ανάγκες και για παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα στο Παρίσι για πρώτη φορά Ιούνιο μήνα το θερμόμετρο έδειξε 40,7 βαθμούς θερμοκρασία που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Θωμά, είσαι να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Το θερμά εδώ δεν κολλάει, αλλά εν πάση περιπτώσει να πάμε στην Ιταλία, στο Μιλάνο, στον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος έχει τις σχετικές πληροφορίες για την πραγματικότητα και την κατάσταση γενικότερα στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, τη ζούμε στο πετσί μας, θα μπορούσα να πω όνομα και πράγμα, γιατί πραγματικά η κεντροβόρεια Ιταλία κυρίως συνεχίζει να βράζει εδώ και αρκετές ημέρες με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες. Χθες πιο ζεστή πόλη ήταν η Φλωρεντία με 41 βαθμούς και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Σήμερα, μάλιστα στην ίδια τη Φλωρεντία, το Μουσείο Ουφίτσι παρουσίασε προβλήματα στο σύστημα κλιματισμού του με αποτέλεσμα να κλείσει νωρίτερη πώληση των σημερινών εισιτηρίων. Ενώ στην πόλη ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία αναμένεται να παραμείνει στο κόκκινο, σύμφωνα με τη βαθμίδα που ορίζει το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας, μέχρι και την Παρασκευή, οπότε μεθαύριο. Γενικότερα, η πολύ ψηλή υγρασία έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην κεντροβόρεια Ιταλία, που δεν είναι συνηθισμένη σε ένα τόσο, θα έλεγα, παρατεταμένο καύσωνα. Και πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως ενδεικτικά χθες στην επαρχία Κρεμόνα η αίσθηση της θερμοκρασίας στον άνθρωπο έφτασε τους 50 βαθμούς και οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% σε όλη την επικράτεια. Σήμερα ήταν 16 οι πόλεις της Ιταλίας με τον μέγιστο συναδιαγερμό για τη δημόσια υγεία, το λεγόμενο κόκκινο, και αύριο αναμένεται πως θα είναι 17, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως σύμφωνα με τους ειδικούς η ουρά αυτής της κόκκινης, του κόκκινου λεκέ αν θέλουμε, που έχουμε πάνω από τη Γαλλία με τις υπέρογες θερμοκρασίες, φαίνεται πως θα φτάσει στην Ιταλία μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, οπότε θα έχουμε σίγουρα σαραντάρια αλλά και πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Δύσκολα
14: και αυτό,
1: τα πράγματα.
14: Και αυτό φοβίζει πάρα πολύ τους ειδικούς και τους Ιταλούς, εφόσον όσοι έχουν κλιματιστικό του έχουμε συνέχεια αναμένο σε γραφεία και σε σπίτια και αρχίζουν και σημειώνονται πολύ σοβαρά blackout σε διάφορες επαρχίες και περιφέρειες.
1: Και αν θα αντέξει το σύστημα, έτσι, γιατί και αυτό, είναι η κατανάλωση ρεύματος, έχει και αυτό ένα όριο. Κρίστιαν,
14: ακριβώς, και θέλω να σημειώσω κάτι αν μου επιτρέπεις, σχετικά με τα blackout. Είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση, γιατί είναι πριν από λίγη ώρα μαθαίστηκε πως στην πόλη Πεσκάρα, στα Αμπρούτσι, οπότε στην κεντρική Ιταλία, σειρά από blackout προκάλεσε σοβαρότατα προβλήματα και στο αποχευτικό δίκτυο.
1: Μάλιστα.
14: Με αποτέλεσμα πως αποφάσισαν οι αρχές να επιβληθεί μια προληπτική απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα της ακτής. Οπότε έχουμε και αυτά.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κρίστιαν.
14: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Να πάμε ξανά στο Δημήτρη Φαναριώτη. Διαβάζω τώρα τον Γάλλο Υπουργό Εργασίας Δημήτρη να λέει: ελάτε στη δουλειά σας με τη βερμούδα, αρκεί να είναι καλοραμένη. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο χιουμοράκι αυτό. Αλλά τι άλλο υπάρχει στο επίπεδο του ρεπορτάζ?
12: Κοίταξε, τώρα το μετεωρολογικό μοτίβο, το περίφημο μπλοκο Μέγα, το οποίο ονομάστηκε έτσι από την ομοιότητά του με το σχήμα του ελληνικού γράμματος, έχει παγιδεύσει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική και κινείται πολύ αργά, με αποτέλεσμα ο καύσωνας να παρατείνεται ακόμη για τουλάχιστον 5 ημέρες. Εκτιμήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου, βάσει ανάλυση των προγνώσεων της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υποδεικνύουν ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από τα 2/3 του πληθυσμού της Ηπείρου. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο καύσωνας δεν άφησε ούτε τη Σκανδιναβία απ' έξω, αναμένεται να την πλήξει την Παρασκευή και τη Δανία ειδικότερα, η οποία θα κηρυχθεί σχεδόν στο σύνολό της σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς θα πληγεί επίσης από τον καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, Ιθάνο.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει πάντως, Δημήτρη, η Ελλάδα την έχει κοπανίσει από όλο αυτό.
12: Είμαστε πολύ τυχεροί. Όταν λέμε ότι ζούμε σε ευλογημένη χώρα, δεν το λέμε έτσι.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αεράκι θα έχουμε δυνατό Σαββατοκύριακο, αλλά όχι τέτοιες θερμοκρασίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα με τους καλούς συναδέλφους, οι ολοένα αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν χιλιάδες Αθηναίους για μια γρήγορη βουτιά στις παραλίες της Αττικής, με το κόστος ωστόσο να προκαλεί ψυχρολουσία. Να και κάτι κρύο. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Περισσότερα θα μας πει η Έλενα Καραθάνου. Καλησπέρα, Έλενα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Σουχτερές είναι οι τιμές όσον αφορά τις ξαπλώστρες σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Οι λουόμενοι πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία. Να σου πω ότι ενδεικτικά στα νότια προάστια, στις περιοχές του Αλίμου, της Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένη, οι τιμές εκεί πραγματικά προκαλούν πόνο κέφαλο. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πράγματι, ένα σετ ξαπλώστρας για δύο άτομα δηλαδή, η τιμή μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ. Εάν εδώ προσθέσουμε την είσοδο σε κάποιο παιδάκι που οι τιμές εδώ κυμαίνονται από 10 έως 15 ευρώ ανά παιδί, αν προσθέσουμε τους καφέδες, τους χυμούς αλλά και το πάρκινγκ, τότε το ποσό ξεπερνά τα 150 ευρώ, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται το φαγητό για την οικογένεια. Για πιο οικονομικές επιλογές θα πρέπει κανείς να φτάσει μέχρι την
1: παρακάτω.
16: Ναι. Ακριβώς, και το θυμάρι, πράγματα το οποίο σημαίνει 2 ώρες απόσταση ενδεχομένως από μια περιοχή που θα ξεκινήσει μια οικογένεια. Λίγο πιο οικονομικές περιοχές είναι στην περιοχή του Σχοινιά, στην Αρτέμιδα, στο Πόρτο Ράφτη. Καθώς εδώ σε οργανωμένες παραλίες η είσοδος μπορεί να είναι 5 ευρώ και τα Σαββατοκύριακα το σετ ξαπλώστρας να φτάσει τα 20 ευρώ, Θάνο.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη πραγματικότητα και η δροσιά και εδώ στις παραλίες της Αττικής. Είναι πολλά τα χρήματα αυτά που μας περιγράφεις και θέλει πολύ δρόμο για να φτάσει σε μια φθηνότερη συνθήκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, και σε συνάφεια με τα όσα συζητήσαμε και αυτό το θέμα, να πάμε στη συνάντηση που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου με 9 νησιωτικούς δήμους που υπάγονται σε ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για αφαλατώσεις και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης στο συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων που έχουμε για το πόσιμο νερό. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Μαρίνα Δερμετσιάν για τις λεπτομέρειες. Μαρίνα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συνεργασία με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, ήταν και ο Βασιλής Φικίας εκεί, ενέταξε σήμερα 9 νησιωτικούς δήμους σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, έκτακτης μάλιστα χρηματοδότησης, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε αυτά τα νησιά. Επιγραμματικά να πούμε ότι είναι Νάξος και Αμοργός από τις Κυκλάδες, Κόπυλος και ο Αλόνισος από τις Ποράδες. Από τα Δωδεκάνησα είναι η Λέρος, η Αστυπάλαια και η Ρόδος, ενώ επίσης εντάσσεται στο πρόγραμμα και η Ζάκυνθος αλλά και ο Βιάνος της Κρήτης. Συνολικά 10 έργα θα χρηματοδοτηθούν. Δεν είναι όλα, δεν αφορούν όλα αφαλατώσεις. Ίσα-ίσα οι αφαλατώσεις είναι στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις, όπως αυτή της Λέρου, αλλά και στην Αστυπάλαια, ενώ σε άλλα νησιά θα προτιμηθούν έργα που είναι κυρίως ενίσχυση του δικτύου και εγκυοβελτιωτικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Δημήτρης Φαναριώτης, ξανά στο στούντιο. Δημήτρη, τι νεότερο υπάρχει?
12: Θάνο, κυρίες και κύριοι, ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα επανεκκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Αγκάθια παραμένουν και κυρίως στο μεγάλο αγκάθινο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ κυλάει η προθεσμία των 60 ημερών για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από άλλες πηγές, έκλεισε εκ νέου τα στενά του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, με τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να λέει πριν από λίγο ότι τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και με δωρεάν διέλευση. Ο εκπρόσωπος τώρα των Ιρανών, ο Ισμαήλ Μπαγκέι, διέψευσε τις πληροφορίες για συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Ο ίδιος ο Γκρόσι δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν παρά τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Να πούμε τέλος ότι στο Λευκό Οίκο μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ σε μια προσπάθεια να αυλυνθούν οι εντάσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και των συμμάχων τους. Και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, θα υπάρξει και συνάντηση Ερντογάν-Ρούτε. Τέλος, στο μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον δύο μελών της Χεσμπολάχ και όλες αυτές οι επιθέσεις έρχονται την ώρα που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες ο πέμπτος κύκλος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.
1: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Καϊμάς για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Δημήτρη. Όχι, δεν θα την έδινε την απάντηση ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την έδωσε και την παραέδωσε χθες.
18: Εντάξει, σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που και ο εγωισμός ξεχυλίζει με τόσα άκουσε και εντός τυχών στην Πορτογαλία.
1: Ότι είναι τελειωμένος, ότι έχει τελειώσει και άλλα τέτοια διάφορα τρελά.
18: Εντάξει, δεν σκότασε και το θηρίο, έτσι να το πούμε και λαϊκά, τους Ουσβέκους. Αλλά τέλος πάντων και με το κογκόντο που τα λέμε δεν ήταν κάποια σούπερ ντουπερ ομάδα που δεν μπόρεσε έτσι να σκοράρει.
1: Αν δεν το είχε κάνει θα λέγαμε άλλα σήμερα πάντως.
18: Ναι, δεν το ζητάμε τώρα, εντάξει, έτσι είναι αυτά.
1: Εννοείται.
18: Είναι πολύ, όχι μόνο εδώ εμείς έτσι, οι Έλληνες, αλλά και οι Πορτογάλοι γενικότερα, όλος ο πλανήτης σε ένα λεπτό σε κάνει ήρεμα και σε ένα λεπτό σε ρίχνει στον κρεμό. Αυτό είναι αυτονόητο. Οπότε και αυτός έδωσε παρόν, πλέον όλοι έτσι οι σπουδαίοι, μόνο ο Μόντριτς της Κροατίας που έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο, αν και είναι πάντα ένας αθόρυβος ποδοσφαιριστής. Όλοι οι υπόλοιποι έδειξαν πράγματα ότι καλώς είναι εκεί σε αυτήν την ηλικία και οδηγούν τις χώρες τους σε νίκες. Αντίθετα το βράδυ, εχθές το βράδυ πάντα, τα ξημέρωματα μάλλον, ο Χάρι Κέιν, αν και πάλεψε, δεν μπόρεσε πάνω στα θηρία.
1: Σκόνταψε η Αγγλία, έτσι, 0-0 με την Γκάνα.
18: Ναι, γιατί το λέω θηρία, γιατί τα βλέπαμε τη κορμιά ψηλά, δυνατά. Με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 έφτανε πάνω, το οπότε δεν μπόρεσε να σκοράρει. Είχε την ευκαιρία, είχε ένα σούτα πολύ κοντά, πολύ ψηλά πάνω από το δοκάρι. Ναι. Όμως δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που θέτει εκτός Μουντιάλ την Αγγλία. Έχει άλλο ένα παιχνίδι που νομίζω θα κερδίσει και θα περάσει πανηγυρικά και πρώτη από τον όμιλό της.
1: Λοιπόν. Τι αλλάζει στην τρίτη αγωνιστική, τι περιμένουμε απόψε, τι ξεχωρίζει?
18: Από σήμερα, έτσι, από σήμερα θα πρέπει να έχουμε το νου μας ότι τα παιχνίδια του κάθε ομίλου θα γίνονται την ίδια ώρα. Επειδή είναι τρίτη αγωνιστική και τα πάντα μπορούν να κρυθούν, είτε μία πρόκριση, είτε πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Οπότε όλα τα παιχνίδια γίνονται την ίδια ώρα, ώστε να μην υπάρχουν παρατυπίες. Δηλαδή να παίζει η χήματα με την ψυχή, να ξέρει ότι είναι από μια ισοπαλία τους αρκεί. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να το ξέρουν, αλλά είναι άλλο πάνω στον αγώνα να βλέπουν, να ξέρουν τι έχει γίνει στο τελευταίο παιχνίδι και να παίζουν όσο έχει. Θυμίζω σε ένα Euro, δύο ομάδες ήρθαν 2-2, το σκορ έδινε πρόκριση και στις δύο και έρθεται εκτός τις άλλες δύο ομάδες από τον ίδιο όμιλο. Οπότε από εδώ και πέρα την ίδια ώρα, γι' αυτό απόψε σε δύο ρίτσες θα έχουμε μάτς κορυφής Ελβετία-Καναδάς και οι δύο είναι αρκετά καλές ομάδες, οπότε νομίζω θα είναι ωραίο παιχνίδι να παρακολουθήσουμε. Την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ, θέλουν νίκη οι δύο ομάδες, μία από τις δύο, για να πάρουν την τρίτη θέση και την πρόκριση. Στο πρώτο παιχνίδι ο νικητής βγαίνει και πρώτος. Μία η ώρα μετά έχουμε δύο πάλι ωραία παιχνίδια, ειδικότερα τα Σκωτία-Βραζιλία, νομίζω είναι όλα τα λεφτά, με τους Σκότους, με τους Σκοτσέζους να δίνουν και ένα διαφορετικό τόνο στο Μουντιάλ, δεκάδες βίντεο με τους πανηγυρισμούς στους δρόμους της Αμερικής.
1: Τι ώρα είναι αυτό, Σκωτία?
18: Μία η ώρα είναι αυτό και την ίδια ώρα Μαρόκο-Αϊτή και τα ξημερώματα. Είναι Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Οι Κορέα τις έχουν περάσει, ενώ οι Νοτιοαφρικανοί θέλουν μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα Τσεχία, Μεξικό. Οι Μεξικάνοι είναι πρώτοι, ενώ οι Τσέχοι μόλις με ένα βαθμό έχουν απογοητεύσει ως τώρα. Μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα ψάχνουν απέναντι στο φορμαρισμένο Μεξικό μια νίκη. Μήπως μπορέσουν και περάσουν στο τελευταίο παιχνίδι την επόμενη φάση.
1: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη Καϊμά, για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για το Μουντιάλ. Μας είπε πολλά και σημαντικά.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, στην εξάρθρωση μεγάλης πύρας που έκανε εκτεταμένη ρευματοκλοπή προχώρηση αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 105 άτομα. Οι δράστες πείραζαν μετρητές σε σπίτια και επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημιά στον ΔΔΕ που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ακούμε περισσότερα από τον Κώστα Καντούρη.
19: Τρεις είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που εδώ και καιρό ερευνά την υπόθεση των ρευματοκλοπών σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι τρεις, 52, 40 και 43 χρόνων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρενέβαιναν σε μετρητές του ΔΔΕ, ήταν αλογικούς, αλλά κυρίως ακόμη και σε ψηφιακούς, υπερσύγχρονους ψηφιακούς, με ειδικό λογισμικό που τοποθετούσαν και έτσι καταγράφονταν χαμηλότερη κατανάλωση από την πραγματική. Επισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ρευματοκλοπή και στη διακεκριμένη και στην απλή μορφή της, για σύσταση και συμμορία, για παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή ότι παρενέβραν με ειδικό λογισμικό σε ψηφιακούς μετρητές, αλλά και κατά περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και οπλοκατοχή, τους παρέπεψε να απολογηθούν στον ανακριτή από τον οποίο παίρνουν προθεσμία πιθανόν να δώσουν εξηγήσεις την ερχόμενη Δευτέρα. Τα νούμερα τρομάζουν, καθώς εκτός των 606 παρεμβάσεων σε 105 πρόσωπα, νομικά ή φυσικά κυρίως πρόκειται για επιχειρήσεις, είναι χαρακτηριστικό ότι για τους 103 είναι ρευματοκλοπή, αλλά και για τους δύο για απάτη σε συστήματα φωτοβολταϊκά, δηλαδή καταγράφονταν και εκεί υψηλότερη πώληση από ό,τι ήταν η πραγματική. 9.163.000 είναι η ζημία του ΔΔΕ σύμφωνα με το κατηγορητήριο και το κέρδος των συγκεκριμένων 371.000 από το 2017 ως σήμερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εισέπραταν από τους καταναλωτές προκειμένου να καταγράφεται χαμηλότερη κατανάλωση από 2 ως 6.000 ευρώ το καθένα.
15: Ο καιρός.
1: Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
20: Την Πέμπτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και πιθανώς στο Ιόνιο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη βόρει έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρές, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χεφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, θα είμαστε δηλαδή και πάλι μαζί, ενώ στις 10 ακριβώς ο Βαγγέλης Σαρίς και ο Δημήτρης Φαναριώτης στο τέλος της ημέρας θα σας κρατήσουν συντροφιά. Επί του παρόντος, γεια σας.
15: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει για νέα πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλεί όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει, επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελος. Κριτικές στην κυβέρνηση, οι πολιτικοί άσκησαν το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες, ενώ οι αρχές σε όλη την Ευρώπη απευθύνουν εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή ως και την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Νότιο Λίβανο, έναν όρο που φέρεται να έθεσε η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις της με την Ουάσιγκτον. Έχουμε δηλώσει ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα αποσυρθούμε και επί του παρόντος δεν υπάρχει αμερικανικό αίτημα για αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, δήλωσε ο Κάτς σε συνέντευξή του στο περιθώριο συνεδρίας τοπικών αξιωματούχων στο Τελ Αβίβ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη. Είχε συνδέσει την επαγγελματική της διαδρομή με το ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984.
15: Ο καιρός.
21: Για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Στις 9, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο Θάνο Σιαφάκα.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή εδώ στο Earth News Radio, αφού μια υποχρέωση δεν επιτρέπει στον Χρήστο Μιχαηλίδη να είναι σήμερα κοντά μας και κοντά σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 μόλις τις τελευταίες ειδήσεις, εξελίξεις, καθώς και με πρόσωπα που θα μιλήσουν για την επικαιρότητα. Να πούμε εντάχει ότι σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση ρίχνει το χαρτί της οικονομίας στο τραπέζι της δημόσιας συζήτησης, με τελευταία εξέλιξη τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη. Μια ρύθμιση που, όπως λέγαμε και στο αναλυτικό μαγκαζίνο, με αναδρομικότητα, η οποία πράγματι δίνει ανάσες σε χιλιάδες πολίτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υπάρχουν σίγουρα πολύ κερδισμένοι αλλά και χαμένοι, όπως για παράδειγμα αυτοί που έχουν αποπληρώσει, που αποπλήρωσαν το δάνειό τους. Τώρα, στην αντιπολίτευση η μάχη γίνεται στο χώρο κυρίως της κέντρο αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει πρόσωπα και όργανα για την Ελλάς, πρόσωπα νέα αλλά και πιο παλιά. Προσπαθεί να μην δίνει το στίγμα, να μην θυμίζει τόσο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και στην Σκιώδη ανακοίνωσε πολλά νέα πρόσωπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζει το δικό του δράμα της σύμπλευσης. Πώς αλήθεια μπορεί να γίνει, να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ζει το δικό του δράμα της σύμπλευσης, με τα δημοσκοπικά όμως ποσοστά του να πέφτουν ακόμα και στο 0,5%. Ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν εγκαταλείπει τη μάχη της δεύτερης θέσης και ζητάει την βοήθεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Εδώ που τα λέμε, όλοι, σχεδόν όλοι, τον διεκδικούν. Άλλος διεκδικεί τις προτάσεις του, άλλος το στυλ του, τον μιμείται, άλλος τις ατάκες του. Και αυτό είναι ένα θέμα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αν πράγματι χρειαζόμαστε μια άλλη εκδοχή της σκιάς του Ανδρέα Παπανδρέου στην πολιτική μας ζωή, τότε αυτό σημαίνει πολλά. Στην παγκόσμια πηξίδα ψάχνουμε την ειρήνη χωρίς διόδια, ενώ το εκρεμές στην Ευρώπη κινείται δεξιά και μάλιστα θα λέγαμε περισσότερο από δεξιά. Σε μια εποχή που επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια και μεγάλος φόβος, συνήθως τον φόβο τον θερίζει ευκολότερα ποιος άλλος η ριζοσπαστική δεξιά, με τη συνταγή της τιμωρίας των κακών και την επικράτηση, λέμε τώρα, των καλών. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε, θα πάμε μέχρι τις 9 το βράδυ. Στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στα μικρόφωνα του Earth News Radio, ο Θάνος Ιαφάκας.

0: Κι όμως δεν είναι όλα σκόνη στον άνεμο. Πάμε σιγά σιγά στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Είναι ο κύριος Σταύρος Μπένος. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ, γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Σιαφάκα.
0: Δεν είναι σκόνη στον άνεμο. Και αν ήταν θα είχαμε ξεχάσει όλοι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ τώρα είμαστε εδώ για να τον θυμηθούμε. Και να ρωτήσω εγώ πολιτικά, γιατί 30 χρόνια μετά Ανδρέας Παπανδρέου ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι αναφέρονται σε αυτόν. Να προλογίσω μάλλον ότι υπήρξατε συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου ως υφυπουργός πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά ξέρετε, η πιο δυναμική περίοδος των σχέσεών μας ήταν όταν ήμουν δήμαρχος.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Γιατί ήμουν, ναι, είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Τη δεκαετία του 80, πολλές μεταρρυθμίσεις πέρασαν από το Δήμο Καλαμάτας. Πολλές. Και είχαμε απευθείας επαφή με τον πρόεδρο τότε και με τρεις πολύ χαρισματικούς και εμβληματικούς υπουργούς. Ναι. Τους τρεις υπουργούς της αυτοδιοίκησης, να το πούμε έτσι. Γιώργος Γεννηματάς, υπουργός εσωτερικών. Μελίνα Μερκούρη, υπουργός πολιτισμού. Αντώνης Τρίτσης, υπουργός περιβάλλοντος. Mm-hmm. Αυτές οι τρεις πολιτικές μιλεύτηκαν, ξέρετε, στο Δήμο Καλαμάτας. Και οι τρεις αυτές μεγάλες πολιτικές. Όχι σε επίπεδο τοπικό, μέσω του Δήμου Καλαμάτας έγιναν εθνικές πολιτικές. Ναι. Δηλαδή δοκίμαζα όλα τα καινούργια πράγματα που είχαμε προετοιμάσει ήδη από την περίοδο της αντιπολίτευσης, όπου γινόταν μια απίστευτη δουλειά. Ξέρετε το ότι υπήρχε ενθουσιασμός, ελπίδα, πίστη, έτσι. Δουλεύαμε με πολύ μεγάλες, έτσι, μέσα μας, με μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλες ελπίδες. Όλοι οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης πέρασαν από το Δήμο Καλαμάτα, ξέρετε, όλοι.
0: Ξέρετε, απαντήσατε, έστω και χωρίς να το θέλετε, σε πολλά από τα ερωτήματα που είχα σκοπό στην πορεία να σας θέσω. Μιλήσατε για πίστη, μιλήσατε για ελπίδα, αλλά το ερώτημα εγώ θα το κάνω. Γιατί 30 χρόνια μετά ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής μας ζωής διεκδικεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, προσπαθεί να τον μιμηθεί, χρησιμοποιεί φράσεις του, υιοθετεί κοινωνικά μέτρα που είχε λάβει ο Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, π.χ. τη δωρεάν μετακίνηση στα λεωφορεία. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Σημαίνουν κάτι πολύ απλό. Η ιστορία γράφεται με πολλούς τρόπους και έχει και κάποιες στιγμές που εκείνοι που πρωταγωνιστούν είναι τα πρόσωπα. Άλλοτε είναι οι συλλογικότητες, άλλοτε είναι οι συγκυρίες. Κάποιες στιγμές, αν εξαιρέσουμε τον κύκλο της τον επαναστατικό μέχρι τον Καποδίστρια, ζήσαμε 4 φορές στην πατρίδα μας. Και τις οποίες επικαλούμαστε και όσο πιο πολύ περνάει ο χρόνος, όσο γίνονται πιο επίμονες και επιδραστικές. Αναφέρουμε στον Χαριλό Τρικούπη, αναφέρουμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Mm-hmm. Μάλιστα, στη μεταπολίτευση είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί αν τον καταλύνουμε στον χρόνο, είχαμε δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Mm-hmm. Μάλιστα, στη μεταπολίτευση είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί αν τον καταλύνουμε στον χρόνο, είχαμε δύο πολύ μεγάλες.

0: ναι. Πάντα έχει ένα πρότυπο, το οποίο πρότυπο μέσα στον χρόνο παίρνει άλλη μορφή. Αρκεί να έχουμε την αξία να. Γιατί για να μπορέσει να το δώσει άλλη μορφή, πρέπει να αναχθεί σε εκείνο το επίπεδο. Το ποιοτικό, το αισθητικό, το φιλοσοφικό. Γιατί αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ήταν μόνο πολιτικοί. Είχαν ένα απίστευτο πνευματικό βάθος. Είχαν ένα απίστευτο πολιτικό ένστικτο. Όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν για να υπάρξουν μεγάλες στιγμές σε μια χώρα. Και τώρα νομίζω αυτό που σας λέω, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια, ξέρετε, διαβάζω επίμενα ιστορία. Ναι. Έχουν καταρρεύσει πολλοί μύθοι που είχαν μέσα μου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλές οι απαντήσεις που καλούμε να σας δώσω. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι διαμόρφωναν στην ουσία την νεότερη Ελλάδα μέχρι το σήμερα. Και γι' αυτό θα τους επικαλούμαστε συνέχεια.
1: Ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση, πριν από χρόνια είχα πάει έτσι σε ένα σπίτι, έκανα μια έρευνα και είχα πάει σε ένα σπίτι περιφέρειας. Στο εικονοστάσι είδα τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, και ακριβώς από πίσω την εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, μου κάνει φοβερή αίσθηση αυτό το πράγμα.
0: Μην σας κάνει, είχε αποκτήσει πραγματικά τέτοια διάσταση θρησκευτικής καταφυγής και αφοσίωσης. Ήταν και βλέπετε, είχε ένα μαγικό τρόπο που δεν είχε, ας πούμε, ο Καραμαλής, επικοινωνίας με τον κόσμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή η σχέση του με τον κόσμο, ήταν κάτι απίστευτο, κάτι μαγικό πραγματικά.
1: Και με τον μπαλκόνι το είχε αυτό.
0: Εννοείται.
1: Θυμάμαι σε μια συγκέντρωση, είχε τελειώσει την ομιλία του, εδώ στην Αθήνα είχε ολοκληρώσει την ομιλία του. Και ο κόσμος του έλεγε να συνεχίσει, να βρίσκεται στο μπαλκόνι, και στο τέλος ο Παπανδρέου λέει, τελικά λέει, εμείς οι δύο δεν μπορούμε να χωρίσουμε ποτέ. Θέλω να ρωτήσω όμως τον αντίποδα, να πάμε στον αντίποδα. Υπάρχουν και εκείνοι που προσεγγίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου με μια άλλη διάθεση, ως την απαρχή του λαϊκισμού, ας πούμε, της μεταπολίτευσης. Είχε τέτοια στοιχεία κατά την άποψή σας ο Ανδρέας Παπανδρέου?
0: Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω πολύ απλά και για τις μεγάλες. Θα σας πω εναλλακτικά πράγματα που δεν ακούγονται συνήθως δημόσια. Τη δική μου εποχή. Καταρχήν, στην καλή του πλευρά, πώς λέμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ότι αποκατέστησε τη δημοκρατία και μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πράγματα πια ευανάγνωστα για όλους. Για τον Ανδρέα, ποικίλουν οι τοποθετήσεις. Άλλοι μιλούν για το κοινωνικό κράτος, άλλοι μιλούν για την δημοκρατία. Εγώ θα ζω στη δική μου εποχή. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η χώρα μας ξαναέγινε πολιστική χώρα που αγκάλιασε όλα τα παιδιά της, όλους τους πολίτες τους. Όλοι είχαν ρόλο και λόγο. Αυτό είναι το μεγάλο του. Η μεγάλη στιγμή.
1: Ναι, ότι ένωσε τα δύο τμήματα της κοινωνίας.
0: Ακριβώς. Ξέρετε πόσο μεγάλο είναι αυτό. Εγώ ζούσα στην πιο διχασμένη.
1: Ήταν διχασμένο μέχρι εκείνη την εποχή.
0: Έζησα στην πιο διχασμένη πόλη της πατρίδας μας. Γιατί είχε γίνει το τελευταίο επεισόδιο. Μετά την κατοχή στο Μελιγαλά, το γνωστό που είναι και σύμβολο της ακροδεξιάς,
1: ναι.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή η Καλαμάτα πόσο διχασμένη. Και όταν με ρωτάνε και μου λένε για τα δίθενα ανταγραφήματά μου, εγώ ξέρετε, όταν αυτό κρίνομαι και αυτοσυγκρίνομαι με την πορεία μου, έχω να σας πω έτσι πολύ ειλικρινά ότι αυτό που θεωρώ το πιο σημαντικό είναι ότι ένωσα την πόλη μου. Και για να την ενώσω, βοηθήθηκα πάρα πολύ από τη φιλοσοφία του Πασόκ του τότε και του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Εκείνης εποχής, okay, αλλά αυτό το κανένας θεσμός, μόνο ο λαός, είχε κάνει αίσθηση τότε που είχε πει. Πολλοί θεωρούν ότι είναι η απαρχή ενός λαϊκισμού, ο οποίος στη συνέχεια πότισε την ελληνική κοινωνία, το πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, με μεγάλη απλότητα μιλάμε για τον λαϊκισμό. Εγώ έχω μελετήσει τον λαϊκισμό, γιατί με απασχόλησε το θέμα για λόγους υπαρξιακούς. Δηλαδή, αναρωτιόμουν γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω και τις πλευρές που μας έχουν βασανίσει πολλούς που δουλέψαμε εκείνη την περίοδο. Να πω και κάτι για να συμπληρώσω το πριν, όμως θα μου επιτρέψετε. Να πω ότι το επακόλουθο αυτής της ενότητας της χώρας και της πολύ δυναμικής αναδιανομής του πλούτου που έγινε την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε τη μεσαία τάξη της χώρας μας.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλο επίτευγμα, κύριε Σιαφάκα, γιατί όλες οι κρίσεις μετά μπορούσαν να απορροφηθούν, επειδή η χώρα δεν είχε μεσαία τάξη πριν. Και πάμε τώρα σε αυτό.
1: Αυτό θέλει μεγάλη κουβέντα, το πώς έχτισε αυτή τη μεσαία τάξη ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Αλλά δεν έχει μελετή τη βλέπετε τη χώρα μας.
1: Γιατί
0: δεν έχουμε σε αυτό διεισδύσει.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό όμως, γιατί πολλοί λένε ότι ουσιαστικά δημιούργησε μια χάρτινη μεσαία τάξη. Αλλά είναι μια τεράστια η κουβέντα.
0: Σε αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Είναι τόσο γρήγορα που αισθητικά και

0: πολύ, δεν μπόρεσαν οι πολίτες να κατακτήσουν με μια ισορροπία και μια αυτοπεποίθηση τον νέο του ρόλο.
1: Για αυτά
0: τα προβλήματα που προήλθαν τα πιο πολύ αισθητικής φύσεως. Όχι οικονομικής ή κοινωνικής.
1: Και αισθητικής και θέματα πολιτισμού, και εκεί υπάρχουν διάφορες.
0: Για αυτό αναφέρομαι. Πολιτισμικό πρότυπο αναφέρομαι και μιλάω για αυτό.
1: Εκεί υπάρχουν πολλές ενστάσεις. Θέλω να κλείσετε.
0: Τώρα για τον λαϊκισμό που μου λέτε.
1: Θέλω να κλείσετε με αυτό το κεφάλαιο, για να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την Εύβοια. Δεν θέλω να το περάσω έτσι, να μην υπάρξει ερώτημα για την Εύβοια.
0: Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, για υπαρξιακούς λόγους. Γιατί υπήρξαμε με πολύ μεγάλη αθότητα, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε. Ξέρετε, ο λαϊκισμός είναι μια θεωρία νεομαρξιστική. Δεν είναι μια δεξιά θεωρία ή μια απλή αριστερή θεωρία. Ο μεγάλος φιλόσοφος Ερνέστο Λακλάου, που τον διατύπωσε, ήταν αριστερός μαρξιστής, Αργεντίνος. Και ξέρετε, χρησιμοποίησε δύο πρότυπα για να την εδραιώσει. Τον Περόν και τον Ανδρέα. Έτσι. Δηλαδή, η προσέγγιση ήταν αυτό το κεφάλαιο. Πήρε το κεφάλαιο μετά την παγκοσμιοποίηση, το δίδυμο Ρίγκαν-Θάτσερ. Έπρεπε κάτι να γίνει για τους. Ο μαρξισμός έπρεπε πια να ισχύει και να δίνει απαντήσεις. Ο κλασικός μαρξισμός. Έπρεπε να βρεθεί έναν τρόπο να συνενωθούν οι μάζες. Έπρεπε να βρεθούν συνθήματα τα οποία θα συνενώνουν τον απλό κόσμο. Και σχετικά ποιο ήταν το μαγικό σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου τότε. Θυμάστε. Δηλαδή ήταν αυτό το οποίο έχει επαναληφθεί πάρα πολύ.
1: Ο λαός στην εξουσία, ποιο, δεν ξέρω ποιο απ' όλα, ποιο λέτε.
0: Οι μη προνομιούχοι Έλληνες.
1: Ναι, οι μη προνομιούχοι Έλληνες.
0: Ο καθένας έβλεπε τη φωτογραφία του σε αυτό. Άρα, αν θέλετε να το πάμε και λίγο πιο πέρα,
1: ναι.
0: Επειδή είναι εμένα κάτι με απασχολεί δεκαετίες τώρα, αυτό που δεν έχει προσέξει το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί ο Ανδρέας, εγώ μέσα μου είμαι θυμωμένος μαζί του, γιατί αυτό μπορούσε να το λύσει. Να ξέρετε, το ισχυρίζουμε δεκαετίες τώρα. Δεν έχω καταφέρει να δικαιωθώ. Παρά το γεγονός ότι έχω δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα, εγώ πιστεύω ότι ο μεγάλος ασθενής της πατρίδας μας είναι το κράτος.
1: Ναι, πόσες φορές το έχουμε συζητήσει
0: κράτος,
1: και μαζί.
0: Το κράτος. Είναι, γιατί η πατρίδα μας υπερκαταναλώνεται με την οικονομία. Είναι ασύλληψο το τι γράφεται και τι λέγεται.
1: Κύριε Μπένο, πρέπει να κλείσω. Δυστυχώς θέλω να μου πείτε για την Εύβοια πώς προχωράει αυτό το project, πώς προχώρησε, τι έχει συμβεί, τι δεν έχει συμβεί.
0: Το διαδίκτυο είναι η Εύβοια και έκανα κάτι που ήθελα πάντα να το κάνω σε όλη μου τη δημόσια ζωή, είναι το πανόραμα της Βόρειας Εύβοιας και όλα τα έργα με καθημερινή λογοδοσία. Προχωράει σε βάθος 30 ετίας, ήσυχα, απλά και με έναν τρόπο πραγματικά οραματικό.
1: Δεν αισθάνεστε ότι υπάρχουν κολλησιεργίες, καθυστερήσεις, προβλήματα, τρικλοποδιές?
0: Δεν κλονίζομαι όμως, αυτό λέω. Είμαι πολύ ανθεκτικός αυτό. Το ξέρω. Υπάρχουν καθυστερήσεις, τρικλοποδιές και πολλά άλλα πράγματα που πολλά από αυτά δεν δημοσιεύονται κιόλας. Δεν πρέπει να το δημοσιεύει, γιατί εκεί ο σκοπός είναι εθνικός και μετράει το αποτέλεσμα εν τέλει. Σας καλώ να το δείτε, δηλαδή το Εύβοια μετά και τους πολίτες που μας ακούν, για να δείτε πραγματικά πώς κινείται το πρόγραμμα και πώς καθημερινά οι πολίτες ενημερώνονται για το κάθε τι που συμβαίνει στη Βόρεια Εύβοια και σε λίγο και στον Εύρο, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Θα γίνει αντίστοιχο πανόραμα.
1: Την εποπτεία πάλι εσείς?
0: Ναι, βεβαίως. Μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, που έχει και τη θεσμική ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής των Αθηνών.
1: Άρα το στοίχημα αυτό κερδίζεται, πιστεύετε?
0: Βεβαίως, ναι. Και κερδίζεται γιατί έχει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο το παρακολουθούμε καθημερινά και υλοποιείται βήμα-βήμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπένο.
0: Και εγώ για την ωραία φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Σταύρος Μπένος, πρώην υπουργός, συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, έχει αναλάβει αυτό το project για την Εύβοια, που μας είπε ότι πηγαίνει καλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό κομμάτι, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, έξι συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και εξιγνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου μετά από τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου στην Κερατέα, όταν το αυτοκίνητό του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Έθριος ο καιρός αύριο, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής. Θάνος Χιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού εδώ στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στον ήχο, η Μαρία Σπυρόαιρα στην παραγωγή. Και διαβάζω, η ερώτηση της ημέρας είναι αυτή. Αν ρώτησαν τον Μέση αν σκοπεύει να παίξει και στο Μουντιάλ του 2030 στα 43 του. Δεν είπε όχι, δεν είπε ναι, είπε ένα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι ακόμη μακρινό, είπε ο Μέση. Φανταστείτε τώρα να δούμε ξανά τον Μέση και τον Ρονάλντο να παίζουν στο Μουντιάλ του 2030. Μιλάμε για το 7ο Μουντιάλ. Και για όσους έχουμε παρακολουθήσει ποδόσφαιρο ή παρακολουθούμε εδώ και χρόνια, είναι όντως και δημιουργεί και ένα, πώς να το πω, μια συγκίνηση όλο αυτό. Να βλέπεις ανθρώπους που τους έβλεπες και πιο νέος, με τις συγκινήσεις εκείνης της νεότητας, να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίζουν και μάλιστα με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη, και όχι μόνο να συνεχίζουν, αλλά πραγματικά να έχουν καταπλήξει πραγματικά την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Τώρα, στα πιο πολιτικά, τα λέγαμε και στο μαγκαζίνο νωρίτερα, έχουμε καινούργια δημοσκόπηση της Real Polls. Στο 28,3% η Νέα Δημοκρατία είναι το ποσοστό των ευρωεκλογών, στο 21,4% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στο 11,9% η κυρία Καριστιανού και στο 9,9% το ΠΑΣΟΚ. Συμπιέζεται πολύ το ΠΑΣΟΚ, ίσως και αυτή η αμφισημία, αυτές οι συζητήσεις για το να πάμε με την Ελλάς, να μην πάμε με την Ελλάς και να συνεργαστούμε, η οποία συζήτηση έγινε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί η Ελλάς δεν έδωσε πράσινο φως, στίγμα πάνω στην κατεύθυνση αυτή, να δημιούργησαν όλο αυτό το μπλοκάρισμα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια και τα στελέχη του θεωρούν ότι όλο αυτό το πράγμα θα ξεμπλοκάρει όταν θα κάτσει ο Κουρνιαχτός και τα πράγματα θα φανούν πιο καθαρά. Θα το δούμε, υπάρχει μια πίεση στο ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή, δεν είναι η ώρα, δεν είναι τις παρούσες, αλλά κάποια στιγμή θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Δεν είναι τη στιγμή, δεν θα ήταν και σκόπιμο να το κάνει αυτή την ώρα, αλλά κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα των εκλογών, το ερώτημα αυτό δεν θα μπορέσει να το αποφύγει το ΠΑΣΟΚ.

0: το λέγαμε και νωρίτερα, τα διόδια της ειρήνης. Το Ιράν απειλεί ξανά με κλείσιμο του Ορμούζ. Άνοιξε Σουσάμι, κλείσε Σουσάμι. Δεν ξέρουμε αν κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση, με τα στενά να ανοιγοκλίνουν. Η εκεχηρία ούτως ή άλλως είναι εύθραυστη. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Πρεβελάκης, ο καθηγητής στην Σορβόνη, στο Παρίσι, για να μας μιλήσει για αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Ούτως ή άλλως ο κόσμος πάντα αλλάζει και θα αλλάζει. Αν λοιπόν, κύριε Πρεβελάκη, καλησπέρα, θέλουμε να εστιάσουμε στις σημερινές αλλαγές. Τι θα λέγατε, το κοινωνικό και πολιτικό εκκρεμές που κατευθύνεται?
1: Είμαστε σε μια κατάσταση, σε μια περίοδο μετάβασης προς κάποιο καινούριο σύστημα, κάποιο καινούριο διεθνές σύστημα. Βγαίνουμε από την ενοποίηση του κόσμου που την ονομάσαμε παγκοσμιοποίηση και πηγαίνουμε προς μια πολυδιάσπαση με πολλούς πόλους, πολλούς αυτή τη στιγμή υποψήφιους πόλους, οι οποίοι διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα επιβιώσει, ποιος θα αναδειχθεί, ποιος θα επικρατήσει και ποιες σφαίρες επιρροής θα έχει ο καθένας. Πώς δηλαδή θα μοιράσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτή είναι μια διαδικασία αβέβαιη, ρευστή και η οποία συνδυάζεται επίσης και με μια άλλη αλλαγή, η οποία αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο πόλεμος.
0: Πριν πάμε να αναλύσουμε τον τρόπο που γίνεται ο πόλεμος, θα πάμε στο Καλέτζι Αχαΐας, θα μου κάνετε αυτή τη χάρη, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον θάνατό του. Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Παρόν στις μεγάλες κατακτήσεις του τόπου μας. Παρόν στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού. Παρόν και στις αγωνίες των νεότερων γενεών που αναζητούν σήμερα απαντήσεις σε ένα κόσμο γεμάτο ανασφάλεια, σε ένα κόσμο με ανισότητες και αβεβαιότητες. Ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το μεγάλο και ριζοσπαστικό του έργο, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Η παρακαταθήκη τους είναι διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε γενιάς. Γι' αυτό ο Ανδρέας είναι ακόμη παρόν. Όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω απ' όλα ως η μνήμη του μέλλοντος. Ως σημείο αναφοράς για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν όπως εμείς ότι η πολιτική μπορεί να δίνει ελπίδα και να αλλάζει τη ζωή των απλών ανθρώπων. Αυτά τα πράγματα υπηρετεί και σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Για αυτά αγωνιζόμαστε μαζί με κάθε δημοκράτη πολίτη. Φίλες και φίλοι, αναμφίβολα είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί μοιάζει με κρίσταλο που διαθέτει πάρα πολλές όψεις. Η κάθε μία έχει τη δική της λάμψη. Από κάθε όψη αντανακλάται με διαφορετικό τρόπο το φως, αλλά και διαθλάται διαφορετικά. Αν θέλαμε όμως σήμερα όλοι εμείς που μαζευτήκαμε εδώ να συμπυκνώσουμε την πορεία του σε τρεις μόνο λέξεις, αυτές θα ήταν ανάλυση, δράση και υπέρβαση.
0: Ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα τμήμα της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη στο Καλέτζι, στην εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Γιώργο Πρεβελάκη, τον καθηγητή στην Σορβόνη, και με άξονα αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε στον πόλεμο, δεν το ξεχνάω αυτό που θέλατε να πείτε, αν λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες και έχουμε ουσιαστικά εστιάσει σε προσωπικότητες του παρελθόντος. Αν από τη σημερινή, ας πούμε, Ευρώπη λείπει η Θάτσερ, λείπει ο Μιτεράν, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί τους και με την ιδεολογία τους, ο Κολ, ο Μπερλιγκουέρ παλαιότερα, δηλαδή το ότι επικαλούμαστε ήρωες μιας άλλης εποχής που εμφανίζονται στην σπηλιά του Πλάτωνα, κάτι σημαίνει αυτό για την εποχή μας.
1: Αναμφίβολα, κοιτάξτε, μας λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες στις δημοκρατικές κοινωνίες. Δυστυχώς, τα αυταρχικά καθεστώτα έχουν ισχυρούς ηγέτες. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Πούτιν δεν είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Είναι ότι η δημοκρατία πάσχει και χάνει έδαφος απέναντι στον ολοκληρωτισμό. Δηλαδή αυτό που πάσχει είναι οι αξίες μας, αυτές τις αξίες που θέλουμε να κρατήσουμε, θέλουμε να συντηρήσουμε και για τις οποίες δεν έχουμε τις ισχυρές προσωπικότητες για να δώσουν τη μάχη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας, μιας εξέλιξης.
0: Μιας σύνδεσης της πολιτικής με τις αγορές ίσως.
1: Για μένα το πρόβλημα είναι θέμα παιδείας. Το πρόβλημα είναι ότι για να έχουμε ισχυρούς ηγέτες και δημοκρατικούς ηγέτες πρέπει να έχουμε και ένα σώμα που τους εκλέγει, το οποίο να μπορεί να σκεφτεί. Mm-hmm. Και για να μπορεί να σκεφτεί πρέπει να διαθέτει παιδεία. Έχουμε λοιπόν ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες τη διάβρωση της παιδείας. Μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικές πρόοδους στην τεχνική παιδεία, μπορεί να έχουμε πρόοδους, αυτό που λέμε τα skills, αλλά έχει πάει πίσω η παιδεία, η οποία επιτρέπει στον κόσμο να κρίνει, να καταλάβει και να στηρίξει τις προσωπικότητες οι οποίες πραγματικά μπορούν να υπερασπίσουν αυτές τις αξίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όμως και ο κόσμος μοιάζει πιεσμένος, δυσαρεστημένος, οικονομικά πιεσμένος. Δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κριτήριο της ψήφου του Ευρωπαίου πολίτη είναι το στοιχείο της πτώσης. Φοβάται μήπως εκπέσει από την εργασία του, από την οικογένειά του, μήπως χάσει τη δουλειά του, μήπως χάσει το μισθό του. Και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ανάγκη της ελπίδας και της ανάπτυξης, αλλά και ο φόβος της πτώσης, αυτός ο φόβος, ο διάχυτος φόβος, είναι πολύ σημαντικό νομίζω στοιχείο της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας.
1: Μα οι λαοί έχουν διαπαιδαγωγηθεί με το όραμα των υλικών αγαθών. Και βεβαίως όταν αυτά τα υλικά αγαθά γίνονται δυσπρόσιτα, εκεί υπάρχει απελπισία. Αλλά έχει ξεχάσει ο κόσμος τι είχαν περάσει οι παπατεράδες μας και οι παππούδες μας. Και πώς αυτή, αν θέλετε, η υλική ευημερία φαίνονταν σε αυτούς τους ανθρώπους τελείως δευτερεύουσα σε σχέση με τον πόλεμο, σε σχέση με τη βία, σε σχέση με τις καταστροφές, σε σχέση με τις απειλές για την εθνική ανεξαρτησία.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι το στοιχείο της σύγκρουσης. Είναι τέτοια τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης τα οποία σου προκαλούν το άγχος και μόνο στη σύγκριση κάποιων γεγονότων και πραγμάτων. Και εδώ υπάρχει και το χάσμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ζήτημα των αξιών, το οποίο προφανώς συμφωνώ και επαυξάνω. Αλλά όταν είναι διάχυτες πλέον και καθαρές και διάφανες αυτές οι κοινωνικές ανισότητες, και η παιδεία πόσο να βοηθήσει, Έρμη.
1: Κοιτάξτε, τις ανισότητες μπορεί να τις δει κανείς σε διάφορες κλίμακες. Μπορεί να τις δει στην κλίμακα την εθνική, mm-hmm. που συγκρίνει κανείς το επίπεδό του με το επίπεδο κάποιου συμπολίτη του, αλλά μπορεί να τη δει κανείς και σε κλίμακα παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Παλιότερα σκεφτόμαστε τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σκεφτόμαστε αυτούς που λέγαμε τους υπανάπτυκτους. Σκεφτόμαστε ποια είναι η σχέση η δική μας με αυτούς. Στα παιδικά μου χρόνια τα παιδάκια μαθαίναν ότι δεν έπρεπε να αφήσουν το φαγητό τους στο πιάτο τους, γιατί έπρεπε να σκεφτούν ότι κάπου σε κάποια άλλη, ένα άλλο μέρος του κόσμου υπήρχαν παιδάκια τα οποία πεθαίναν από την πείνα. Πού έχουν πάει όλα αυτά? Γι' αυτό λέω ότι έχουμε χάσει την κλίμακα. Για να έχουμε αίσθηση της κλίμακας έχουμε ανάγκη από παιδεία.
0: Αυτός συνετέλει.
1: Η ζημιά έχει γίνει, ναι. Έχει γίνει ζημιά. Έχει γίνει ζημιά από τη δεκαετία του 50. Έχει γίνει ζημιά από την εποχή κατά την οποία υιοθετήθηκαν οι απόψεις οι αμερικανικές ότι θα πρέπει η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα να μην είναι αυταρχικό. Ότι από τη στιγμή που διαδόθηκε η ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα αλλά όχι υποχρεώσεις.
0: Ναι, θα πρέπει να είναι αυταρχικό το εκπαιδευτικό σύστημα κατά την κρίση σας.
1: Το σύστημα πρέπει να εισάγει την έννοια της πειθαρχίας.
0: Άλλο το ένα, άλλο
1: πρέπει
0: το άλλο.
1: Η
0: πειθαρχία είναι άλλο και το αυταρχικό είναι άλλο.
1: Ναι. Ο όρος αντιαυταρχικό είναι προπαγανδιστικός όρος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα αυταρχικό σύστημα, αλλά η λογική ότι έπρεπε να κατεδαφιστούν κάποια πλαίσια προωθήθηκε με την ιδέα ότι αυτά τα πλαίσια ήταν αυταρχικά. Δεν ήταν υποχρεωτικά αυταρχικά. Μπορεί να υπήρχε πράγματι σε ορισμένους τομείς και υπομονωμένες μορφές, μπορεί να υπήρχαν πρακτικές οι οποίες θα
0: δεν υπήρχαν ο νόμος 4.000 περί τετυμπογισμού, υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις και στην
1: ήταν,
0: Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει, αυτά ήταν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ζούσαμε σε ένα αυταρχικό καθεστώς.
0: Νομίζω ότι το μέτρο είναι η απάντηση σε όλα αυτά, κύριε καθηγητά, που συζητάμε.
1: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι τα προβλήματα που ζούμε σήμερα έχουν ρίζες βαθιές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι, και γι' αυτό ακριβώς αυτά τα προβλήματα είναι εξαιρετικά δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Έχουν τοποθετηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, γιατί η Ελλάδα ουσιαστικά εισήγε ιδέες και απόψεις οι οποίες αναπτυσσόντουσαν καταρχήν στην Αμερική και κατόπιν ερχόντουσαν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχει υιοθετήσει ιδέες οι οποίες έχουν λειτουργήσει σαν ορολογιακές βόμβες. Δηλαδή την εποχή που μπαίνανε αυτές οι ιδέες, οι συνέπειες δεν τις βλέπαμε. Οι συνέπειες έρχονται αργότερα.
0: Άρα ζούμε τις συνέπειες εκείνων των αποφάσεων και των προσεγγίσεων.
1: Ζούμε τις συνέπειες αποφάσεων σε πάρα πολλούς τομείς, είτε αφορούν αυτές την παιδεία, είτε αφορούν τη δημόσια διοίκηση, είτε αφορούν την υπευθυνότητα. Αυτές οι αποφάσεις έχουν τα αποτελέσματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς αντικαθίστανται οι παλιές γενιές από τις νεότερες, γιατί όσο υπάρχουν οι παλιότερες γενιές οι οποίες είχαν διαπαιδαγωγηθεί με έναν άλλο τρόπο, κρατάγανε το σύστημα. Όσο υπήρχαν ακόμα ηγέτες και κοινό που είχε την παλιά παιδεία, το σύστημα μπορούσε να λειτουργεί, αλλά λίγο-λίγο αποσύρονται και έρχονται οι καινούργιες γενιές, οι οποίες είναι θύματα, δεν είναι, για να τους κατηγορήσουμε, είναι τα θύματα αποφάσεων που έχουν ληφθεί και που έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη ζωή και την πολιτική τους συμπεριφορά. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι για να μην επιβάλλουμε κάποια πειθαρχία στους νέους, θα υποστούμε τώρα τον αυταρχισμό που θα μας έρθει απ' έξω. Ότι οι κοινωνίες μας δεν έχουν τα συστήματα τα απαραίτητα για να αμυνθούν και επομένως κινδυνεύουμε να έχουμε καταπίεση και προβλήματα τα οποία θα έρθουν επειδή κάποιοι άλλοι εφαρμόζουν έναν αυταρχισμό ο οποίος είναι επιθετικός.
0: Πολλά τα ζητήματα που ανοίξαμε, η βεντάλια είναι και κοινωνική και πολιτική που ανοίξατε. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά.
1: Νομίζω ότι η επέτειος από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου μας οδηγεί σε κάποιες σκέψεις.
0: Νομίζω και εγώ πως ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Ήταν ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης από τη Σορβόνη στο Παρίσι. Τον ευχαριστούμε. Εμείς να πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και σιγά σιγά σε τροχιά αποφώνησης.

Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο στο μαγκαζίνο στις 7 η ώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Αλλά βέβαια δεν ξεχνάμε και τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας, που είναι στις 10 η ώρα και θα είναι εδώ για να σας κρατήσουν συντροφιά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει, επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Από το ελληνικό Sport Park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές, τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές, οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και 1 στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Ενώ οι αρχές σε όλη την Ευρώπη απευθύνουν εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή έως την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι 60ήμερη αναστολή των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Κουβέιτ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, με ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε ο Μπαγκάι, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο στο οποίο ο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Η Αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει συμφωνία με την Τουρκία για την πώληση δεκάδων κινητήρων που θα χρησιμοποιηθούν στο τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, σύμφωνα με 4 αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αξία της συμφωνίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο αυριανός καιρός, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε σήμερα Τετάρτη? Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9 και 8. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Παρέουλα.

0: Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον δήμαρχο του Λουτρακίου, τον κύριο Γιόνι. Γεια σας, γιατί έχουμε μια φωτιά σε ένα εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι και από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι και δίπλα σε σπίτια. Τι γίνεται,
1: είναι
0: δήμαρχε?
1: 5 μέτρα είναι από ένα άλλο ξενοδοχείο. Το Παλάς είναι παλιό ξενοδοχείο. Πιστό 8-10 χρόνια τώρα. Είχαν έρθει πριν λίγο καιρό, μας έρθαν κάποια πράγματα οι διοκτήτες, ούτε τους έχουμε δει ούτε τίποτα. Σήμερα πήρε φωτιά, η πληροφορία μου είναι για κάτι πιτσιρίκια που ήρθαν μέσα, δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε μπει οι πυροσβέστες αρκετή ώρα, ψάχνουν τους ορόφους. Δεν είναι 40 δωμάτια, έχει τριόροφο, είναι, δεν είναι τεράστιο.
0: Ναι.
1: Ψάχνουν να βρουν αν τυχόν έχει μείνει κάποια εκεί μέσα, συμβαίνει κάτι.
0: Μάλιστα. Άρα η πρώτη πληροφορία είναι ότι κάποιοι ήταν μέσα και κάτι έγινε,
1: ναι,
0: πιτσιρικάδες.
1: Ναι, κάποιοι άκουσα ότι ήταν μέσα.
0: Μάλιστα, σε ευχηθούμε ότι οι πυροσβέστες θα
1: σε ευχηθούμε
0: θα
1: ότι θα, ναι, έχει περιοριστεί η φωτιά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Ευχαριστούμε, δήμαρχε, να είστε
1: καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Που διαβάζω για μια επίθεση καρχαρία πολύ μακριά από μας, σε ένα θέρετρο στις Μπαχάμες, δεν μας αφορά, αλλά είναι σαν θρίλερ, σαν αυτές τις ταινίες που κατά καιρούς έχουμε δει. Γιατί θύμα ήταν ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο έκανε διακοπές με την οικογένειά του σε ένα ιδηλιακό θέρετρο στις Μπαχάμες, που σας είπα. Είχαν πάει δρομή σε κάτι νησιά εκεί εξωτικά, κολυμπούσαν σε μια πάρα πολύ γνωστή και τουριστική παραλία με τον αδερφό του και δέχτηκε επίθεση. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι είδους επίθεση και η φύση των τραυμάτων, αλλά μιλάμε για ένα το πολυπληθέστερο νησί στις Μπαχάμες, και οπότε υπήρξε πανικός, υπήρξε έτσι πολύ ανησυχία από τους λοόμενους. Τέλος πάντων, για να σας καθησυχάσω, συμβαίνουν αυτά στις Μπαχάμες, διότι καταγράφουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επιθέσεων καρχαριών παγκοσμίως. Είναι στην ένατη θέση ως προς τον αριθμό τέτοιων περιστατικών. Σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαριών, γιατί υπάρχει τέτοιο, υπάρχει Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαριών παγκοσμίως.

Διαβάζω για έναν απίστευτο τύπο, για κάποιους αφιλεγόμενος, όπως και να έχει, ιδιοφύης. Το όνομα του είναι Ben Lam. Μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά ίσως έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει τις προσπάθειές του, διότι είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι συνιδρυτής μιας εταιρείας μαζί με έναν πολύ διάσημο γενετιστή, οι οποίοι προσπαθούν, κολόσα λέγεται η εταιρεία, Bioscience, και προσπαθούν να επαναφέρουν στη ζωή ζώα που έχουν χαθεί από τον πλανήτη. Μιλάμε για ζώα που έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες ή και χιλιετίες. Με πιο ενδεικτικό παράδειγμα, το μαμούθ. Θέλει λοιπόν να αναστήσει ζώα όπως το μαμούθ, αλλά και να δημιουργήσει αυτό που ονομάζει ένα τεχνολογικό δίχτυ ασφαλείας για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Κάποιοι λένε ότι είναι τρελός, άλλοι λένε ότι είναι οραματιστής και ιδιοφύης. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε.

αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η ιστορία ενός δημοφιλούς ποτού, ειδικά το καλοκαίρι, το gin and tonic. Παλιά πίστευαν ότι είχε να κάνει με, στην πραγματικότητα, Βρετανία αξιωματική στην αποικιακή Ινδία, μιλάμε για τον 19ο αιώνα, αναμίγνιαν τζιν με το νοτικό νερό που περιείχε κινίνη για να παίρνουν, να κάνουν πιο υποφερτό το πικρό, πάρα πολύ δυσάρεστο φάρμακο κατά της ελαιονοσίας. Αλλά στην πραγματικότητα η ιστορία ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς από την Ολλανδία και το Βέλγιο. Εκεί πρώτα αναπτύχθηκε ένα απόσταγμα που μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, να το ονομάσουμε τον πρόγονο του σύγχρονου τζιν. Αυτό άρχισε να φτάνει στα σκοτσέζικα λιμάνια, να γίνεται πολύ δημοφιλές το τζιν, αυτό το απόσταγμα στις ταβέρνες της χώρας. Το ονόμασαν Ολλανδικό τζιν, εξαπλώθηκε ως γνωστό ποτό. Και τι έγινε, δύο σκοτσέζοι γιατροί διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, διότι κατάλαβαν ότι είναι πάρα πολύ ωφέλιμο ο φλοιός του δέντρου κυγχώνα, από τον οποίο προέρχεται η κινίνη, στην πρόληψη της ελαιονοσίας, στην αντιμετώπιση της ελαιονοσίας, και στην πραγματικότητα η κινίνη έγινε πολύτιμο όπλο. Μετά ένας σκοτσέζος επιχειρηματίας δημιούργησε, εμπορευματοποίησε στην πραγματικότητα το συμπυκνωμένο χυμού λάιμ, και σιγά σιγά τι έλειπαν, οι φυσαλίδες φτιάξανε και το τόνικ. Και έτσι γεννήθηκε σιγά σιγά, δηλαδή κοιτάξτε πόσοι αιώνες χρειάστηκαν, πόσες ανακαλύψεις και πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι για να φτάσουμε στο ποτό έτσι όπως το ξέρουμε.

Θέλετε να σας πω ποιες είναι οι άλλες δύο χώρες που θα υποστούν τις συνέπειες ακραίας ζέστης? Δεν πάει το μυαλό σας. Η Δανία και η Σουηδία. Διότι θα πληγούν και οι δύο από καύσωνα αυτόν τον ίδιο που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δανία μπορεί να δει 35 βαθμούς, 30 άρια, και στη Σουηδία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι συνηθισμένη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από το ελληνικό Sports Park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερηδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, έξι συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΠΑΛ. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενώ νησιωτικοί δήμοι από Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ζάκυνθο και Κρήτη έχουν κάνει προτάσεις για έργα αφαλάτωσης και βελτίωση των δικτύων ίδρυυσης, όπως δήλωσε στο Earth News ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά, όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε μεγάλη διαφορά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Καπιτόλιο για να συναντηθεί με τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Και ο καιρός, έθριος ο καιρός. Αύριο στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Με αυτό το υπέροχο κομμάτι, γαλλικό κομμάτι, θα καλησπερίσουμε την Αντωνία Καραμολέγκου. Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλώς ήρθες, σε πειράζει να μιλάμε στον Ενικό?
1: Καθόλου, αλίμονο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Science Reactors επιστρέφουν, επιστρέφεται στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι, Θόλου 5 στην Πλάκα, αυτή την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου στις 9, με ελεύθερη είσοδο. Οπότε πρέπει να πεις στους ακροατές μας τι είναι Science Reactors.
1: Αναρωτιέμαι και εγώ η ίδια αν μπορούμε να πούμε αυτή την ονομασία στα ελληνικά. Mm-hmm. Science Reactors, δηλαδή επιστημονικοί αντιδραστήρες.
0: Okay.
1: Στην πραγματικότητα βέβαια το όνομα το βρήκε η κυρία Ελένη, η οποία δημιούργησε και την ομάδα μας. Από το 2014 δραστηριοποιούμαστε και η ίδια έχει εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στο χώρο της επικοινωνίας της επιστήμης. Και αυτό που κάνουμε είναι με πρότυπο το stand-up comedy να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο της επιστήμης. Πιο ζωντανό, πιο εξωστρεφές, πιο ανθρώπινο. Και έτσι ανεβάζουμε την επιστήμη στη σκηνή και προσπαθούμε να εξηγήσουμε επιστημονικά θέματα με αστείο τρόπο.
0: Είναι ένας εκδημοκρατισμός, σωστά, της επιστήμης. Ποιο
1: ακριβώς
0: είναι το κοινό σας? Είναι νέοι, είναι και ανήλικοι και παιδιά? Από τι ηλικία και πάνω? Είναι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν καμία γνώση επιστημονική και ίσως και κανένα ενδιαφέρον μέχρι τη στιγμή που σας γνωρίζουν?
1: Ακριβώς. Το κοινό μας πραγματικά είναι πολύ πιο ευρύ από όσο φαντάζεται κανείς. Έχουμε ανθρώπους που αγαπούν την επιστήμη, αλλά και ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και έρχονται απλώς για να περάσουν καλά. Και αυτό είναι και το πιο ωραίο, γιατί μέσα από το χιούμορ και καθημερινές ιστορίες, η επιστήμη γίνεται προσβάσιμη σε όλους. Και δεν υπάρχει και όριο ηλικίας. Έχουμε βέβαια παραστάσεις Stand-up Science Kids που είναι μόνο για παιδιά, αλλά ας πούμε την Παρασκευή η παράστασή μας είναι ανοιχτή για όλες τις ηλικίες.
0: Άρα μπορεί και ένα παιδί από μια ηλικία και μετά, φαντάζομαι, να συμμετέχει, να το παρακολουθήσει με ευκολία και χαρά. Οι παραστάσεις αυτές, λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω και στην δημιουργία αυτής της ομάδας, γιατί είστε γυναίκες, λατρεύετε την επιστήμη και λατρεύετε και τον κόσμο, την επικοινωνία με τον κόσμο, αλλιώς αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Θέλω λίγο να πάμε στην αρχή αυτού του εγχειρήματος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Γραμματικοπούλου, λοιπόν, είχε 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της επικοινωνίας της επιστήμης και το 2014 συγκέντρωσε μία ομάδα από επιστήμονες που τους έκανε scout, που λέμε, από διάφορα επιστημονικά event, at the Science Festival, από το FameLab, τότε που ήταν ένας διαγωνισμός επιστήμης του Βρετανικού Συμβουλίου, και προσπάθησε μέσα από πρόβες και συνομιλία με αυτούς τους επιστήμονες να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία κάνει stand-up comedy και εξηγεί επιστημονικά θέματα, αλλά και θεατρικές παραστάσεις που έχουν βέβαια επιστημονικό περιεχόμενο. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η ομάδα και από το 2014 μέχρι και σήμερα έχουμε πάει στην Κύπρο, έχουμε πάει στο Καστελόριζο, έχουμε πάει στη Ρόδο, Ξάνθη, Πάτρα, στη Σπάρτη, τώρα ήμασταν στον προηγούμενο μήνα στη Βαμβακού. Κάνουμε έτσι πολύ ωραίες δράσεις όπου μας καλούν να πάμε και πάντα έχουμε δωρεάν είσοδο.
0: Και πώς, τώρα μια ερώτηση, και πώς επιβιώνει αυτή η ομάδα και έτσι τα σχέδιά σας όταν δεν χρεώνεται για τις παραστάσεις αυτές?
1: Έχουμε χορηγούς, δηλαδή αν μπείτε και στο site μας, στο Science Reactor.
0: Άρα με χορηγούς, ναι.
1: Ναι, θα βρείτε ότι υπάρχουν χορηγοί και φυσικά έχουμε συνεργασία με την Enigma, που είναι ένας οργανισμός που τον έχει φτιάξει ο κύριος Πανταζής Χούλης, ο γρυφοποιός που λέμε, που έχουμε το Φεστιβάλ Γρίφων κάθε χρόνο στο Καστελόριζο τον Οκτώβρη. Και συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς, ναι, όπως την Enigma που ανέφερα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξαναπούμε στον κόσμο. Science Reactors, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9, με ελεύθερη είσοδο. Είναι Open versus Blind Science, Stand-up Science είναι ο τίτλος, έτσι, της παράστασης. Οπότε ο κόσμος θα δει επιστημονικά θέματα, χιούμορ, με αληθινούς επιστήμονες να απαντούν έτσι ζωντανά στις ερωτήσεις του κοινού.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς πώς προσωπικά, εσύ πώς θες να μας πεις λίγο τη δική σου εξειδίκευση και τη δική σου ενασχόληση με την επιστήμη?
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ είμαι από την ομάδα από το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα έχω τελειώσει το διδακτορικό μου στην Κοπεχάγη και κάνω ένα μεταδιδακτορικό. Κάνω μια έρευνα στο Παρίσι βρίσκομαι, πάνω στη μηχανική μάθηση και στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ότι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, προσπαθώ ας πούμε αυτά τα μοντέλα μηχανικής μάθησης όπως το ChatGPT να τα κάνουμε πιο αξιόπιστα και πιο χρήσιμα στους ανθρώπους.
0: Okay. Πάρα πολύ ωραία. Και
1: με βάση αυτό το επιστημονικό αντικείμενο θα μιλήσω ας πούμε και την Παρασκευή. Προσπαθώ να βρω κάποιο αστείο, ας πούμε πώς να πάρω κάποιος χρηματοδότηση, πώς να παρομοιάσω την τεχνητή νοημοσύνη με χαλασμένο τηλέφωνο, με ένα πλυντήριο μαγικό. Προσπαθώ να κάνω κάποιες αστείες συνδέσεις. Και όπως όλοι οι υπόλοιποι Science Reactors.
0: Πάρα πολύ ωραία, καλή επιτυχία αυτήν την Παρασκευή και πραγματικά εγώ ανυπομονώ κάπου να σας δω.
1: Τέλεια, τέλεια. Θέλω
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντωνία Καραμολέγκου, να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Καληνύχτα. Science Reactors. Λοιπόν, το είπα, θα το ξαναπώ. Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5 στην Πλάκα, είσοδος ελεύθερη, επιστήμη και stand-up comedy. Τέλειο πάντρεμα.

Είναι σοκαριστικό να διαβάζει κανείς γιατί κυκλοφόρησαν περισσότερες λεπτομέρειες από την κατάθεση του Bill Gates, του πρώην ιδρυτή της Microsoft, του φιλανθρώπου, ξέρω εγώ, όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Bill Gates. Ο Bill Gates πριν από 2 εβδομάδες πήγε και ο θελός στην αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου για να καταθέσει όλη την εμπειρία του και τη γνωριμία του με τον Epstein. Και είχαμε μάθει τότε πάνω κάτω κάποια πράγματα που είπα, αλλά τώρα κυκλοφόρησαν από μαγνητοφωνής, οπότε ξέρουμε με λεπτομέρειες πως παραδέχτηκε τις εξωσυζυγικές του σχέσεις. Μάλιστα κατονόμασε τις 2 γυναίκες με τις οποίες είχε σχέσεις. Η μία είναι και πυρηνική φυσικός με σπουδές στο Χάρβαρντ από τη Ρωσία, και 2 Ρωσίδες. Και πόσο Epstein μπήκε στον κύκλο του, στη ζωή του, ένας χαρισματικός έξυπνος άνθρωπος γεμάτος δύναμη, χρήματα και γοητεία, και πώς έφτασε να τον εκβιάζει έχοντας συλλέξει όλα τα προηγούμενα χρόνια λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή. Είναι σοκαριστικό γιατί κατανοείς πώς λειτουργούσε ο Epstein. Τώρα ποιοι άλλοι είχαν μπλεχτεί και πώς, είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Μου θυμίζει απόστημα. Σπάει και δεν ξέρεις τι θα βρεις μέσα. Πάντως κάτι βρωμερό και απέσιο.

δέχτηκε το όνομα της Αθηνάς Ωνάση. Διότι, εντάξει, τη σύνδεσή της με την Υπασία, το ξέρουμε, είναι καταξιωμένη αθλήτρια και επιχειρηματικά άλλωστε ασχολείται με τα άλογα. Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση απέσυρε τη συμμετοχή της σε ένα από τα κορυφαία event της Υπασίας που γίνεται στο Σεντροπέ, και αυτό προκάλεσε συζήτηση, απουσία της, πώς και αυτή θα λείπει από αυτή την, έτσι, από αυτόν τον αγώνα. Και μάλιστα είχε ταυτιστεί αυτός ο συγκεκριμένος και αυτή η οργάνωση μαζί της με τη Χρυσή Κληρονόμο, το οποίο φέρει και το όνομά της. Είναι ένας αγώνας υπερπήρησης εμποδίων και τον είχε καθιερώσει η ίδια η Αθηνά στην αρχή στη Βραζιλία και μετά στο Σεντροπέ. Τέλος πάντων, είναι τρομερό ότι ακόμα, εντάξει, εμείς ασχολούμαστε με την Αθηνά γιατί είναι προέκταση του μύθου του Ωνάση και μας συντριγκάρει, και στο εξωτερικό τη θεωρούν πολύ μυστηριώδη και εξαφανισμένη και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν οι δυστυχισμένοι Κληρονόμος τι γίνεται με τη ζωή της κτλ.

είπατε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση με το λουτράκι, με τη φωτιά που βγάλαμε, αν θυμάστε, στην αρχή της εκπομπής. Έχει πιάσει φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο δίπλα σε σπίτια στο Λουτράκι. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Γενικά είναι πάρα πολύ καλύτερα. Έχουν απομακρυνθεί και κάποιοι πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες και τα πράγματα φαίνεται να είναι να εξελίσσονται ομαλά. Ευτυχώς.

έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 9 η ώρα. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Τους ευχαριστούμε και τις δύο. Τώρα εσείς δεν πάτε πουθενά. Α, όχι, όχι, δεν πάτε, γιατί συνεχίζει το πρόγραμμά μας και μένετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η 2ωρη εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, και εμείς τα λέμε αύριο 9 η ώρα το βράδυ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Από το ελληνικό Sports Park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός, που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές, τα γκάζ γίνει για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με τη βοήθεια και μίας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση του θανάτου ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Από το Καλέτζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει. Γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Φωτίζει τις αναζητήσεις κάθε γενιάς. Η μοίρα της χώρας μας δεν είναι η παρακμή της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει καθαρή επιλογή. Το Πασόκ, η πολιτική αλλαγή θα έρθει και αυτή είναι η δέσμευσή μου, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και 1 στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η 60ήμερη αναστολή των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάης, με ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε. Συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεσμπολάχ και τη Χαμάς. Η Αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε συμφωνία με την Τουρκία για την πώληση δεκάδων κινητήρων που θα χρησιμοποιηθούν στο τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, σύμφωνα με 4 αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αξία της συμφωνίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο αυριανός καιρός. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, θα σας κάνουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κλείνουμε μαζί την ημέρα, συγκεντρώνοντας και όλη την επικαιρότητα, συμπυκνώνοντάς την έτσι μέσα σε αυτές τις δύο ώρες, αλλά και με ό,τι τρέχει αυτήν την ώρα και ό,τι μας έρχεται τις επόμενες.
1: Και να πούμε βέβαια ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι η Βίβια Νικολοπούλου, ακούραστος, ακάματος εργάτης, παραγωγός η Μαρία Σπυρόερα, Γιώργος Σολάκης φροντίζει για τις πολύ ωραίες μουσικές που ποικίλουν από pop μέχρι rock. Εμείς είμαστε λίγο πιο ροκάδες με τον Βαγγέλη, αλλά μας αρέσει και η pop ιδιαιτέρως. Και αυτό το τραγούδι, το οποίο βέβαια είναι το self-control από την Laura Branigan.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη πλέον η εικόνα στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά νωρίτερα, λίγο πριν. Βγήκε και ο Δήμαρχος εδώ μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αυτό που είπε είναι ότι ενδεχομένως το ξενοδοχείο ήταν εγκαταλειμμένο, ενδεχομένως κάποια παιδιά, κάποιοι μεγαλύτεροι να είχαν μπει μέσα και να προκλήθηκε αυτή η εστία φωτιάς, η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές. Παρ' όλα αυτά αναστάτωσε την περιοχή, καθώς δίπλα υπάρχουν σπίτια. Παρ' όλα αυτά δεν δημιουργήθηκε κάποιο ζήτημα, δεν υπήρξε επέκταση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Ο κύριος Γιώργος Γκιόνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Λουτρακίου. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας αν έχει την καλοσύνη την εικόνα.
2: Δόξα τω Θεώ, ακόμα ψάχνουν για τα παιδιά, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα από ό,τι είχε ανακοινωθεί και πλέον έχει σβήσει η φωτιά. Υπάρχουν όμως ακόμα οι πυροσβέστες εδώ που παραμένουν στο κτίριο αυτό.
0: Περισσότερο ο έντονος καπνός, φαντάζομαι, Δήμαρχε, ότι προκάλεσε την αναστάτωση εκεί και λιγότερο η φωτιά αυτή καθ' αυτή.
2: Ναι, ακριβώς. Και ακούστηκαν κάτι πιτσιρίκια, ότι υπήρξαν κάποια πιτσιρίκια μέσα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό ήταν ένα ξενοδοχείο το οποίο πριν από...
2: Το ξενοδοχείο είναι παρατημένο γύρω στα 8 χρόνια. Τώρα τελευταία είχαν έρθει οι ιδιοκτήτες. Είναι όμιλος, Ισραηλινός όμιλος είναι η εταιρεία αυτή. Δεν υπάρχει κάποιος.
1: Και ήταν πάνω στην παραλία, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, πάνω στην παραλία, πάνω στο κεντρικό το δρόμο.
0: Ακριβώς, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν πληροφορίες, φαντάζομαι, για άτομο το οποίο θα μπορούσε να βρίσκεται μέσα στον χώρο.
2: Όχι, οι πυροσβέστες είναι πάνω από μια μισή ώρα μέσα στο κτίριο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ, να είστε καλά. Καλά.
0: Οπότε έληξε και αυτό τέλος το καλό, περιστατικό ακριβώς. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι οι μέρες που και ο άνεμος μας ανησυχεί και βλέπουμε πώς δημιουργεί προβλήματα. Και σήμερα δεν μας απασχόλησαν ιδιαίτερα φωτιές όπως τις προηγούμενες μέρες, όπως τα προηγούμενα 2-24 ώρα. Είχαμε όμως αυτή τη φωτιά που δεν έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Το Λουτράκι, θετικότατα τα νέα, όπως μας τα μετέφερε ο Δήμαρχος του Λουτρακίου.
1: Χθες, νομίζω, προχθές πάντως είχαμε 81 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
0: Πραγματικά. Δεν τις προλαβαίναμε, Δημήτρη. Αλλά όμως ήταν το ευτυχές ότι κατάφεραν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το σύνολο σχεδόν των πυρκαγιών αυτών, χωρίς να επεκταθούν σε σημείο που να μην μπορούν μετά έτσι να τις αντιμετωπίσουν.
1: Έχουμε τώρα βέβαια τις επόμενες ημέρες ανεβαίνουν τα μποφόρ, θα είναι 6 με 7, οπότε ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πολύ αυξημένος. Καλό είναι να προσέχουμε. Να προσέχουμε που πετάμε τα τσιγάρα μας, να προσέχουμε γενικότερα και να μην κάνουμε, κάτι...
0: Να μην κάνουμε εργασίες που έχουν δημιουργείται σπινθήρας ή υπάρχει χρήση φλόγας, φωτιάς κλπ. Σε καμία περίπτωση, λέμε τα αυτονόητα τώρα, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε για να το χωνέψουμε ότι έχουμε μπροστά μας κάποιες μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και θα πρέπει... Ούτως ή άλλως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθημερινά εκδίδει και τον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Σήμερα για παράδειγμα ήμασταν στο μέσο της, στην κατηγορία 3 εδώ η Αττική, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου αν δεν κάνω λάθος. Οπότε και ο χάρτης αυτός μας δίνει ένα μπούσουλα για τις περιοχές στις οποίες και οι αρμόδιοι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της, αλλά και εμείς οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που είπες, Δημήτρη.
1: Ναι, και ο άλλος πάει και ανάβει να κάψει ξερόχορτα και φυσάνε 6-7 μποφόρ. Δηλαδή, δεν θέλει να είσαι Αϊνστάιν για να καταλάβεις ότι μπορείς να θέσεις σε κίνδυνο όλη τη γύρω περιοχή.
0: Και αυτό που πήγες να πεις. Ενημερώνουμε κατευθείαν για το παραμικρό που θα δούμε.
1: Κατευθείαν. Και ακόμα και κάποιον που μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι ύποπτος για εμπρισμό. Τώρα άκουγα, διάβαζα ότι η 43χρονη η οποία συνελήφθη για το ότι έβαλε φωτιά έδωσε την απίστευτη δικαιολογία. Το έκανα για να ξεσπάσω, λέει, αλλιώς θα έδρανα τα παιδιά μου. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή είναι μικρονοϊκοί αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, με ξεπερνάει πολλές φορές.
0: Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα προφανώς, τώρα αυτό δεν είναι λογική απάντηση, έτσι. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καύσωνα στην ταλαιπωρία ακόμα τη Δυτική Ευρώπη και για τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι, και ήταν εντυπωσιακό, ξέρεις, συζήταγα πριν να κανονίσω για να βγει στο μαγκαζίνο η Θωμαής Παπαϊωάννου,
0: η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι.
1: Και ο Κρίστιαν και τους έβλεπα εξουθενωμένους. Όταν λέμε εξουθενωμένους, δηλαδή μου είπε η Θωμαϊδα, κάθομαι και κάνω stand-up γιατί βγαίνει σε πάρα πολλές συνδέσεις και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο κτλ.
0: Μεταφέρει σε όλες τις εκπομπές και εγώ την παρακολουθώ, Δημήτρη, με προσοχή από το πρωί που μεταδίδει
1: πρωί
0: τα νέα και τις καιρικές συνθήκες εκεί σε εξωτερικό περιβάλλον.
1: Να κάνεις stand-up. Ακριβώς, να κάνεις stand-up με 44 βαθμούς στη Γαλλία. Mm-hmm. Εδώ και στην Ελλάδα είναι δύσκολο, αλλά να κάνεις stand-up όλη την ημέρα με 44 βαθμούς, εκεί πρέπει να πάρεις επίδομα βαρέων και ανθυγίνων. Έτσι, και στην καλύτερη, στη χειρότερη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στον καύσωνα Βαγγέλη, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι την ανακοίνωση, την πολύ αναλυτική ανακοίνωση που έβγαλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στην οποία ανακοίνωση επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει πλέον να προσαρμόσει τα συστήματα υγείας της στα νέα κλιματικά δεδομένα. Να πούμε ότι σήμερα.
0: Σε αυτά περιλαμβάνεται και η ζέστη, περιλαμβάνονται και οι καύσωνες, οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Δεν κινδυνεύει η Ευρώπη από το κρύο, mm-hmm. κινδυνεύει από τους καύσωνες. Αυτή τη στιγμή έχουμε νέο ρεκόρ όλων των εποχών στη Γαλλία, με 44 βαθμούς και 94 εκατομμύρια άνθρωποι θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδεικνύει ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 για περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους. Μιλάμε για πάνω από το 2/3 του πληθυσμού της Γυραιάς Υπήρου, έτσι. Mm-hmm. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Και οι 30 βαθμοί δεν είναι αισθητά πάντοτε 30, υπάρχουν περιπτώσεις που σε συνδυασμό με την υγρασία η αισθητή θερμοκρασία για το σώμα, το ανθρώπινο σώμα, είναι πολύ, πολύ υψηλότερο.
1: Και 10 βαθμούς δηλαδή, παραπάνω.
0: Ναι, οπότε αν έχει 40 και το νιώθεις ως 50, mm-hmm. καταλαβαίνουμε τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται.
1: Και οι δηλώσεις έκανε σήμερα ο επικεφαλής του ΠΟΗ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος είπε ότι, ότι ο καύσωνας θέτει πλέον σε κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων και προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επενδύσουν ώστε να καταστήσουν τις υπηρεσίες υγείας τους πιο ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές.
0: Ναι. Και επειδή είπες ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, mm-hmm. Στη Γαλλία θρυνούμε 40 νεκρούς ήδη, έτσι.
1: Έφτασαν τους 48,
0: 48.
1: Για την ακρίβεια 50, 48 είναι από πνιγμό.
0: 50 νεκροί, ναι. Η 48 από πνιγμό.
1: Χτες θυμάσαι ότι λέγαμε ότι είχαμε 25-26. Mm-hmm. Δεν είναι αστείο να πεθαίνουν δεκάδες άνθρωποι από έναν καύσωνα και μάλιστα στη Δύση σε πολιτισμένες χώρες.
0: Ακούγα τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου να μεταφέρει το ρεπορτάζ σήμερα εδώ στο Earth News και να λέει ότι επικρατούν τεράστιες ουρές σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τα οποία έχουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες και τσακώνονται. Τσακώνονται, σπρώχνονται και τσακώνονται για το ποιος θα προλάβει να πάρει το απόθεμα πριν αυτό εξαντληθεί.
1: Στη συνέχεια έχω βρει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, θα την πούμε, το πώς τα κλιματιστικά έχουν προκαλέσει σύγκρουση ακροδεξιάς και οικολόγων στη Γαλλία, διότι οι οικολόγοι λένε ότι τα κλιματιστικά καταστρέφουν το κλίμα. Από την άλλη πλευρά όμως, τι να κάνεις με 44 βαθμούς.
0: Από την άλλη, ο καύσωνας καταστρέφει ζωές.
1: Καταστρέφει ζωές. Ακριβώς. Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Βαγγέλη. Ο ΠΟΗ, λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφέρει ότι οι καύσωνες μπορούν να προκαλέσουν οξέα θνησιμότητα, επισημένοντας ότι το 2003 ήταν ο φοβερός καύσωνας που έπληξε τη Γαλλία με 15.000 νεκρούς. 70.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε, το 2003, και συνιστά τη χρήση ανεμιστήρων μόνο όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 40%. Γιατί? Γιατί πάνω από αυτό το όριο οι ανεμιστήρες ουσιαστικά τι κάνουνε? Σπρώχνουν τον αέρα, τον θερμό στο σώμα. Αν χρησιμοποιεί κανείς κλιματισμό, δεν έχει παναρρυθμίσει το θερμοστάτη στους 27 βαθμούς και χρησιμοποιώντας ένα ανεμιστήρα, το δωμάτιο θα είναι 4 βαθμούς πιο δροσερό.
0: Άρα δηλαδή και κλιματισμό και ανεμιστήρα.
1: Ναι. Αυτό επισημαίνει. Οι πωλήσεις τώρα, όπως καταλαβαίνεις, το έλεγες τώρα, δηλαδή ανεμιστήρων και κλιματιστικών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Μεγάλη αλυσίδα υπεραγορών στη Γαλλία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πούλησε 30.000 ανεμιστήρες μέχρι τις 6.30 το απόγευμα, 1.000 φορές περισσότερους από μία κανονική ημέρα.
0: Νομίζω ότι όσοι έχουν κλιματισμό στα σπίτια τους, και δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό,
1: γύρω στο 20% είναι.
0: Θα είναι οι πλέον αγαπητοί αυτή την περίοδο, έτσι.
1: Ναι,
0: θα θέλουν να τους επισκέπτονται.
1: Βέβαια.
0: Όλοι θα θέλουν να περνάνε για καφέ, για ποτό, για να φάμε μαζί κλπ. Να κάτσουμε να δούμε το ματς, γιατί έχουμε και το Μουντιάλ, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Να μην ξεχάσουμε και το ραντεβού μας, όπως πάντα, κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 11 και 45, 12 παρατέταρτο δηλαδή, πιστή στο ραντεβού μας με την ώρα του Μουντιάλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα με τον καιρό, θα τα πούμε και στη συνέχεια για να δούμε και τις υπόλοιπες περιοχές. Είναι δύσκολα τα πράγματα με τον καιρό, θα τα πούμε και στη συνέχεια για να δούμε και τις υπόλοιπες περιοχές.

0: Και για όσους δεν κατάλαβαν.
1: Τι φοβερό τραγούδι.
0: Φοβερό τραγούδι.
1: Το οποίο μιλάει.
0: Για το Παρίσι και το Σικουάνα.
1: Στον οποίο Σικουάνα αναζητούν λίγη δροσιά οι Παριζιάνοι αυτές τις τελευταίες μέρες, έτσι. Πόσο επίκαιρος ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές του επιλογές.
0: Έτσι. Και ο Yves Montand είναι πάντα υπέροχος. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Yves Montand δεν είναι Γάλλος, είναι Ιταλογάλλος τραγουδιστής. Στην Ελλάδα, βέβαια, είναι πάρα πολύ γνωστός για τη συμμετοχή του στην ταινία Ζήτα του Κώστα Γαβρά, που υποδίθηκε τον βουλευτή της ΕΔΑ, τον δολοφονηθέντα βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη. Εξαιρετικός ηθοποιός και μέγας γόης, να προσθέσω.
1: Τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Γαλλία σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί την Τρίτη, χθες δηλαδή, με μέσο όρο θερμοκρασιών 29,8 βαθμών. Το ρεκόρ της ημέρας ήταν 44,1 βαθμοί Κελσίου στο Σομίρ της Γαλλίας. Θερμοκρασίες 40 με 43 είχαμε στο Μπορντό, την Άντι και το Παρίσι, και όπως είπαμε, δυστυχώς ήταν αρκετοί οι θάνατοι που είχαμε και από θερμοπληξία αλλά κυρίως από πνιγμό. Αυτό είναι φοβερό. 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά ή προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους, δηλαδή έκλεισαν νωρίτερα προκειμένου να φύγουν τα παιδιά και να πάνε στο σπίτι.
0: Όπως το λέγαμε και χθες και προχθές, είναι εξεταστική περίοδος, δηλαδή περνάνε μπακαλωρεά οι Γάλλοι μαθητές, εξαιρετικά δύσκολες εξετάσεις, και υπήρχαν και καθηγητές που λέγανε ότι πώς είναι δυνατόν να ζητάμε τα παιδιά να γράψουν καλά στο διαγώνισμα όταν μέσα στην τάξη έχει κοντά στους 50 βαθμούς. Δηλαδή αναλύσαμε χθες και πόσο επηρεάζεται το εγκέφαλος από τη ζέστη. Θες να σκεφτείς, ας πούμε, να κάνεις μια πιο πολύπλοκη σκέψη. Ο εγκέφαλος επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και δεν λειτουργεί σωστά. Όπως ένας κινητήρας αυτοκινήτου, όπου έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν ψύχεται σωστά και κάνει διακόπες.
1: Μου αρέσει ο παραλληλισμός. Λοιπόν, να φεύγουμε από την Γαλλία για να πάμε στην Ισπανία. Η Ισπανία, λοιπόν, βιώνει τις πιο ζεστές επίσης ημέρες της από το

0: 1950 έχει να ζήσει τόσο ζεστές ημέρες τον Ιούνιο. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες έχουν επίσης σπάσει ρεκόρ. Οι νύχτες Δευτέρα-Τρίτη ήταν οι θερμότερες του Ιουνίου που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία. Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Ανδαλουσία, τους 40 στις κανονικά εύκρατες περιοχές της Κανταβρίας και της χώρας των Βάσκων.
1: Και να σκεφτεί κανείς ότι η χώρα των Βάσκων είναι ορεινή, είναι στο μεθόριο. Είναι τα Πυρηναία που είναι στη μεθόριο μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.
0: Πάμε Ιταλία.
1: Ναι, πάμε Ιταλία.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Εκεί είχαμε 3 νεκρούς, ο καύσωνας είναι παρατεταμένος, 17 πόλεις είναι στο κόκκινο και έχουν υπάρξει και blackout λόγω της υπερκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι επίσης ότι αρκετά κτίρια και στην Ιταλία δεν διαθέτουν κλιματιστικά και ενώ για χρόνια οι κυβερνήσεις προωθούσαν ενεργειακές ανακαινήσεις δεν έβαζαν κλιματιστικά και τώρα πληρώνουν αυτή την επιλογή. Και ο Κρίστιαν Μαυρής που έβγαινε σήμερα σε όλα τα δελτία ειδήσεων.
0: Ταλέπορος ήταν και αυτός από τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Απίστευτα, απίστευτα, και το άκουγες και στη φωνή τους. Δηλαδή ήταν εξεψυχισμένοι άνθρωποι.
0: Σε καταβάλει. Αυτή η ζέστη συνεχιζόμενη σε καταβάλει οι ακραίες αυτές.
1: Θυμάσαι πέρυσι με τον καύσωνα που ήταν 18 ημέρες σερή, 19. Συγγνώμη, πώς αισθανόσουν μετά τις 18-19 ημέρες? Εγώ είχα καταρρεύσει.
0: Θυμάμαι τον εαυτό μου να ζω μονίμως στον κλιματισμό. Ναι. Στον κλιματισμό στο σπίτι, κλιματισμό στο αυτοκίνητο, κλιματισμό στην εργασία και πάλι πίσω. Αυτοκίνητο, σπίτι. Έτσι κύλησαν αυτές οι μέρες για μένα. Και νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος τρόπος, αν μπορείς να βιώνεις την δροσιά του κλιματιστικού όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Ναι,
0: γιατί αν είσαι αναγκασμένος να εκτίθεσαι, συγγνώμη Δημήτρη μου, έξω, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα και επίσης υπάρχει η παρανόηση ότι πάω στην παραλία για να δροσιστώ.
0: Ναι, και εγώ δεν το θεωρώ δροσιστό.
1: Πούμε συνέχεια, ναι. Αν πας, ας πούμε, 11 με 4 στην παραλία, είναι χειρότερες ώρες. Θα πούμε στη συνέχεια ορισμένες συμβουλές για ένα ασφαλές καλοκαίρι από την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία. Στο επόμενο ημίωρο.
0: Να κλείσουμε λίγο με το θέμα του καύσωνα, γιατί πλησιάζουν τίτλοι ειδήσεων.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε λοιπόν για την Ισπανία, για την Ιταλία. Είπαμε ότι χρησιμοποίησαν κλιματισμό για ψήξη τόσο έντονα που είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος στο Μιλάνο, έτσι. Ναι. Οπότε και στο Τωρίνο, νοσοκομεία στην Πάρμα ανέφεραν απότομη αύξηση των επισκέψεων στα επίγοντα περιστατικά με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα θερμοπληξίας, ενώ στο Βατικανό ο Πάπας Λέων ευλόγησε και ευχαρίστησε τους δεκάδες χιλιάδες πιστούς οι οποίοι τον περίμεναν υπομονετικά παρά την αφόρητη ζέστη, φαντάζεστε τώρα, εκεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Το κάνω εικόνα. Έχω βρεθεί σχεδόν ανήλικος για πρώτη φορά εκεί και είναι ένα πραγματικά φανταστικό σημείο.
1: Εκπέμπει.
0: Ναι, σε πιάνει κάτι, έτσι. Σε πιάνει κάτι.
1: Δεν είναι τυχαίο το Βατικανό.
0: Αλλά με αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολο. Είμαστε πάντως τυχεροί, Δημήτρη, γιατί η χώρα μας το γλίτωσε αυτό το κύμα του καύσωνα.
1: Το μπλοκ Ωμέγα, το οποίο πήγε και κάθισε επάνω σχεδόν από όλη την Ευρώπη.
0: Το Ωμέγα μπλοκ, όπως καταλαβαίνουμε, προέρχεται από το αρχικό γράμμα Ωμέγα και το μπλοκ εμποδίζω, έτσι.
1: Ακριβώς. Το εντυπωσιακό ποιο είναι, Ευαγγέλη, ότι ακόμα και στη Δανία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες και ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 35 βαθμούς. Για να καταλάβουμε ότι η Δανία είναι σκανδιναβική χώρα και βρίσκεται πιο βόρεια και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία και από όλες αυτές τις χώρες. Δηλαδή, φαντάσου, εκεί κι αν είναι οι άνθρωποι απροετοίμαστοι για καύσωνα, έτσι. Εκεί κι αν είναι.
0: Πάμε λοιπόν, είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Επιστρέφουμε και πάλι μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από το ελληνικό sports park που έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερηδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές, οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους ΓΕΛ και ΠΑΛ. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καταδίωξη απατεώνων του ΔΔΕ από περιπολικό σημειώθηκε στη Βάρκιζα. Ανέπτυξαν ταχύτητα και έπεσαν σε 3 εν κινήσει οχήματα. Αναζητούνται από τις αρχές. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά. Όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Καπιτόλιο για να συναντηθεί με τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Έθριος ο αυριανός καιρός, τους 33 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στους 105,8 Earth News Radio μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη είμαστε.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη η συζήτηση στην Βουλή για το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ακριβώς και όλες αυτές τις αλλαγές και με τα δάνεια. Μιλάμε για την καθολικότητα που προτάσσεται από το Οικονομικό Επιτελείο και την αναδρομικότητα αυτής της νέας ρύθμισης για το νόμο Κατσέλη. Ο Κυριάκος Χερακάκης μίλησε για μια πολιτική επιλογή να σταματήσει ταλαιπωρία άνω των 100.000 ενήμερων δανειοληπτών με μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Και βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ψηφιστεί σήμερα, αυτό το γνωρίζουμε, έτσι, τα μαθηματικά αυτό λένε. Επιτάχυνση αποπληρωμών, αισθητή μείωση λοιπόν των δόσεων φέρνει η συγκεκριμένη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Ψηφίζεται απόψε, αργά ως φαίνεται, γιατί η συζήτηση τραβάει αρκετά, με αναδρομική ισχύ και για πράξη πολιτικής ευθύνης, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ από την πλευρά του στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά προς την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τράπεζες και φαντς.
1: Και βέβαια ο κύριος Πιερακάκης, να θυμίσουμε ότι είναι και πρόεδρος του Eurogroup, μην το ξεχνάμε αυτό. Και βλέπω, επειδή παρακολουθώ την ιστοσελίδα του, έχει διαρκώς συναντήσεις με προεξάρτητες μορφές της διεθνής οικονομίας, για παράδειγμα την Κριστίν Λαγκάρντ και πάρα πολλούς ακόμη. Ένας άνθρωπος πραγματικά στην κατάλληλη θέση. Τώρα, επ' αυτού ο κύριος Ανδρουλάκης,
0: επί των αντιδράσεων, έτσι, από την αντιπολίτευση,
1: ακριβώς, είπε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά και ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίζεται σε παράνομο επανυπολογισμό οφείλει να κριθεί αυτοδικαίως άκυρη. Αυτό για μας είναι δικαιοσύνη, διαφάνεια, σεβασμός στην νομιμότητα, να επανέλθουν αυτοί οι άνθρωποι στο καθεστώς προστασίας που δικαιούνται. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο Σωκράτης Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πέρα του ότι συρθήκατε, θετικό είναι το ότι υποχωρήσατε για την απόφαση του Αρείου Πάγου, αναφερόμενος εκεί. Είστε άδικος γιατί δεν το έχετε εφαρμόσει, είπε ο κύριος Φάμελος, για όλους τους δανειολήπτες. Θεωρώ ότι η ρύθμισή σας έχει συνταγματικά κενά και θα πέσει. Με τον κύριο Πιερακάκη να του απαντά ότι κουνάτε το goal post, είστε και offside, κουνάτε και το goal post. Έτσι.
1: Είναι και εποχή του Μουντιάλ τώρα, οπότε είναι εξαιρετικά επίκαιρες οι δηλώσεις που αφορούν στο ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το κόστος αυτό πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers. Εσείς προβλέπετε ότι το κόστος θα καλυφθεί μέσω του δημοσίου, δηλαδή πάλι από χρήματα των φορολογουμένων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τα 500.000 ευρώ είναι από την πλευρά του κράτους.
1: Και τα 200 από τις τράπεζες.
0: Από τις τράπεζες άμεσα. Mm. Ενώ δεν θα επηρεαστεί το χρέος της χώρας από αυτό, με τον τρόπο που θα.
1: Θα μειωθεί όμως πολύ το χρέος των δανειοληπτών. Το λέγαμε χτες αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Με πολύ χαρακτηριστικό
0: παράδειγμα. Θα μειωθούν
1: παράδειγμα.
0: Οι δόσεις και το ποσό της δόσης.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και το σύνολο των δόσεων.
1: Ακριβώς. Είπε λοιπόν επίσης ότι για άλλη μια φορά φορτώνεται με βάρη τις πλάτες του λαού για να τη βγάλουν καθαρή. Να τη βγάλουν καθαρή οι τράπεζες και τα κέρδη τους. Ενώ ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι αν δεν έφερε τη ρύθμιση η κυβέρνηση, θα ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει όλο το ποσό μαζί και τους τόκους, όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείται και όχι για τους πολίτες, είπε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Μάλιστα. Και τέλος ο Δημήτρης Νατσιός, ο επικεφαλής του κόμματος Νίκη, είπε ότι από αυτή τη ρύθμιση εξαιρούνται οι δανειστές που δεν ήταν συνεπείς στις μεγάλες και υπέρογγες δόσεις εξαιτίας των funds, αφήνει έξω 200.000 ωφελούμενους. Και από την πλευρά της πλεύσης ελευθερίας, ο εκπρόσωπος Αλέξανδρος Καζαμίας, που ήταν και ο εισηγητής του κόμματος, είπε ότι ο πυρήνας του νομοσχεδίου είναι σειρά παροχών ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ψίχουλα που η κυβέρνηση μοιράζει σε επίλεκτες ομάδες. Μεταξύ των ευνοϊκών διατάξεων του πολυνομοσχεδίου να πούμε ότι περιλαμβάνεται και η αύξηση του ακατάσχετου στο λογαριασμό στα 1.600 ευρώ. Όπως είπαμε, είναι σε σημαντικό εξέλιξη. Βεβαίως. Είναι σε εξέλιξη η συγκεκριμένη συζήτηση.
1: Τώρα μιλάει ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος.
0: Από το Πασόκ, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Mm-hmm. Να πούμε ότι το θέμα πρωταγωνίστησε και κατά την καθιερωμένη Δημήτρη σήμερα ενημέρωση, τη μηνιαία ενημέρωση που κάνει ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, στον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, τη σημασία του νέου νομοσχεδίου με μέτρα στήριξης της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εστίασε στην αναδρομικότητα της ρύθμισης αυτής για τα κόκκινα δάνεια και σημείωσε ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει τους πολίτες.
2: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
3: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών, προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
2: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Ακούσαμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που είπε ότι όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία, έχουμε μπει στο χρόνο των εκλογών, να μην πέφτουμε στη λογική της παροχολογίας, ουσιαστικά σημείωσε ο κύριος Τασούλας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει κατά τον κομμάτι της αντιπολίτευσης για πράγματα τα οποία υπόσχονται αυτήν την περίοδο ήδη, τα οποία και ζήτησε πάντοτε να είναι κοστολογημένα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κυριαρχεί αυτό της οικονομίας αλλά και των παροχών που υπόσχονται κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
1: Πάντως, Βαγγέλη, προεκλογικά, έτσι, συνολικά το λέω αυτό, προεκλογικά όλοι υπόσχονται πολλά και ειδικά όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Πολλές φορές χωρίς να κοστολογούν τις προτάσεις τους. Και εκεί είναι που πρέπει ο πολίτης να είναι πολύ προσεκτικός ώστε να δει αν τελικώς αυτά τα οποία του τάζει, εν πάση περιπτώσει, κάποιος αντιπολιτευόμενος ή η αντιπολίτευση συνολικά είναι πραγματικά, είναι εφικτά κατά κύριο λόγο, έτσι.
0: Είναι ωραίο πάντως να ακούς να σου υπόσχονται κάτι, να σου χαϊδεύουν τα αυτιά, γιατί έτσι σαν χάδι ηχεί στα αυτιά αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της ανασκόπησης στην πολιτική σημερινή επικαιρότητα για να πούμε ότι έχουμε να δούμε και την εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πραγματοποιήθηκε στο καλέτζι της Αχαΐας. Εκεί βρέθηκε βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος και έκλεισε την εκδήλωση με την ομιλία του, ενώ μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου και έθεσε έτσι μια σειρά ερωτημάτων, το πώς θα ήταν σήμερα τα πράγματα, τι θα επέλεγε να κάνει για να αντιμετωπίσει κάποια από τα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας ο Ανδρέας Παπανδρέου αν ήταν εν ζωή τώρα. Ναι.
1: Και χτες ο Αποστόλος Μαγκυριάδης είχε καλεσμένο στην εκπομπή του στο Press Talk τον Ανδρέα Παπανδρέου, εγγονό του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου και γιο του Γιώργου Παπανδρέου. Έτσι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη. Θέλω να το επισημάνω, την παρακολούθησα όλη.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τον Γιώργο Παπανδρέου.
4: Ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το μεγάλο και ριζοσπαστικό του έργο, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Η παρακαταθήκη τους είναι διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε γενιάς.
5: Και τη διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά, να το πούμε πολύ απλά, τα χρήματα του ελληνικού λαού πάνε στους ολιγάρχες, πάνε στους ημέτερους, πάνε στη διαφθορά, πάνε στην κλεπτοκρατία, και όταν βάζεις τάξη στα χρήματα του ελληνικού λαού, τα πας στην υγεία, στην παιδεία, στην ανάπτυξη, στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση, στη γυναίκα, στην αγρότησα, στην ανάπτυξη την πράσινη.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Είμαστε και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα θα πάμε. Ήμασταν στην πολιτική επικαιρότητα και να την κλείσουμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με μια νέα δημοσκόπηση που είδε το φως. Έρχεται από την Real Polls για το protagon.gr. Καταγράφει σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη έρχεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μιλούμε για μια έρευνα η οποία διεξήχθη μέσα στο τριήμερο 20 με 22 Ιουνίου. Ποια είναι λοιπόν τα ποσοστά? Η Νέα Δημοκρατία στο 25,8%, το κόμμα Ελλάς 18,2%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση καταγράφεται στην τρίτη θέση, ανεβασμένο με 9,4%, και το Πασόκ στην τέταρτη θέση με 8,9%. Ακολουθούν ΚΚΕ 5,4, Ελληνική Λύση 4,5, Φωνή Λογικής 3,2, και από εκεί και πέρα, κάτω από το 3%,
1: φέρεται το όριο της εισόδου, ναι.
0: Φέρεται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8, το Μέρα 25,2, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1% και η Νίκη στο 0,9. Αυτές είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αναποφάσιστη 10,8, έτσι, σημαντικό, ναι, το ποσοστό.
1: Πάντως, Βαγγέλη, έχει σημασία να πούμε ότι η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Δεν, δηλαδή, ουδείς γνωρίζει μετά από 2, 3, 4, 5, 6 μήνες ποιες θα είναι.
0: Ούτε μετά από 3, 4, 5, 6 ημέρες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πώς μπορεί να είναι τα πράγματα.
1: Ακόμα και σε μικρό χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, μπορεί να ανατραπεί αυτή η φωτογραφία.
0: Και η επικαιρότητα επηρεάζει πολύ τις δημοσκοπήσεις και τις φωτογραφίες αυτές τις στιγμής, όπως είπες, Δημήτρη.
1: Τώρα, σου έχω όμως δημοσκόπηση τώρα που αφορά στον Τραμπ και την έχει κάνει το Reuters.
0: Νέα δημοσκόπηση.
1: Νέα δημοσκόπηση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
0: Παραμένει στην πρώτη θέση
1: ο Τραμπ? δεν υπάρχει άλλος Τραμπ. Ένας είναι ο Τραμπ. Ένας είναι ο Τραμπ. Και μάλιστα άκουγα τις προάλλες έναν σύμβουλο επικοινωνίας που έλεγε ότι τι προσπαθεί κανένας. Εγώ δηλαδή έχω πάψει να το κάνω. Να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τον Τραμπ μέσα από διεθνούς κανόνες διπλωματίας, λογικής και όλα αυτά. Ο Τραμπ είναι Τραμπ και ο μόνος τρόπος να τον προσεγγίσεις είναι να πας με τη δική του, ας το πούμε έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, με τα δικά του νερά, για να μπορέσεις
0: να προσπαθήσεις να συμβαδίσεις με τη λογική αυτή που έχει.
1: Έτσι. Παράλογη λογική αυτή που έχει, γιατί τώρα σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα στενά του Ορμούζ, είπε ο κύριος Τραμπ ότι διαβεβαίωσε ότι το Ιράν δεν θα εφαρμόσει κανενός είδους διόδια στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα σήμερα το Associated Press.
0: Παραμένουν αντικρουόμενες οι δηλώσεις της μιας και της άλλης πλευράς για το τι γίνεται επιτέλους με τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, το Associated Press είπε, ας πούμε, ότι τα στενά ξανακλείσανε. Υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός από το Ιράν, υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός από την Αμερική και τα στενά κανείς δεν ξέρει αν είναι ανοιχτά ή κλειστά. Η αλήθεια είναι ότι περάσαν αρκετά πλοία. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, και όχι μόνο, και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι εξαιρετικά συγκεκριμένες και κυρίως αντιφατικές. Αυτό είναι το ζήτημα. Πάμε όμως στη δημοσκόπηση, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το ποσοστό, θα σου πω τα βασικότερα στοιχεία της τώρα. Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έχει πέσει στο 34%, επιστρέφοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του. 6 και στους 10 Αμερικάνους δηλώνουν ότι μια εκεχηρία με την Τεχεράνη είναι απίθανο να διαρκέσει, και μόλις το 23% δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερες μετά τον πόλεμο με του Ιράν. Ακόμα πιο εντυπωσιακό το έβριμα ότι μόνο ένας στους 4 Αμερικανούς εκτιμά ότι ο πόλεμος του κυρίου Τραμπ με το Ιράν αξίζει το κόστος του. Τώρα, η πενθήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε προχθές Δευτέρα, έδειξε ότι ο πόλεμος επηρεάζει σημαντικά τη δημοτικότητα του κυρίου Τραμπ, γι' αυτό και έπεσε το 34%, ενώ στο 23% που πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον σε ισχυρότερη θέση εναντί του Ιράν, πριν από κάποιο διάστημα ήταν 35%. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι η στάση του κυρίου Τραμπ στον πόλεμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι προεκλογικά κύριος Τραμπ είχε πει ότι δεν θα κάνουμε πολέμους. Δεν θέλουμε
0: όχι
1: να.
0: Ότι δεν θα κάνει μόνο, ότι θα λήξει και όσους βρίσκονται εν ισχύ.
1: Έχει πει ότι έχει τερματίσει 8 πολέμους.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω πώς το υπολογίζει.
1: Ναι, έχει βάλει διάφορες μικρές χώρες.
0: Μπορεί να παίζει και κανένα επιτραπέζιο.
1: Ακριβώς.
0: Πολεμικό έτσι.
1: Αλλά ο μόνος πόλεμος ο οποίος εν μέρη θεωρείται ότι βοήθησε ο κύριος Τραμπ ήταν Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν. Mm-hmm. Τώρα, το 18% των Αμερικανών, συμπεριλαμβάνοντου του 10% των Δημοκρατικών και του 34% των Ρεπουμπλικαρών, θεωρεί πιθανή τη μόνιμη ειρήνη. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό και όλα αυτά, Βαγγέλη, ενώ πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και εκεί κύριος Τραμπ να μου επιτρέψει να πω ότι θα πρέπει να φτάσει έχοντας τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, διότι αν πάει στις ενδιάμεσες εκλογές με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο, το οποίο τότε θα συμπληρώνει, θα πλησιάζει να συμπληρώσει σχεδόν χρόνο, αρκετούς μήνες εν πάση περιπτώσει, αυτό θα είναι εξαιρετικά βαρύ για τον ίδιο. Να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε την τρέχουσα θητεία του, το ποσοστό αποδοχής του ήταν 47%. Και η πτώση της δημοτικότητάς του ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πολλούς ρεπουμπλικάνους συμμάχους του όταν θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν την πλειοψηφία που διαθέτει στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Είναι πολύ σημαντική αυτές οι εκλογές, γιατί ο Τραμπ, αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, να το πούμε αλλιώς, με τη σημερινή φωτογραφία των δημοσκοπήσεων που λέγαμε, χάνει σίγουρα το Κογκρέσο. Δεν υπάρχει αμφιβολία δηλαδή ότι θα το χάσει. Και μετά θα μπορεί να νομοθετήσει, δεν μπορεί να περνάει νομοσχέδια.
0: Διαβάζω έτσι εδώ στην ανταπόκριση του Κωστή Κωνσταντίνου από την Λευκοσία ότι αναμένεται στην Κύπρο να συνεδριάσει 30 Ιουνίου το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.
1: Ωραία, έτσι, ναι.
0: Μια νέα προσπάθεια αναζωογόνησης του αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Είδες που έλεγες τι γίνεται εκεί και ότι δεν έχει πέσει ούτε ένα σέντ από το ταμείο το οποίο είχαν προαναγγείλει.
1: Ναι, ούτε μέχρι στιγμής έχει πέσει. Δηλαδή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή, δεν ξέρουμε αν θα πέσουν τα χρήματα, γιατί είναι και ποιος θα τα βάλει αυτά τα χρήματα. Έτσι, γιατί θυμάσαι ότι όταν τελείωσε ο πόλεμος στη Γάζα, με πολλά ταραταντζούμ, και είχαμε χάρη όλοι, εν πάση περιπτώσει, πάντα χαίρεται η ανθρωπότητα όταν τελειώνει ένας πόλεμος ή, εν πάση περιπτώσει, τίνει προς το τέλος του. Αυτή τη στιγμή η Γάζα παραμένει σε άθλια κατάσταση, είναι ισοπεδωμένη σε ποσοστό 82%. Τα σχολεία υπολειτουργούν, τα νοσοκομεία υπολειτουργούν.
0: Όσα έχουν μείνει.
1: Όσα έχουν απομείνει, ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να βάλουν χρήματα. Γιατί τότε είχε υποθεί ότι θα γίνει η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, θα χτίσουν mega project ξενοδοχεία, παραλίες κτλ. Είχε κυκλοφορήσει και μια φοβερή φωτογραφία τότε, γελιογραφία για την ακρίβεια. Φωτομοντάζ ήταν δηλαδή, όπου έδειχνε τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Νετανιάχου σε δύο ξαπλώστρες να πίνουν το ποτό τους και να αγναντεύουν την θάλασσα από τη Λωρίδα της Γάζας. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν στη φαντασία ορισμένων ανθρώπων και όχι στην πραγματικότητα, γιατί η Γάζα είναι, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή ερείπια, όπως ερείπια είναι και οι ζωές και οι ψυχές τόσων σχεδόν 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων, όσων έχουν μείνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί.
0: Η κυπριακή κυβέρνηση πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ούτε οργανωτής ούτε συνδιοργανωτής αυτής της συνάντησης. Έτσι, ο κύριος Λετιμπιώτης δήλωσε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι το Συμβούλιο επέλεξε την Κύπρο για τη διάσκεψη. Υπογράμμισε όμως ότι η Λευκοσία στηρίζει από την πρώτη στιγμή το σχέδιο ανοικοδόμησης βάσει του ψηφίσματος του ΟΗΕ. Φαίνεται ότι η επιλογή της Κύπρου αντανακλά τη γεωγραφική της εγκύτητα
1: από τη Μέση
0: Ανατολή, έτσι, και την ιδιότητα βέβαια ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μα έπαιξε ρόλο η Κύπρος γενικά και ως ό,τι αφορά στην προσπάθεια να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν επέτρεπε τότε το Ισραήλ, γιατί φοβόταν ότι μαζί με τη βοήθεια θα παρασφρήσουν και στελέχη της Χαμάς και όπλα και διάφορα άλλα. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Αλλά έφτασε, μην ξεχνάμε, να στοχοποιηθεί κιόλας η Κύπρος, έτσι.
1: Ναι. Ναι,
0: φτάσαμε να έχουμε αποστολή βοήθειας από την ελληνική και όχι μόνο πλευρά, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της Μεγαλονήσου.
1: Εντάξει, ναι, λογικό ήταν αυτό και καλώς έγινε. Από την άλλη βέβαια δεν έχω μεγάλες ελπίδες ή αν θέλεις μεγάλες προσδοκίες.
0: Μα δεν πρέπει και αυτό να προχωρήσει, να πάει παραπέρα, Δημήτρη. Τώρα
1: αυτή
0: μπορεί να έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλων.
1: Πόλεμο στα στενά του Ορμούς τώρα. Δηλαδή...
0: Αν λοιπόν μπει το νερό στα βλάκι και οδεύουμε προς ολοκλήρωση αυτού του πακέτου της συμφωνίας και στις τεχνικές της λεπτομέρειες, θα πρέπει σιγά σιγά να επιστρέψουμε και να δούμε τι γίνεται και με εκείνο το μέτωπο του πολέμου, το οποίο το ξεχάσαμε.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξεχαστεί στην πραγματικότητα το μέτωπο του πολέμου και δεν ξέρω και κατά πόσο συμφέρει το Ισραήλ μια Γάζα η οποία είναι διαλυμένη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μέσα από τα ερείπια, τις φλόγες και τον πόλεμο αναδεικνύονται οι πλέον ριζοσπάστες Παλαιστίνοι.
0: Βεβαίως.
1: Διότι άμα σου έχουν σκοτώσει τη μάνα, τον πατέρα, την αδερφή, τον αδερφό, είναι λογικό να ριζοσπαστικοποιηθείς και ακριβώς αυτό εκμεταλλεύονται οι οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, απελπισμένους και δυστυχισμένους ανθρώπους που τους λένε ελάτε, θα πάρουμε μαζί την εκδίκηση. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Από το ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός, που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση του θανάτου ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Από το Καλέτζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει, γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Φωτίζει τις αναζητήσεις κάθε γενιάς. Η μοίρα της χώρας μας δεν είναι η παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει καθαρή επιλογή. Το Πασόκ, η πολιτική αλλαγή θα έρθει και αυτή, είναι η δέσμευσή μου, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι η 60ήμερη αναστολή των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμέλ Μπαγκάι, με ανάρτησή του στο 6, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε ο Μπαγκάι, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από μέλη του Κογκρέσου. Το πακέτο πώλησης των κινητήρων της General Electric για το τουρκικό μαχητικό Καν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου. Οι χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης συνεχίζουν να πλήττονται από τον ακραίο και φωνικό καύσωνα. Η Γαλλία θρυνεί ήδη 50 ανθρώπους, την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα εξαιτίας της αυξημένης κατανάλωσης. Διακοπές ρεύματος λόγω υπερκατανάλωσης στην Ιταλία, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, με σαραντάρια και πολλή υγρασία. Ισπανία και Βρετανία θερμοκρασίες είναι πρωτοφανείς για την εποχή, με τους ανθρώπους να κατακλείζουν τα επίγοντα των νοσοκομείων και τις αρχές των χωρών να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα. Ρεκόρ θερμοκρασίας 70 ετών στη Βρετανία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο αυριανός καιρός στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας, έτσι.
1: Βαγγέλης Άρης.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα αρχίσουμε λίγο τώρα τη θεματολογία μας να την γλυκαίνουμε. Και θα την γλυκάνουμε με ράλι Ακρόπολης. Με πολιτικό χαρακτήρα, βέβαια.
1: Αύριο ξεκινάει η περιδική.
0: Ωραία. Και εκεί βρέθηκε στο ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί αυτή η ασφάλτινη διαδρομή της υπερηδικής του Eco Rally Ακρόπολης. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα οδήγησε ένα αυτοκίνητο.
1: Ένα GR-Yaris οδήγησε, το οποίο είναι η αιχμή του δόρατος της Toyota στους αγώνες. Ένα αυτοκίνητο το οποίο βγαίνει και σε πολιτική έκδοση, ας πούμε. Ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, το οποίο πραγματικά πρέπει να το ευχαριστήθηκε
0: και
1: ο πρωθυπουργός.
0: Και υπήρξε και συνοδηγός, έτσι, σε άλλο
1: στο
0: αυτοκίνητο.
1: Μαντς Όστμπεργκ, εργοστασιακός οδηγός του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, της Ford και της Citroën. Αλλά το πιο αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι οδήγησε και ένα υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο. Ξέρεις, Βαγγέλη, τα υδρογονοκίνητα είναι το επόμενο βήμα μετά τα ηλεκτρικά. Όπου κινούνται με νερό.
0: Συνοδήγησε. Ήταν ο συνοδηγός στο υδρογονοκίνητο της ιαπωνικής μάρκας.
1: Ξέρεις, το υδρογόνο με νερό κινείται τα αυτοκίνητα. Είναι απίστευτο.
0: Ναι. Απλώς υπάρχουν ζητήματα ακόμη για το καύσιμο αυτό.
1: Και πώς θα μπει στο εξαμενή, γιατί είναι με πίεση 300 ατμόσφαιρες.
0: Έχει
1: απόλυτο
0: δίκιο. Έχει ζήτημα μεγάλο στην αποθήκευσή του και στην διακίνησή του και γι' αυτό και στην Κίνα πάντως είδα και αυτοκίνητα και λεωφορεία αρκετά, τα οποία κινούνται με υδρογόνο.
1: Βέβαια, είναι το μέλλον.
0: Έχουν προχωρήσει.
1: Ένα ξεκάθαρα πράσινο μέλλον το υδρογόνο. Δεν είναι σαν τον ηλεκτρισμό, ο οποίος πολλές φορές οι πηγές από τις οποίες παράγεται η ενέργεια μπορεί να είναι τα ορυκτά καύσιμα. Το υδρογόνο είναι νερό, το οποίο όμως πρέπει να περάσει από μια ειδική διαδικασία και κυρίως να αποθηκευτεί σε πάρα πολύ σε υψηλή πίεση. Και στη Γερμανία έχουν φτιάξει το πρώτο τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής υδρογόνου για αυτοκίνητα. Έκανε όμως και δηλώσεις ενδιαφέρουσες ο πρωθυπουργός.
0: Έκανε ενδιαφέρουσες δηλώσεις, όντως. Το πρώτο μέρος των δηλώσεων αυτών έχει να κάνει με την επιλογή του ελληνικού ως τοποθεσία για την φιλοξενία σημαντικών αναπτυξιακών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Μπορούμε να τον ακούσουμε, νομίζω, Δημήτρη.
2: Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επιλέγεται η τοποθεσία του ελληνικού, διότι στον χώρο αυτόν τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, σε λίγους μήνες από τώρα, θα εγκαινιαστούν οι πρώτοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας. Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι το ελληνικό δεν είναι μόνο οι κατοικίες ή ο πύργος τον οποίο βλέπουμε, αλλά θα είναι και ένα μεγάλο πάρκο με χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, και μέσα στους επόμενους μήνες αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες όχι απλά θα το βλέπουν, αλλά και θα το απολαμβάνουν.
1: Πάντως, από όσα είπε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι το πιο σημαντικό, είπε κάτι για τις πίστες και τους δρόμους, ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων.
0: Είναι το ηχητικό που θα ακολουθήσει, ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες, όχι για τους δρόμους. Έτσι, αυτό ήταν το μήνυμά του. Ήταν ένα μήνυμα για την οδική ασφάλεια που έθεσε ως προτεραιότητα. Είπε ότι αποτελεί μια προτεραιότητα για αυτήν την κυβέρνηση. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με το βούρδουλα.
1: Ασφάλεια.
0: Με το βούρδουλα. Χρειάζεται και έτσι.
1: Καρότο και μαστίγιο πολλές φορές.
0: Φυλά τα έρμα. Έχουμε δει πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι συνήθειες των οδηγών αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ εξαιτίας των συνεχιζόμενων, γιατί συνεχίζονται, ελέγχων, αλκοτέστ, καθημερινά. Και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα.
1: Και όχι
0: Αθήνα.
1: Μόνο νύχτα, Βαγγέλη. Να σου πω ότι την προηγούμενη Κυριακή γύριζα από το πρώτο ράφτη 5,5 ώρα και όπως πέρασα τα διόδια, είχε μπλόκο, όχι ένα μπλόκο δεξιά και ένα μπλόκο αριστερά, είχε τρία μπλόκα όπου σταμάταγαν όλα τα αυτοκίνητα που περνάγαν από τα διόδια και κάνανε αλκοτέστ. Γιατί δεν πίνεις μόνο τη νύχτα. Αν πας το μεσημέρι να φας ένα ψαράκι δίπλα στη θάλασσα και πιείς
0: και αρχίζεις τα κρασάκια σου, αν οδηγείς, τι γίνεται.
1: Έλαντε.
0: Οπότε έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με, θα έλεγα, τη βοήθεια και μια κυβέρνηση που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στον δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση στους θανάτους, ισοδυναμία παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο.
1: Τεράστιος αριθμός, τεράστιος.
0: 150 ζωές σώζονται κάθε χρόνο. Αυτή είναι η μείωση για... που έχουμε επιτύχει στα θανατηφόρα τροχεία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη. Γιατί βλέπουμε λίγο και έξω, κακά τα ψέματα Δημήτρη, όλοι οδηγούμε, βλέπουμε αυτό που επικρατεί στους δρόμους και επικρατεί μια ένταση η οποία υποβόσκει μονίμως και παντού σχεδόν. Έτσι, ναι, το βλέπουμε αυτό.
1: Μεταξύ οδηγών.
0: Βεβαίως. Και βέβαια, βλέπουμε οδηγούς να ξεσπούν με τρόπο που δεν είναι φυσιολογικός για αυτό το οποίο έχει αντιμετωπίσει μόλις.
1: Ναι, ένα κλείσιμο που σου έκανε ο άλλος τώρα, να κατέβεις κάτω να αρχίσεις να παίζεις μπουνιές στη μέση του δρόμου.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και έχουμε δει και πού μπορεί να καταλήγουν πολλές φορές αυτού του είδους οι τσακωμοί. Ποτέ δεν γνωρίζεις, το λέμε αρκετές φορές και μεταξύ μας το έχουμε συζητήσει, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Πάντως θέλω
0: πώς δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου εκείνη την ώρα και τι ζητήματα μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος τα οποία θα τα ξεσπάσει πάνω σου.
1: Ο οποίος μπορεί να έχει και ένα πιστόλι μες στο αυτοκίνητο, έτσι, και να μην το γνωρίζεις και να
0: ένα πιστόλι,
1: λάχανο,
0: ένα μαχαίρι, δεν χρειάζεται. Ένα γρίλιο.
1: Ένα κατσαβίδι αρκεί. Ναι, κατσαβίδι. Είναι, οτιδήποτε.
0: Και με τα χέρια του. Δεν κυκλοφορούμε στο δρόμο για να παίξουμε ξύλο.
1: Όχι.
0: Έτσι. Αλλά έτσι όπως έχουν γίνει οι δρόμοι, βλέπεις ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να το κάνουν.
1: Κοίτα να δεις, αυτό πιστεύω ότι αφενός οφείλεται στο δεν έχουμε οδηγική παιδεία, ότι τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα γίνανε κτήμα όλων των οικογενειών μετά τη δεκαετία του 70. Θα σου πω ότι στη Γαλλία τη δεκαετία του 50 είχαν όλοι αυτοκίνητο. Και βεβαίως να σου πω ότι στην Ευρώπη, όπου έζησα 5 χρόνια και πηγαίνω και αρκετά συχνά, δεν έχω δει ποτέ να τσακώνονται στο δρόμο οδηγοί. Δηλαδή εννοώ να κατεβαίνουν κάτω από το αυτοκίνητο και να ετοιμάζονται να πιαστούν στα χέρια. Και θέλω να δω το φετινό Αύγουστο. Έχεις προσέξει κάτι που συμβαίνει τον Αύγουστο στην Αθήνα?
0: Που είναι οι δρόμοι αδειοί.
1: Ναι, ότι βγαίνουν όλοι
0: και τρέχουν σαν τρελοί.
1: Ακριβώς. Βγαίνουν όλοι οι περίφημοι, έτσι αποκαλούνται στον χώρο των αυτοκινητάδων, να το πω έτσι, οι κάγκουρες. Όπου τι είναι ο κάγκουρας, είναι ένας.
0: Τι είναι ο κάγκουρας, τι είναι το ζουμί του.
1: Τι είναι ο κάγκουρας, τι είναι το ζουμί του. Καλά τα λες. Είναι λοιπόν νέοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα απλό, μεσαίο οικογενειακό αυτοκίνητο, το φτιάχνουν, το αλλάζουν το injection, τις εξατμίσεις, το πουσάρουν.
0: Αυτοί δεν κυκλοφορούν μόνο το καλοκαίρι, ναι, τον Αύγουστο, αλλά τον Αύγουστο.
1: Ναι, τον Αύγουστο λυσάνε όμως. Δηλαδή, αν καθίσεις, ας πούμε, στην Κηφισίας μία ώρα, μία μισή, σε μια κεντρική οδό το Αύγουστο μήνα, θα δεις πολλούς από αυτούς οι οποίοι κάνουν κόντρες. Τώρα που έχουν γίνει πολύ πιο ζόρικα τα πράγματα.
0: Από ελέγχους
1: εννοώ. Από ελέγχους εννοώ. Είμαι πολύ περίεργος να δω αν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Γιατί το βιώνω εδώ και δεκαετίες. Ειδικά τον Αύγουστο. Είναι έρημη
0: η
1: Αθήνα.
0: Τις ημέρες του Αυγούστου που είναι η Αθήνα έρημη, όπως λες, ξεφεύγουμε πολύ οι οδηγοί ως φαίνεται σε ταχύτητες, γιατί βρίσκουμε τους δρόμους άδειους και θεωρούμε ότι δεν
1: έχουμε υποφέρει όλο τον χρόνο από το μποτιλιάρισμα.
0: Έχουμε φάει και μια χρονιά στο κεφάλι δύσκολη.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις δίκιο στο μποτιλιάρισμα. Και αρχίζουμε να μην προσέχουμε τα όρια ταχύτητας. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά τροχαία εκείνη την περίοδο που μπορεί και να είναι θανατηφόρα, αν και μέσα στην πόλη. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Άρα είναι μια δύσκολη περίοδος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά και δεν έχουν πιάσει οδηγούς οι οποίοι τρέχανε με 200 και με 220.
0: Εδώ τώρα, στη Συγκρού.
1: Ναι.
0: Στη Συγκρού. Πιάσανε
1: οδηγούς. Στη Συγκρού.
0: Με 200 χιλιόμετρα. Ή και στην Αττική Οδό επίσης. Έτσι. Και είπε ότι ναι, το πήρα τώρα και ξέφυγα λίγο, δεν το κατάλαβα, είναι και μεγάλο αυτοκίνητο σύγχρονο.
1: Ναι,
0: είπε,
1: δεν το κατάλαβες να φύγεις στα 160, να πας στα 220 όμως, ναι, δεν μπορεί να μην το κατάλαβες.
0: Ναι, εκεί κάτι δεν πάει καλά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας και αυτό το οποίο διαβάζουμε στα ειδησιογραφικά site, μια είδηση που πραγματικά είναι κουφή, Δημήτρη, είναι ότι για την εισβολή ενός 90χρονου άνδρα, ο οποίος αποπειράθηκε να μπει έχοντας μαχαίρι επάνω του στο νοσοκομείο Αττικών, στο δωμάτιο της κυρίας Μάρος Κοντού. Συνελήφθη, να πούμε, δήλωσε στην ασφάλεια ότι είναι συγγενής της και ότι θέλει να την επισκεφθεί. Φέρεται όμως να κίνησε τις υποψίες του άντρα που ήταν στην εταιρεία Security, ο οποίος του έκανε έρευνα και ανακάλυψε το μαχαίρι μέσα σε ένα κουτί που υποτίθεται ότι περιείχε γλυκά. Δηλαδή, φανταστείτε, κράταγε ένα κουτί από ζαχαροπλαστείο και μέσα είχε ένα μαχαίρι. Σήμανε συναγερμός, όπως μπορείτε να καταλάβετε, στο νοσοκομείο Αττικών απόψε το βράδυ. Και είχε και μια, γλάστρα και το κουτί που υποτίθεται ότι είχε τα γλυκά. Τελικώς συνελήφθη, όπως είπαμε, και μένει να καταλάβουμε το τι μπορεί πραγματικά να ζητούσε 90 ετών άντρας, φέροντας μαχαίρι, οπλοφορώντας δηλαδή ουσιαστικά, στο δωμάτιο της κυρίας Κοντού.
1: Κυκλοφορούν πολύ χαλασμένοι, εντός αγωγικών είναι η έκφραση, πολύ πειραγμένοι. 90 χρονών άνθρωπος τώρα να πας στο δωμάτιο μιας εξαιρετικά δημοφιλούς τοπίου, η οποία έχει και ένα πρόβλημα υγείας, και να μπαίνεις μέσα με το μαχαίρι κρυμμένο μέσα στο κουτί με τα γλυκά, ειλικρινά με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δεν θα έχει σώα στα σφρένα του.
0: Έχει οδηγηθεί ήδη στο ΑΤΑΦ Χαϊδαρίου, να πούμε. Η κυρία Κοντού νοσηλεύεται για 10η ημέρα στο νοσοκομείο Αττικών. Η ιατρική ομάδα την παρακολουθεί στενά μετά από το ατύχημα το οποίο είχε στην οικία της, το οποίο και της προκάλεσε κάταγμα στο πλευρό και κάκωση στο ισχύο. Παρακολουθείται στενά και ευχόμαστε κάθε καλό για την πορεία της υγείας της.
1: Θυμάμαι το εξαιρετικό τρέιλερ που είχε κάνει με τον Γιώργο Κωνσταντίνου
0: για το εμβόλιο.
1: Για το εμβόλιο, για τον COVID.
0: Ήταν για τον COVID ή μήπως ήταν για άλλο εμβόλιο?
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν για τον COVID.
0: Okay.
1: Και είναι πολύ αγαπητός άνθρωπος, έτσι, και πολύ ήρεμος.
0: Είναι ένα ζευγάρι που μας είναι τόσο οικείο, Δημήτρη.
1: Από τον Αντωνάκη
0: και την Ελενίτσα. Μας είναι τόσο οικείο ζευγάρι. Και
1: μα γι' αυτό και
0: το κάνανε. Είναι γλυκύτατοι άνθρωποι και οι δύο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και το κάνανε τότε με τον COVID, γιατί είχε αναγνωρισιμότητα και από τους νέους και από τους μεγαλύτερους. Mm-hmm. Γι' αυτό τον λόγο.
0: Γι' αυτό έκαναν και την αναβίωση του ζεύγους Αντωνάκης Ελενίτσα.
1: Φοβερό ζεύγος πραγματικά. Τώρα, επειδή έρχεται το καλοκαίρι.
0: Τι έρχεται, ήρθε. Ναι. Έχουμε ζέστη. Άξι, εδώ οι άνθρωποι καίγονται στη Δυτική
1: καλά,
0: Ευρώπη.
1: Στη Δυτική Ευρώπη. Λέω για μας τώρα εδώ. Το θέμα είναι ότι πρέπει το καλοκαίρι, διάβαζα από τη δερματολογική, ελληνική δερματολογική εταιρεία, συμβουλές μιας γιατρού, οι οποίες μπορεί να έχουν ακουστεί πολλές φορές, δεν ξέρω πόσο τις έχουμε χωνέψει όμως, και επισημαίνουν το εξής, επισημαίνει η δερματολογική εταιρεία, ότι επειδή ο ήλιος αντανακλάται, ακόμα και αν υπάρχει ομπρέλα, υπάρχει αντανάκλαση από την άμμο. Οπότε καλό είναι 11 με 3 όταν έχει πάρα πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια και ιδιαίτερη ζέστη,

0: να αποφεύγουμε τον ήλιο κανονικά, να πηγαίνουμε δηλαδή κάτω από μια σκιά ενός κτηρίου, όχι από τη σκιά μιας ομπρέλας. Και επίσης να χρησιμοποιούμε τα
1: αντιλιακά.
0: Αυτό
1: είναι λίγο περίεργο βέβαια. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε στη θάλασσα αυτό πηγαίνοντας.
0: Να είμαστε σε σκιά δίπλα και έχει μια σκιά.
1: Νάτα, στην ταβέρνα μας πήγες, ρε Δημήτρη, ήμουν σίγουρος.
0: Όχι, εντάξει, η ταβέρνα είναι και γαστρονομική απόλαυση.
1: Οπότε
0: και...
1: 11 με 3 στην ταβέρνα, με θέα τη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Και θα. 4 είπε πριν Μαρία Σφυρόερα.
0: Εντάξει, 11-4, οκ, δεν είδα καλά το 3, έχω και λίγη μοιοπία.
1: 11-4 λοιπόν, στην ταβέρνα από πάνω, έτσι.
0: Κάτω χαζεύουμε από το σκιάστρο, ακριβώς.
1: Και πότε θα πάμε για μπάνιο?
0: Μετά τις 4.
1: Όχι, γιατί θα είμαστε φαγωμένοι. Θα πρέπει να περάσουν και 3 ώρες.
0: Τότε να πάμε πρωί.
1: Πάμε σε 7.
0: 7-8, σωστό, σωστό. Αλλά αυτό το οποίο πιστεύουμε για τον ήλιο, εσφαλμένα, είναι ότι αφού μαύρησα για παράδειγμα, προστατεύομαι. Κι όμως η δερματολογική εταιρεία μας εξηγεί ότι το μαύρισμα μειώνει αλλά δεν εξαφανίζει τον κίνδυνο βλάβης του δέρματος.
1: Σωστό.
0: Και το άλλο είναι ότι με το αντιλιακό μπορώ να κάθομαι, λέει, όσες ώρες θέλω στον ήλιο. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, κυρίως γυναίκες οι οποίες βάζουν το αντιλιακό και κάθονται στον ήλιο και τις ψήνει ο ήλιος.
1: Τι κάνουμε συνήθως? Ξεκινάμε και λέμε, α, ωραία, αρχίζω τα πρώτα μπάνια, 50 αντιλιακό.
0: Ναι.
1: Μετά από μερικές μέρες που αρχίζουμε και παίρνουμε χρώμα κλπ. 30 αντιλιακό. Ναι. Και φτάνουμε μετά να παίρνουμε ένα αντιλιακό με δίκτυο προστασίας 6, ξέρω εγώ. 8.
0: Ναι, το οποίο είναι και
1: λάδι,
0: το οποίο βοηθάει στο μαύρισμα.
1: Βοηθάει στο επιπλέον μαύρισμα, αλλά δεν προστατεύει.
0: Καθόλου.
1: Είναι αυτό που μας είπες, ότι ανεξαρτήτως χρώματος που έχουμε φτάσει, σε τι απόχρωση, η προστασία πρέπει να υπάρχει από το αντιλιακό πάντα.
0: Θυμάμαι στην Ευρώπη πριν από κάποια χρόνια, όπου ήμουν με φίλους από το Βέλγιο, όπου τι κάνανε οι φουκαράδες για να μαυρίσουνε? Πηγαίνανε κάτω από τις λάμπες. Είναι, ξέρεις, στα σολάριουμ τα ειδικά, που μπαίνεις κάτω από τις λάμπες. Αυτές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες. Το να κάθεσαι κάτω από τη λάμπα, σαν να είσαι μπριζόλα για να ψήνεσαι.
1: Κοίταξε, άμα είσαι στις Βρυξέλλες όμως, μπορεί να είναι μονόδρομος. Ενώ εδώ έχουμε τον ήλιο και τον χαιρόμαστε.
0: Εντάξει, και το
1: όλο
0: άλλο,
1: το χρόνο.
0: Και το άλλο είναι ότι η ενυδάτωση είναι απαραίτητη.
1: Απαραίτητη. Αλλά... και η ενυδάτωση δεν είναι η μπύρα που περιέχει αλκοόλ και αφυδατώνει επιπλέον. Έτσι,
0: σωστό,
1: από
0: σωστό, πολύ σωστό αυτό με το αλκοόλ που επισημαίνεις. Γιατί
1: πολλοί λέγουν, θα πίνουμε μπύρες.
0: Μια παγωμένη μπύρα, ναι.
1: Δεν είναι. Ναι, μια παγωμένη μπύρα, δύο παγωμένες μπύρες.
0: Μετά σε πιάνει και το αλκοτέστ.
1: Όχι, δεν πας μετά. Υποτίθεται δεν θα πας μετά με αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά αφυδατώνεσαι επιπλέον με την χρήση αλκοόλ. Γι' αυτό και τα κοκτέιλ, τα δροσερά κοκτέιλ. Ναι, δροσερό κοκτέιλ, αλλά περιέχει αλκοόλ. Και δεν σου
0: και
1: κάνει
0: το θέμα είναι σε τι βαθμό περιέχει αλκοόλ. Γιατί αν είναι κοκτέιλ το οποίο έχει μέσα βότκα, ξέρω εγώ, που έχει 40 είναι πνευματικούς βαθμούς, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δηλαδή δεν είναι.
1: Βλέπω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και της ψηφοφορίας προφανώς, γιατί κλείνει τώρα η σύνδεση από την Βουλή για το νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει και τις αλλαγές που αναφέραμε νωρίτερα με τα κόκκινα δάνεια. Μπορείς να επανέλθεις, θα έρθουμε μετά στις υπόλοιπες συμβουλές, Δημήτρη, γιατί βλέπω ότι η ώρα πηγαίνει 11:30 και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από το ελληνικό Sports Park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΠΑΛ. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά, όπως γνωρίζετε κερδίζουμε. Με μεγάλη διαφορά δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφηξή του στο Καπιτόλιο για να συναντηθεί με τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Φλέγεται η Ευρώπη, φωνικός καύσωνας σε Γαλλία και Ιταλία. Καμίνη Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασίας 70 ετών στη Βρετανία. Έθριος ο αυριανός καιρός, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και το Βαγγέλη Σαρή. Ώρα είναι 12 παρα 25 λεπτά. Σε 10 λεπτά έχουμε Μουντιάλ.
0: Έχουμε ώρα Μουντιάλ.
1: Και εσύ μας έλεγες. Είμαι Καϊμάιδα, στο Επιτρόπου.
0: Εσύ μας έλεγες για το. Θα το δούμε. Θα το δούμε, ναι, σε λίγο ποιον έχουμε. Mm-hmm. Εσύ μας έλεγες για το πώς να προστατευόμαστε από τον ήλιο, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αν πίνω, λέει, πολύ νερό, δεν καίγομαι, η υδάτωση είναι απαραίτητη, αλλά δεν προστατεύει το δέρμα από την ακτινοβολία. Τώρα, ποιο είναι το σημείο, Βαγγέλη, quiz, που ξεχνάμε συστηματικά να βάζουμε αντιλιακό? Δεν θα το, το φανταστείς.
0: Το πρόσωπο.
1: Στο πρόσωπο είναι, αλλά δεν είναι όλο το πρόσωπο. Στο πρόσωπο βάζουμε αντιλιακό για να μην καούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, το σημείο είναι, λέει η Βίβιαν Νικολοπούλου, στο λαιμό. Όχι, είναι τα αυτιά, παιδιά.
0: Α, εγώ στα αυτιά βάζω πάντως.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είναι από τα σημεία που καίγονται.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε βάζω από το αντιλιακό του προσώπου, βάζω και στα αυτιά.
1: Και όπως επισημαίνει η δερματολογική εταιρεία, παρουσιάζεται ακανθοκυταρικός καρκίνος σε ηλικιωμένους άνδρες κατά κύριο λόγο στα αυτιά. Γιατί δεν βάζουν ποτέ αντιλιακό εκεί, μετά την κορυφή του κεφαλιού, όταν αραιώνουν τα μαλλιά, προφανώς και βάζεις αντιλιακό, αλλά στα αυτιά το ξεχνάνε σχεδόν όλοι. Mm-hmm. Και το καπέλο, όταν είναι πλατήγυρο, όπως είναι τα καουμπόικα, τα προφυλάς τα αυτιά. Αν βάλεις το καπελάκι, το τζόκεϊ, ας πούμε, που φοράνε οι τζόκεϊ, δεν προφυλάς τα αυτιά. Συνεπώς, συμβουλή από τη δερματολογική εταιρεία, βάζετε αντιλιακό και στα αυτιά σας.
0: Αν είσαι καραφλός.
1: Τι εννοείς.
0: Και δεν έχεις καπέλο, βάζεις την καράφλα.
1: Αυτιά έχεις όμως.
0: Αυτιά έχεις. Στην καράφλα βάζεις.
1: Προφανώς και βάζεις. Εννοείται.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Αφού είναι εκτεθειμένο το φαλακρό της κεφαλής.
0: Ξέρεις εντωμεταξύ τι συμβαίνει με εμάς.
1: Για πες.
0: Εμείς δεν ξέρουμε το αντιλιακό στην καθημερινότητά μας και το χειμώνα. Γιατί η δερματολογική εταιρεία προτείνει χρήση αντιλιακού όλο το χρόνο.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή, βγαίνεις από το σπίτι σου. Ακριβώς. Βγαίνεις από το σπίτι σου Δεκέμβρη μήνα. Μία ηλιόλουστη μέρα. Και θα κυκλοφορήσεις στο δρόμο, θα κάνεις μία διαδρομή μια ώρα, ας πούμε, που θα γυρνοβολάς σε μαγαζιά, από εδώ, από εκεί, θα πας
1: και στη λαϊκή. Και ο ήλιος θα σε χτυπάει.
0: Και ο ήλιος θα σε χτυπάει. Πρέπει να φορέσει αντιλιακό. Μπορεί να μην το. Δεν καταλαβαίνεις να καίγεσαι. Μπορεί να έχει κρύο. Ναι. Μπορεί να έχει μείον θερμοκρασία.
1: Η ακτινοβολία όμως δεν έχει να κάνει με θερμοκρασία.
0: Οι γυναίκες φορούν αντιλιακό.
1: Ναι.
0: Αρκετές εξ αυτών φορούν αντιλιακό ή φορούν και make-up με αντιλιακή προστασία. Έτσι, ή κρέμα. Βάζουν μία κρέμα το πρωί, ναι, στις κρέμες που χρησιμοποιούν, που έχει και αντιλιακή προστασία.
1: Δηλαδή
0: εμείς οι άντρες δεν το κάνουμε ποτέ.
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν θα ξεκινήσει ποτέ από το σπίτι. Α, δεν έβαλα το αντιλιακό.
1: Είσαι καλά.
0: Είναι βέβαιο ότι δεν το
1: κάνουμε. Υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε αυτό. Τώρα όμως που το λες.
0: Ναι.
1: Ναι, για πες.
0: Τώρα που το λέω, ότι θα αρχίσεις να βάζεις κρεμούλες.
1: Το χειμώνα σίγουρα, εφόσον το λες. Καλοκαίρι πάντα βάζω αντιλιακό. Ακόμα και για να βγω μια μικρή βόλτα για ένα τέταρτο 20 λεπτά. Πρέπει να το κάνεις αυτό, γιατί είχα πάθει πριν από χρόνια. Πριν από 10-12 χρόνια έπαιζα ρακέτες στην παραλία επί ώρες.
0: Επί ώρες. Ζάλιζε στον κόσμο επί ώρες.
1: Όχι, ήταν μια περιοχή που παίζανε 10 ζευγάρια ρακέτες, οπότε τους τα ζάλιζαν οι υπόλοιποι. Δεν τους ζάλιζα μόνο εγώ. Έπαθα λοιπόν κάτι το οποίο λέγεται αλλεργική φωτοδερματίτιδα. Για να μην στα πολυλογώ.
0: Από τότε
1: χάλασα.
0: Κρατάει το κακό.
1: Ακριβώς. Μου έκαψε το μέτωπο. Πολύ σοβαρά. Έπαθα έγκαμα στο μέτωπο. Και για 5-6 χρόνια μου είχε πει ο γιατρός να μην με χτυπάει καθόλου ο ήλιος. Είτε φόραγα αντιλιακό, είτε δεν φόραγα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αν με χτύπαγε για 30 δευτερόλεπτα ο ήλιος,
0: ένιωσα
1: τσιμπήματα σε όλο μου το μέτωπο.
0: Ναι, γιατί είχε γίνει έγκαυμα.
1: Ακριβώς. Γιατί για 2 μέρες έπαιζα ρακέτες και ξέχασα να βάλω αντιλιακό. Δεν το πολυσκέφτηκα. Βλακωδός, ηλιθιωδός.
0: Έβλεπα σε κάποια πλάνα από το αρχείο της ΕΡΤ. Ναι. Έβλεπα παραλίες της Αθήνας. Τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Ναι.
0: Ήταν όλοι χύμα κάτω στις παραλίες της Αθήνας εδώ.
1: Ναι.
0: Χύμα, έτσι, σε τέτοιο. Πετσέτα και κάτω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ομπρέλα δεν είχε σχεδόν κανένας.
1: Τι λες τώρα.
0: και το αντιλιακό νομίζω ότι ήταν άγνωστο. Και όλοι οι δερματολόγοι λένε ότι λειτουργεί σωρευτικά αυτή η υπόθεση.
1: Ακριβώς, σαν το
0: σιγάρο. Με τα εγκάβματα και τις ζημιές στο δέρμα μας, ναι, λειτουργεί σωρευτικά.
1: Εάν πάθεις έγκαβμα μικρός, μου εξηγούσε ένας φίλος δερματολόγος, ότι αν πάθεις έγκαβμα μικρός, στα 7, στα 8, στα 9, στα 10, γιατί δεν κάθισες να σου βάλει μαμά σου αντιλιακό, γιατί ήσουν άταχτος και έτρεχες στον ήλιο. Αυτό λοιπόν, ακριβώς όπως το λες, λειτουργεί σωρευτικά και αν έχεις υποστεί σε μικρή ηλικία 1, 2, 3 σοβαρά εγκάβματα, δημιουργείς υποθήκες για να σου προκληθεί κάποια σημαντική βλάβη στο δέρμα σου.
0: Στο μέλλον. Ναι. Όχι, και βλέπουμε όμως πλέον πως έχουν ευαισθητοποιηθεί εδώ και αρκετά τώρα χρόνια, ναι, και οι γονείς αλλά και εμείς οι ενήλικες, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν το κάνουν. Βλέπουμε πολλούς μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι είναι και χειμερινοί κολυμβητές, πολλοί από αυτούς, να μην βάζουν αντιλιακά.
1: Πάντως έχω δει στα παιδάκια τώρα κάτι καινούριο, είναι μια νέα μόδα, κυρίως το βλέπω σε παιδιά Ευρωπαίων.
0: Τα ρουχαλάκια.
1: Και ακριβώς.
0: Ναι. Και ενήλικες. Εγώ έχω πάρει στον πατέρα μου.
1: Ναι, μπράβος.
0: Και με μακρύ μανίκι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το ειδικό υλικό, το οποίο είναι, ναι, παρέχει αντιλιακή προστασία.
1: Και τα παιδάκια, δεν είναι, τα καπελάκια τους δεν είναι, καλύπτουν μόνο το κεφάλι.
0: Αλλά
1: είναι
0: και τα αυτιά που μας είπες.
1: Που καλύπτουν, έτσι, και τα αυτιά.
0: Και τα αυτιά, γιατί όπως μας είπες, και τα αυτιά δεν τα προσέχουμε τόσο, ναι, με
1: γιατί
0: το αντιλιακό.
1: Το δέρμα του μωρού από το χειμώνα. Του μικρού παιδιού, εν πάση περιπτώσει, από το χειμώνα, είναι κάτασπρο, είναι πολύ τρυφερό σε σχέση με το δέρμα το δικό σου και το δικό μου, άρα περισσότερο ευάλωτο, άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την έκθεση των παιδιών στον ήλιο, γιατί και ο ήλιος, Βαγγέλη, δεν είναι αυτός που ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Όντως δεν έχει. Έχεις προσέξει, ναι, κάποιους, κυρίως Ιαπωνέζους, Κινέζους εδώ, να ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης κρατώντας ομπρέλα,
1: ναι,
0: ή να κυκλοφορούν και στο κέντρο της Αθήνας κρατώντας ομπρέλα? Λοιπόν, μας φαίνονταν περίεργο. Το έζησα αυτό πέρυσι, ναι, το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: και έζησα πόσο σημαντικό είναι να έχεις μία ομπρέλα όταν οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Και μιλάμε για ομπρέλες οι οποίες έχουν αντιλιακή προστασία.
1: Γράφουν το 99,9% της UV. Ναι,
0: έχουν δείκτη
1: περίοδους.
0: Δείκτη. Πώς έχει δείκτη το αντιλιακό και λέει 50,
1: ακριβώς,
0: έγραφε 60.
1: Έτσι. Τέτοια ομπρέλα έχω.
0: Και την κρατάς την ομπρέλα αυτή κάτω από τον ήλιο και νιώθεις να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε τέτοιου είδους δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, αν πας τώρα κάτω από τον ήλιο και είσαι στο Παρίσι και προσπαθήσεις να κάνεις μία απόσταση μισού χιλιομέτρου με τα πόδια, είναι εύκολο να καταρρεύσεις.
1: Δεν θα τα καταφέρω.
0: Μία τέτοια ομπρέλα, ναι, θα σε βοηθούσε.
1: Βέβαια. Και οι ομπρέλες οι σύγχρονες, οι οποίες πολλούνται τώρα, θα δώσεις κάτι παραπάνω, αντί 20-30 ευρώ, θα δώσεις 50 ή 60. Έχουν επιστοποίηση ότι κρατάνε το 99,9% της περιόδου ακτινοβολίας, που είναι και η βλαβερή. Όμως, όπως μας εξηγούσε αυτά που διάβαζα πριν από τη δερματολογική εταιρεία, ο ήλιος αντανακλάται στην άμμο, οπότε ακόμα και κατά την ομπρέλα δεν την τρως την ακτινοβολία πάνω από το κεφάλι σου, αλλά αντανακλάται στην άμμο και σου έρχεται στο σώμα ολόκληρο.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι γενικότερα, θέλει προσοχή, και θέλει προσοχή από μικρούς και μεγάλους, και μέσα στη θάλασσα και μέσα στο νερό. Γιατί πολλές φορές φτάνουμε στη θάλασσα, έτσι έχουμε καεί και λέμε να μπω να σβήσω, έτσι, σαν το μοσχαράκι που το ρίχνεις στο κρασί και ακούς το έτσι.
1: Εγώ το ρίχνω στο φάι μετά.
0: Λοιπόν, οπότε φτάνεις λοιπόν και λες να μπω κατευθείαν μέσα να δροσιστώ. Μπαίνεις μέσα και κάθεσαι μέσα, δεν έχεις φορέσει αντιλιακό και κάθεσαι μέσα στη θάλασσα. Το κάνεις?
1: Όχι πια, το έκανα όμως πολύ συχνά.
0: Εγώ το κάνω ακόμη, ναι, ας πούμε, ναι, με το που φτάνω. Μπαίνω μέσα και μετά λέω, εντάξει, όταν θα βγω θα βάλω αντιλιακό. Έλα όμως που θα μπλέξεις, θα κολυμπήσεις από εδώ, θα κολυμπήσεις από εκεί, θα έχεις και την παρέα σου με την οποία θα αρχίζεις να μιλάς και τρως χρόνο κάτω από τον ήλιο. Μπορεί να είσαι μέσα στο νερό, δεν θα σου κάψει τις πατούσες, έτσι, και τα πόδια σου χαμηλά, αλλά μπορεί κάλλιστα και εκτός από το κεφάλι και τον κορμό.
1: Και
0: τον κορμό, κανονικά.
1: Και αυτό το οποίο επισημαίνουν όλοι οι δερματολόγοι είναι ότι το αντιλιακό πρέπει να μπαίνει μισή ώρα πριν να το αλείψεις και να το βάλεις καλά.
0: Μισή ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο.
1: Πριν την έκθεση στον ήλιο, ακριβώς. Πρέπει να το βάλεις προκειμένου να είσαι προστατευμένος. Και το άλλο το οποίο πάλι διάβαζα στην δερματολογική εταιρεία, μπορεί να μπει κανείς στο site της και να βρει εξαιρετικά χρηστικές πληροφορίες, είναι ότι τα, δεν υπάρχει, υπάρχουν αντιλιακά τα οποία λένε ένα διάβροχο. Δεν υπάρχει αδιάβροχο αντιλιακό. Αυτό το οποίο λένε οι δερματολόγοι είναι κάθε μια μισή ώρα, μία με μια μισή ώρα, να βάζεις καινούργια στρώση αντιλιακό.
0: Κανονικά νομίζω λένε μετά από κάθε χρήση, μετά από κάθε βουτιά ή ντους που κάνεις.
1: Μπράβο.
0: Και μετά από κάθε σκούπισμα. Γιατί αν σκουπιστείς με την πετσέτα,
1: το πήρε το αντιλιακό, πήρες, η πετσέτα,
0: πήρες μια πολύ σημαντική ποσότητα του αντιλιακού σου.
1: Σωστά.
0: Άρα μετά τι κάνεις.
1: Τώρα λοιπόν, όμως που θα πάμε.
0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε.
0: Δημήτρης Καϊμάς είναι εδώ μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Τι γίνεται? Εδώ πέρα λέγαμε για τα αντιλιακά και βλέπω τώρα και τους ποδοσφαιριστές εδώ πέρα στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ποιο παιχνίδι είναι, γιατί είναι μακριά και δεν βλέπουμε.
2: Είναι δύο παιχνίδια.
0: Δεν δύο παιχνίδια, σωστά. Μας το έχει
1: πει.
0: Από χθες το λέγαμε.
2: Το ένα είναι Ελβετία, Καναδάς και το άλλο είναι Βοσνία, Κατάρ.
0: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι όχι οι Καταριανοί, οι Ελβετοί ή οι Καναδοί να βάζουν. Αντιλιακό.
0: Έχεις δίκιο. Ναι, λέγαμε γενικότερα για τη σωστή χρήση του,
1: μπα,
0: του
1: και
0: αντιλιακού.
1: Στην Ελβετία τώρα με τον καύσωνα που έχει θα βάλουν και εκεί αντιλιακά, μην νομίζεις. Αν και παίζουν στην Αμερική, αλλά θέλω να πω ότι.
2: Όχι, λέω, δεν είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι. Αυτό λέω,
0: δεν είναι συνηθισμένοι, έχεις δίκιο.
2: Γι' αυτό λέω οι Καταριανοί, όχι, λέω οι Ελβετοί και οι Καναδοί, λέω, θα βάλουν αντιλιακό. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή η Βοσνία κερδίζει το Κατάρ 3-1, mm-hmm. ενώ η Ελβετία Καναδάς είναι ματζάρα, είναι 2-1, και προηγηθεί 2-0 η Ελβετία, μείωσε ο Καναδάς με ωραίο γκολ. Γενικότερα για αυτό το ζευγάρι, το Ελβετία Καναδάς, είναι νίκη και πρωτιά, και δύο περασμένες είναι, δηλαδή περασμένες mm-hmm. έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Απλά για το πρεστίζ, έτσι θα να περάσουν πρώτοι. Οι Καναδοί παίζουν και μπροστά στο λαό τους, στη χώρα τους, οπότε θα θέλουν έτσι οι άνθρωποι να κερδίσουν. Και όσο κερδίζεις, έτσι πάντα είναι στα υπέρ σου. Mm-hmm. Αυτό.
0: Τώρα τι άλλο έχουμε, τι έχουμε, τι είχαμε και τι έχουμε να πούμε, γιατί έχουμε λοιπόν, πολύ πράγμα τώρα, έτσι.
2: Το είχαμε, δεν έχουμε. Τώρα αυτά είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Ωραία.
2: Για απόψε. Και έχουμε μία ώρα τα ξημερώματα, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Και τα δύο παιχνίδια είναι στη μία. Ίδια ώρα, όπως και αυτό νομίζω, επειδή είναι τα επίπεδα του ομίλου, τελευταία αγωνιστική πάντα γίνονται την ίδια ώρα, να μην υπάρξουν αλχημίες με κάποια από τις ομάδες. Mm-hmm. Τώρα θα πω κάτι εξαγωνιστικό. Γίνεται πάρτι στα social.
0: Αυτά θέλουμε να ξέρεις. Τα εξαγωνιστικά εμείς τα κυνηγάμε.
2: Άλλο λοιπόν. Είναι με τον προπονητή της Βραζιλίας και έναν παίχτη, τον Έντρικ Αντζελότη. Είναι ο προπονητής της Βραζιλίας και ο Έντριχ είναι παίχτης μεσοπαιδευτικός της Εθνικής. Τον είχε παλιά παίχτη και στη Ρεάλ. Δεν είναι αυτό που λέμε στις προτιμήσεις του. Θα μου πεις γιατί τον κάλεσε. Έχετε δίκιο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν περισσότερο στο Twitter φοβερά βιντεάκια. Όταν λέω για γλέντι, μεγάλο γλέντι, να έχει τώρα τον Έντριχ έτοιμο να μπει μέσα και δίπλα του έναν βραζιλιάνο διεθνή με γύψο, με ράματα και με πατερίτσα, και λέει σε αυτόν που έχει την πατερίτσα, μπες εσύ μέσα. Δείχνει τον ίδιο παίχτη, πάλι τον δραματία, να πέφτει απάνω του μία βόμβα, να εκτινάσετε και να του λέει εσύ θα παίξεις. Να του λένε τι θα κάνεις, θα βάλεις τον Έντριχ ή θα ανέβει στο Everest, και δείχνει τον Αντζελότη να ανεβαίνει στο Everest.
0: Ναι.
2: Τι θέλεις, τον Έντριχ ή να κάνεις κατάδυση? Και ναι, τον Έντριχ με μπουκάλα να κάνει τον Έντριχ, τον Αντζελότη να κάνει κατάδυση. Γι' αυτό είναι ο μεγάλο γλέντι στα social. Υπάρχουν αυτά και όσο επικίνδυνα να είναι, τόσο πολλές φορές ομορφαίνουν τη ζωή μας.
0: Έχεις δίκιο.
2: Και μετά δεν σταματάμε εκεί. 4 η ώρα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Εδώ έχουμε την Τσεχία, μάλλον το Μεξικό να είναι περασμένο με 6 βαθμούς, και Νότια Αφρική με Νότια Κορέα. Οι Αφρικανοί θέλουν οπωσδήποτε νίκη για να περάσουν έστω και τρίτη, ενώ οι Κορεάτες και με ένα βαθμό έχουν περάσει στην επόμενη φάση, ενώ η Τσεχία θα μπορούσε να ήταν ακόμα και πρώτη στον Όμιλο, αλλά έχει παρουσιαστεί κατώτερη των προσδοκιών. Δεν ξέρω σήμερα, τα ξημερώματα, αν κόντρα στο Μεξικό, που είναι και στην έδρα, στην έδρα του, αλλά και είναι και καλύτερη ομάδα για την ώρα, κάνει κάτι. Το βλέπω χλωμό με ό,τι έχουμε δει ως τώρα.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Δημήτρη. Ο Μέση τον ρωτήσανε για το ενδεχόμενο να παίξει στα 43
0: ήταν ανοιχτός, του. Έτσι, το άφησε
1: ανοιχτό. Το Μουντιάλ του 2030. Είπε, δεν ξέρω, είναι ακόμη μακρινό. Να θυμίσουμε ότι το 22 δεν ξέραμε αν θα παίξει το παγκόσμιο κύπελο του 26. Και όμως όχι απλά παίζει, αλλά οδηγεί την Αργεντινή σε δρόμους δόξας και είναι και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 5 γκολ. Άρα θεωρείς πιθανό να έχει ακόμη τις αντοχές, τη διάθεση φαντάζομαι θα την έχει, τις αντοχές για να μπορέσει να συμμετάσχει στα 43 του σε ένα επόμενο κύπελο? Σήμερα έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά να πούμε.
2: Ναι. Αν έπρεπε εγώ να πω κάτι, θα έλεγα για τον Ρονάλντο.
1: Α, okay. Γιατί έχει φτάσει 41 ο Ρονάλντο.
2: Ναι, είναι και πιο μεγάλος, αλλά είναι στην πατρίδα του. Το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
0: Πώς να λείψει, πώς να λείψει.
2: Οπότε αν λέμε ότι κάποιος από τους γερόλικους εισαγωγικά θα παίξουμε, εγώ θα πόνταρα στον Ρονάλντο. Χωρίς να λέω ότι θα παίζει βασικούρα, ότι θα είναι στην 25. Αν κάποιος από αυτούς, εγώ αν ήμουν ο Ρονάλντο θα έλεγα ναι ρε, εσύ θα παίξω.
0: Ναι.
2: Θα μου πει θα είσαι 44. Οπότε,
0: η φυσική ωραία, του κατάσταση πάντως δείχνει να το επιτρέπει. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω.
2: Νομίζω από πολλούς νεότερους του, όχι τριαντάριδες μη αθλητές, τριαντάριδες υπερεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές, είναι καλύτερος. Όχι παιχτικά, ως κορμί. Έχει χάσει την ταχύτητα που είχε. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι
0: λογικό και εύλογο.
2: Ναι, αλλά είναι ακόμη κορμάρα, αθλητής, όλα τα πάντα το έχει. Σίγουρα δεν είναι αυτός που ήταν, αυτό έλειπε, αλλά το έχει και νομίζω επειδή γι' αυτό ζει, να κάνει μια καλή ζωή, αθλητική ζωή. Αν κάποιος από τους γερόλικους, λέω πάντα εισαγωγικά, αυτό θα διάλεγα εγώ.
0: Μόντριτς,
2: δύσκολα και πάλι,
0: έπιασε και αυτό
2: στις...
0: ναι.
2: Περισσότερο λόγω Πορτογαλίας που θα είναι διοργανώτρια. Αν δεν ήτανε θα έλεγα κανείς από αυτούς. Αλλά επειδή είναι διοργανώτρια η Πορτογαλία, θα πω ναι ότι θα το παλέψει να είναι. Να το πω καλύτερα, θα το παλέψει. Δηλαδή αν πρέπει να είσαι απόψε Τετάρτη βράδυ τέτοια ώρα, αυτόν θα διαλέγα εγώ.
0: Μια άλλη μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λούκα Μόντριτς έφτασε τις 200 συμμετοχές με την Κροατία, έτσι, και του το γιόρτασαν όπως πρέπει.
2: Είπαμε, είναι το Μουντιάλ που βλέπουμε όλους αυτούς τους σαραντάριδες να είναι παράδειγμα προς άλλους πολύ νεότερους αθλητές που όχι απλά παίζουν επειδή είναι οι μορφές αυτών των χωρών, πρωταγωνιστούν, έτσι, είναι αρχηγοί και το έχουν ακόμη και στα 40 τους. Και μπράβο τους και μακάρι να είχαμε έτσι. Αν ήταν δηλαδή ο Καραγκούνης γεννημένος 5 χρόνια αργότερα, λόγω της ζωής του, λέω θα μπορούσε να παίζει αντίστοιχα στα 40 του ο Καραγκούνης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή λέω είναι, υπάρχουν μορφές του ποδοσφαίρου που δεν μασάνε από την ηλικία, θα το πω πολύ λαϊκά, κάνουν και καλή ζωή, προσέχουν τον εαυτό τους, προπονούνται σωστά, ξέρουν ότι παίρνουν τα χρόνια αλλά κάνουν σωστή διαχείριση δυνάμεων, και αν κάποιος, ένας Έλληνας σε αυτό το επίπεδο, θα έλεγα ας πούμε ο Καραγκούνης, έτσι τώρα το σκέφτηκα, αλλά λέω αν ήταν λίγο, δηλαδή είχε γεννηθεί μια πενταετία αργότερα, νομίζω θα είχατε μάθει και Μουντιάλ, έτσι λέγω Καραγκούνη γιατί το έχει. Και θα λέγαμε ότι και ένας ακόμη σαραντάρης Έλληνας παίζει σε Μουντιάλ. Είναι πλέον και άλλες προπονήσεις, καλύτερες προπονήσεις, είναι τα team, τα προπονητικά, δεν είναι ένας γυμναστής, ένας προπονητής και ένας προπονητής τερματοφυλακών, είναι 15-20 άτομα. Είναι και τα μηχανήματα και όλα αυτά μαζί, οπότε μεγαλώνουν τη διάρκεια ζωής και στους αθλητές. Αλλά είπαμε και άλλη φορά να μην τα ακούν αυτά από πάνω και λένε ωραία θα δουλέψετε και εσείς μέχρι τα 75 αφού άλλος παίζει μπαλίτσα στα 40.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Διάβαζα ότι οι κάτοικοι του Σαν Σεμπαστιάν, που είναι η πρωτεύουσα της χώρας των Βάσκων, ζητούν από τη FIFA να μην γίνουν αγώνες στην πόλη τους.
2: Μουντιάλ.
1: Ναι, Μουντιάλ. Το Μουντιάλ του 2030.
2: Ναι,
1: το οποίο θα γίνει η Πορτογαλία.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν είναι Ισπανοί.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
2: Θεωρούνται αυτό τους, έτσι, ότι δεν είναι Ισπανοί. Οπότε...
1: Είναι Βάσκοι.
2: Ναι, ναι, ναι. Mm. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να γίνει και τι όχι. Εντάξει, είναι.
1: Υπάρχει μια μακρά ιστορία στην Ισπανία,
2: ναι,
1: και την ΕΤΑ.
2: Πλειοψηφία
1: και...
2: ή μειοψηφία.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά πάντως υπάρχουν έτσι αρκετοί που και στη Βασκονία, στη χώρα των Βάσκων, που λένε ότι πρέπει να γίνουμε ανεξάρτητη χώρα. Δεν ξέρω.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτός ήταν και ο αγώνας της ΕΤΑ, εν πάση περιπτώσει, με πάρα πολλά φωνικά χτυπήματα φυσικά, τα οποία έκανε τρομοκρατικά. Αλλά οι Βάσκοι είναι υπερεθνικιστές, θα μπορούσα
2: είναι
1: να σου
2: μία,
1: πω.
2: Είναι μία, τώρα δεν θυμάμαι πια, που η καλή τους ομάδα που mm-hmm. παίζει και στο mm-hmm. πρωτάθλημα το Ισπανικό, για πολλά χρόνια, νομίζω η Μιλμπάο είναι, έπαιζε, χωρίς, έπαιζε μόνο με Βάσκους.
1: Απίστευτο.
2: Δηλαδή, να λέμε τώρα η Λάρισα.
1: Ναι, μόνο με Λαρισαίους.
2: Να παίζει μόνο Λαρισαίους. Ναι, να παίζει, ναι. Μόνο Θεσσαλή.
1: Mm-hmm.
2: Να είναι μία ομάδα που να μην θέλει να παίζει, όχι ξένος, να μην παίζει ο Αθηναίος, Κρητικός ή Μακεδόνας.
1: Άρα βλέπεις ότι ο εθνικισμός είναι πάνω από το χρήμα.
0: Καθόλου
1: γιατί
0: σοβινιστές.
1: Είναι προφανές ότι, ότι το Σαν Σεμπαστιάν, αν φιλοξενήσει, εν πάση περιπτώσει, στο στάδιο Ανοέτα, που είναι η έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, φιλοξενήσει Μουντιάλ, βλέπουν πιο πολύ το εθνικό παρά το οικονομικό, το οποίο θα ήταν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος, ναι, τουλάχιστον αυτό, για την περίοδο του Μουντιάλ.
2: Αυτό δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος το είπε. Δηλαδή, το είπε ο κυβερνήτης, όχι ο κυβερνήτης, δεν ξέρω πώς λέγονται στην Ισπανία, έτσι, οι αντίστοιχες περιφέρειες.
1: Ο περιφερειάρχης, ας πούμε. Ναι,
2: για εκεί περιφερειάρχης, δεν ξέρω το είπε περιφερειάρχης. Ή απλά βγαίνει μέσα από τα social media, δεν το θέλουμε εδώ να γίνει αγώνας Μουντιάλ. Να πω την αλήθεια, έτσι, δεν το έχω διαβάσει.
1: Είναι η ένωση των γειτονιών της πόλης στη χώρα των Βάσκων, κάτι ναι. που μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά είναι πανίσχυρη mm-hmm. και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού. Και απέστειλε αυτό, το ζητάει με επίσημη επιστολή. Στη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, απαιτώντας mm-hmm. να διαγραφεί το Σαν Σεμπαστιάν από τις πόλεις που φιλοξενούν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα ζούμε και αυτά, προχωράμε, δηλαδή προχωράμε, εξελισσόμαστε θετικά ή αρνητικά, τέλος
1: πάντων. Στο X το
2: ανεβάζουμε. Mm-hmm. Θα βλέπουμε, θα δούμε και αυτά, έτσι είναι. Και αυτά, η γεωπολιτική στο ποδόσφαιρο είναι, παίζει σημαντικό ρόλο. Και όταν έχουμε χρόνο, αυτό θέλει και με έναν καλύτερο εκτέμα καθηγητή πανεπιστημίου μας να αναλύσει, κατά καιρούς θα έχουν πάρει ομάδες, όπως εγώ πιστεύω, η Γερμανία, όχι όλα τα Μουντιάλ, το 50 τόσο που πήρε το πρώτο Μουντιάλ. Αν ήταν καθαρά για να είναι ότι ξαναγεννήθηκε η Γερμανία, οπότε ναι. ας τις δώσουμε συσταγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Σίγουρα θα υπάρχουν και αυτά και σε αυτό το επίπεδο, οπότε γιατί να μην υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις όπως το Βάσκο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλή μπάλα. Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή έχουμε δύο λεπτά, θέλω, ναι. θέλω να πούμε δύο κουβέντες για αυτή τη. Έδωσε μια διευκρινιστική εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την επιβολή δασμών στα πακέτα που έρχονται εκτός Ευρώπης. Ξέρεις τώρα από πού κυρίως έρχονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Κυρίως από την Κίνα, εκεί στοχεύει η συγκεκριμένη η διάταξη. Μιλάμε για δασμούς από 1η Ιουλίου. Έδωσε διευκρινιστική διάταξη η διευκρινιστική εγκύκλιο η ΑΔΕ. Προβλέπει ότι επιβάλλεται δασμός ύψους 3 ευρώ σε κάθε ένα από τα είδη που περιλαμβάνεται ανά πακέτο ηλεκτρονικής αγοράς. Στο πακέτο περιλαμβάνει δηλαδή 3 διαφορετικά προϊόντα, ο δασμός θα είναι 9 ευρώ. Αν το πακέτο όμως έχει 8 ή 10 ίδια προϊόντα, τότε το τέλος είναι 3 ευρώ. Στοχεύει στα πάρα μα πάρα πολλά πακέτα που φτάνουν από, από την
1: box,
0: Ανατολή.
1: Στο box, οπουδήποτε είναι τα πακετάκια.
0: Γενικότερα. Ναι, ναι, ναι, οπουδήποτε.
1: Σε πολλές τέτοιες αντίστοιχες.
0: Λοιπόν, και έχουμε, λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα μας χαιρετά σιγά-σιγά και θα σας πρέπει να σας χαιρετήσουμε
1: και εμείς.
0: Η Μαρία από την παραγωγή μας.
1: Η Βίβιαν
0: Νικολοπούλου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης βέβαια στις μουσικές επιλογές. Με τον Δημήτρη Φαναριώτη ήμασταν εδώ
1: Σαρή.
0: Από τις 10 στο τέλος της μέρας.
1: Ραντεβού βεβαίως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Θα τον ανανεώσουμε για αύριο, παρακολουθώντας όπως πάντοτε όλη την επικαιρότητα, ό,τι τρέχει, ό,τι έγινε και ό,τι έρχεται, και πάντοτε βέβαια στις 12 παρατέταρτο πιστή στο ραντεβού μας, όπως ήμασταν και απόψε, για την αθλητική ενημέρωση αναφορικά με το Μουντιάλ. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπερψηφίστηκε πριν από λίγο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα δουν άμεσα μείωση των δόσεων που καταβάλουν, καθώς οι τόκοι μηδενίζονται, ενώ η αναδρομική ισχύ της ρύθμισης οδηγεί στην επιτάχυνση της αποπληρωμής του δανείου τους. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε η αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα φαντς και τις τράπεζες. Από το ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός, που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα, συγγνώμη, τη βοήθεια μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Από το Καλέτζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει, γιατί μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Φωτίζει τις αναζητήσεις κάθε γενιάς. Η μοίρα της χώρας μας δεν είναι η παρακμή της νέας δημοκρατίας. Υπάρχει καθαρή επιλογή το Πασόκ. Η πολιτική αλλαγή θα έρθει και αυτή. Είναι η δέσμευσή μου, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος επιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Σε κλίμα αντικρουόμενων δηλώσεων και αβεβαιότητας κινούνται συνομιλίες για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη κάνει ήδη μεγάλες παραχωρήσεις, με τον Μάρκο Ρούμπιο να επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα στη Γενέβη. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του για το Λίβανο, δηλώνοντας και πάλι ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα νότια της χώρας. Αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Αμερικανός πρόεδρος συζητούν στο Λευκό Οίκο την οικονομική συμμετοχή των χωρών της Ευρώπης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από μέλη του Κογκρέσου. Το πακέτο πώλησης των κινητήρων της General Electric για το τουρκικό μαχητικό Καν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου. Στην Κύπρο, η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις 30 Ιουνίου. Σε μια νέα προσπάθεια αναζωογόνησης του αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η συνάντηση θα διαρκέσει 2 ή 3 ημέρες και θα επικεντρωθεί στην αναπροσαρμογή της στρατηγικής του Συμβουλίου. Λίγο πριν την έξοδό του από την Downing Street, ο παραιτηθής Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φέρνει νέο σχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα 7 Ιουλίου και η οποία πιθανότατα θα είναι και η τελευταία του συμμετοχή σε Διεθνή Σύνοδο. Φλέγεται η Ευρώπη, φωνικός καύσωνα σε Γαλλία και Ιταλία, καμίνη Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασία σε 70 ετών στη Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός. Σήμερα στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε ισχύ και αναδρομικά, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα από την Ολομέλεια της Βουλής. Περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες αναμένεται να δουν άμεσα μειώσεις στις δόσεις τους λόγω αλλαγών στον υπολογισμό των τόκων, ενώ η αναδρομική ισχύς μειώνει και το χρόνο αποπληρωμής του δανείου. Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε τη ρύθμιση πράξη πολιτικής ευθύνης, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι ευνοούνται τα φαντς και οι τράπεζες. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο Ελληνικό Sports Park, όπου είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε μεγάλη εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των Ελλήνων οδηγών με τη βοήθεια και της κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση κατά 21% των θανάτων από τροχιά μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την απογοήτευσή του για την στάση ορισμένων κρατών μελών της συμμαχίας στη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που είχαν σήμερα στο Λευκό Οίκο. Ο Ρούτε απάντησε ότι ευρωπαϊκές βάσεις παρήχαν ουσιαστική υποστήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, με τον Τραμπ να επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει να πωλήσει κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από μέλη του Κογκρέσου. «Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία», δήλωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξη τύπου με τον Μάρκο Ρούτε. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης δεν ακολουθούν την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ανακοινώνοντας ότι ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει αν οι καταναλωτές εξαπατώνται από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Οι συνομιλίες για το Ιράν συνεχίζονται σε κλίμα βεβαιότητας, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για σημαντικές παραχωρήσεις της Τεχεράνης και τον Μάρκο Ρούμπιο να επιβεβαιώνει την συνέχιση των τεχνικών επαφών στη Γενέβη την επόμενη εβδομάδα. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του για το Λίβανο, δηλώνοντας και πάλι ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα νότια της χώρας. Ισραηλινό χτύπημα σε όχημα στο νότιο Λίβανο σκότωσε 2 ανθρώπους, με την Χεζμπολάχ να το χαρακτηρίζει άλλη μια παραβίαση της εκεχηρίας. Στην Κύπρο, η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις 30 Ιουνίου, σε μια νέα προσπάθεια αναζωογόνησης του αμερικανικού σχεδίου για την μεταπολεμική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η συνάντηση θα διαρκέσει 2 ή 3 ημέρες και θα επικεντρωθεί στην αναπροσαρμογή της στρατηγικής του Συμβουλίου. Από το καλέτζι της Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τη μνήμη του ιδρυτή του 30 χρόνια μετά το θάνατό του, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Πασόκ αποτελεί τη σαφή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, δεσμευόμενος ότι η πολιτική αλλαγή θα έρθει μέσα από την ενίσχυση της παράταξης. Συνθήκες ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη. Στην Γαλλία, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία και πνιγμό, ενώ περίπου 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, λόγω της αυξημένης ζήτησης ενέργειας, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Στην Ιταλία έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι, ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει θερμοκρασίες ρεκόρ που αποτελούν τις υψηλότερες των τελευταίων 70 ετών. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, 6 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία, 5 στο νησί και 1 στην Αττική. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη και έκσταση, καθώς και πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στην εισαγγελία Σύρου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη, στην παρέα και καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Σύνταγμα και κάνουν βάρδια. Λοιπόν, και μετά τον Μπάμπι το Τζετίνι, Πάνος Τζανετής, χάθηκες.

λέει ο Μαυριδόπουλος. Μόλις μπαίνεις θες στο στούντιο, αλλάζει η φυσιογνωμία σου. Παίρνω τη δόση μου. Ξέρεις τι ισχυρό ηρεμιστικό είναι αυτό?

Ο επόμενος κύριος είναι και καλός φίλος, χρόνια στη δουλειά. Κάποια στιγμή όταν ήμουνα στο ραδιόφωνο του Αντένα, το έχω ξαναπεί βέβαια, δούλευε στη Λάρισα σε ένα μαγαζί και κατευθείαν μετά το μαγαζί μόλις τελειώναν έρχονταν Αθήνα. Λοιπόν, κάπου εκεί, γιατί τότε η αναμετάδοση στα ραδιόφωνα τα ιδιωτικά γίνεται μέσα από συνεργάτες. Με έβγαζε λοιπόν την εκπομπή, την έβγαζε ο Άστρα FM από το Βόλο, και κάπου εκεί στην Πελασγία ακουγόταν μια χαρά. Έπαιρνε λοιπόν τηλέφωνο και μου έλεγε: «Γιάννη μου, πάλι τέλειωσα, έχω κουραστεί, δεν μπορώ αυτό το πέρα δόθε, αλλά είναι αναγκαίο. Λοιπόν, σ' ακούω, κάνε μια αφιέρωση». Αλίμονο, μας λέει ο φίλος μας ο Κωστής ο Χρήστου. Έχω την εντύπωση ότι κάποια εποχή δούλευε και σε ένα πολιτικό γραφείο, βοηθούσε.